Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις, διότι

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Καλημέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 6.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Είναι τελευταία ημέρα του Αυγούστου, αγαρώ ή να στεναχωρηθώ?
1: Τι θες, θες να πούμε καλό χειμώνα ή θα μας βρίσουν?
0: Όχι, δεν λέω καλό χειμώνα.
1: Να μην πούμε καλό χειμώνα.
0: Ούτε συνάπτυξη.
1: Καλά, καλό φθινόπωρο.
0: Να το πούμε, ναι. Καλώς. Αν και δεν έχει πει ακόμα, θα έχουμε καλοκαιράκι, να ξέρεις. Ακόμα για επισήμως, έτσι, για μερικές εβδομάδες. Λοιπόν, ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Είναι και το νέο πρόγραμμα αυτό. Και μας ακούτε, και θα μας ακούτε 6 με 8 το πρωί. Τι?
1: Θα είναι ο Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή Βραχά στο μικρόφωνο δίπλα μου. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Εύβου Γιουκλιώτης στο 211-200-8200.
1: Στο tpapakirialfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα χαρούμε πολύ να πάρουμε τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, ένας Σεπτέμβριος που μπαίνει, γιατί γι' αυτόν συζητάμε τώρα, ο οποίος έχει διτό ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο τα παιδάκια τα οποία θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να ετοιμάζουν για να επιστρέψουν στο σχολείο. Είναι και όλοι εμείς που περιμένουμε και βεβαίως και θα περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να δούμε στην τελική ευθεία των εκλογών πού τοποθετούνται οι δυνάμεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Από τη μία ήταν ένα καλοκαίρι, όπως όλα τα άλλα. Από την άλλη.
0: Κάνεις απολογισμό καλοκαιριού,
1: Να κάνουμε ένα απολογισμό καλοκαιριού. 31 Αυγούστου έχουμε.
0: Ναι.
1: Να μην κάνουμε, δεν έχουμε 17, έχουμε 31.
0: Ναι, να κάνεις. Είναι καλή μέρα να κάνεις απολογισμό. Αν υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος φεύγει τώρα που μας ακούει, να ξέρει για να πάει να κάνει διακοπές.
1: Φεύγουν για τα νησιά.
0: Μπράβο τους. Και μπράβο τους. Ναι.
1: Και καλά να περάσουν. Είναι ωραία περίοδος για διακοπές αυτή. Το θέμα είναι ότι πολιτικά αλήθεια είναι λίγο Αύγουστος έπεσε, δεν ήταν όπως ο Ιούλιος, αλλά ήταν ένα προεκλογικό καλοκαίρι ξεκάθαρα. Είδαμε περιοδίες, ξεκίνησαν ξανά οι περιοδίες. Ο Πρωθυπουργός ήταν μέσα στη βδομάδα στη Δυτική Μακεδονία. Δεν περάσαμε ένα ήσυχο πολιτικά τουλάχιστον καλοκαίρι και η ΔΕΘ είναι πρώτων πυλών και από τη μία έχουμε τον Πρωθυπουργό που είναι να ανακοινώσει της Παναγιάς στα μάτια μας. Έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ αυτή την εβδομάδα, είχαμε την Κυριακή στην Real News για ό,τι αφορά την ΔΕΘ. Απ' την άλλη έχουμε και τον Τζίπρα που θα ανακοινώσει το πρόγραμμά του ουσιαστικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, πάντα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένας σταθμός για το που θα πάει το πράγμα, ειδικά όταν είναι εκλογική χρονιά. Και τα θέματα βεβαίως είναι πάρα πολλά. Τώρα, σωστά είπες εσύ, Κασιανή, ότι η Real News κυκλοφόρησε με αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτά τα οποία φαίνεται ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση προκειμένου να παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λες εσύ τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα παρουσιάσει σε ξενοδοχείο, από ό,τι ακούω, στην Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου το δικό του το πρόγραμμα. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Άκουω τη συζήτηση που γίνεται για το αν επιλέγει το σωστό χρόνο, δηλαδή να προηγηθεί του Πρωθυπουργού. Θυμίζω βεβαίως ο κ. Τσίπρας δεν είναι στο κοινοβούλιο, δεν είναι μέσα σε ένα πλαίσιο κοινοβουλευτικό για να ακολουθήσει ενδεχομένως το πρωτόκολλο. Απ' την άλλη, βεβαίως, τυπικά, όπως και να το κάνεις, είναι μια κίνηση που δείχνει την διάθεσή του, την πρόθεσή του για το πώς θα κινηθεί εν ώψη των εκλογών. Ανοίγω παρένθεση, γιατί σε αυτή την εκπομπή αυτό που θα κάνουμε με την Κασιανή και το έχουμε συμφωνήσει είναι ότι θα βάζουμε πράγματα να συζητάμε και από τη ζωή μας μέσα από την καθημερινότητα και αυτά που έχουμε ζήσει δηλαδή και τα πολιτικά. Και πάω λίγο να κουβεντιάσω, ανοίγω πολύ γρήγορα, θα έχουμε και καλεσμένους συνέχεια να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Ανοίγω το θέμα λίγο της ακρίβειας και θα γίνω πολύ ειδικός, θα εξειδικεύσω. Όπως γνωρίζεις, Κασιανή μου, κατάγομαι από την Νότια Πελοπόννησο και είχα τη δυνατότητα για 2 εβδομάδες να συζητήσω με γνωστούς, με φίλους για το λάδι, για τις ελιές, το λαδάκι του Θεού που λέμε, το ελληνικό λαδάκι. Μπράβο. Λοιπόν,
1: που είναι βασικό στη διατροφή μας, έτσι.
0: Μάλιστα. Στην παρούσα φάση, λοιπόν, μου λέγανε ότι περιμένουν 3 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα. Εσύ πόσο το βρίσκεις όμως στο ράφι, εσύ θα το βρεις επί 2, επί 3, επί 4, επί 2 στην καλύτερη περίπτωση. Που αν το βρεις επί 2, παραπάνω θα το βρεις. Και δεν θα είναι λίτρο, θα είναι παρακάτω στην ποσότητα. Ποια είναι η εξέλιξη? Αν εσύ, για παράδειγμα, ποντάρεις σε αυτό για να μπορέσεις να ζήσεις και έχεις 150 στρέμματα με ρίζες, ελιές, και έχεις υπολογίσει το κόστος σου, έχεις υπολογίσει με ποιο τρόπο θα κινείσαι, θα πορεύεσαι μες στη χρονιά και παραλλήλως έχεις υπολογίσει και τα έσοδά σου. Εάν λοιπόν πας εκεί, καταστρέφεσαι. Άλλο να έχεις 5, 6, 10 ρίζες και να λες 20 ρίζες, θα εξασφαλίσω το λαδάκι της οικογένειάς μου, ναι, για τη χρονιά. Άλλο να ποντάρεις πάνω εκεί και παράλληλα με σένα να ποντάρουν και οι καταναλωτές που έχουν συνηθίσει να τρώνε το λάδι σου. Εάν λοιπόν το λάδι πάει εκεί που περιμένουν, στην Νότια Πελοπόννησο, στα 3 ευρώ το λίτρο, ποια είναι η φυσιολογική εξέλιξη? Η φυσιολογική εξέλιξη είναι ότι οι περισσότεροι θα κλείσουν συμβόλαια με τους Ιταλούς ή τους Ισπανούς. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εσύ και εγώ, για να φάμε ελληνικό λαδάκι, θα πρέπει να τα αγοράζουμε από την Ιταλία ή την Ισπανία το ελληνικό λαδάκι.
1: Και εκεί που θα το αγοράζαμε τριπλάσιο στο ελληνικό, από τα 3 δηλαδή, εδώ παίρναμε 9, ξέρω εγώ, θα το πάρουμε 19.
0: Βεβαίως, γιατί
1: θα υπάρχει
0: και το μεταφορικό κόστος. Σωστά, σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, γιατί στη μέση αυτοί που λέμε μεσάζοντες, οι έμποροι, κάνουν παιχνίδι. έρχονται σε μένα, σε σένα που είσαι παραγωγός, και σου λένε, Κασιανέ μου, αυτή είναι η τιμή. Άμα δεν σου αρέσει, πήγαινε στον Παγάνη, που κι αυτό είναι μεσάζον. Πάσε στον Παγάνη, σου λέει, αυτή είναι η τιμή. Άμα δεν σου αρέσει, πήγαινε στο Σαπρανίδη, και αυτό το ίδιο. Εσύ θα πουλήσει 3-3-20, αυτό όμω θα το πουλήσει 9, θα το πουλήσει 10, και μετά θα πάμε στο ράφι να το πάρουμε 12-13-14. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει να ασχοληθεί χθες, παραπροχθές μη σου πω. Και είναι ένα κομμάτι της ακρίβειας, έτσι, αυτό είναι ένα κομμάτι του μετώπου που λέγεται ακρίβεια. Διότι ο κίνδυνος είναι πλέον ξεκάθαρος, είναι ορατός να συμβεί αυτό που σου είπα. Δηλαδή να αγοράζουμε ελληνικό λάδι από το εξωτερικό σύν το μεταφορικό κόστος μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Το λάδι είναι ένα από τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όχι μόνο στη διατροφή, στο μαγείρεμα, σε όλα. Δεν υπάρχει μεσογειακή διατροφή χωρίς λάδι. Και θα συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το λόγο αργότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δεν θέλω να μου ανησυχείς, Γιώργο μου, διότι από σήμερα αρχίζει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότεροι από 1.660 κωδικοί προϊόντων θα συμμετέχουν σε αυτή τη μείωση τιμών με μέσο ποσοστό 7%. Αυτή οι 1.600 λοιπόν 60 κωδικοί θα μειωθούν από σήμερα. Θα έχουμε αργότερα και ανακοινώσεις από το Υπουργείο και την Ανεξάρτητη Αρχή. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850, οι υπόλοιποι είναι ιδιωτικής ετικέτας, και θα το βλέπουμε, λέει, και με ειδική σήμανση στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, για να δούμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα που έχουν μειωθεί.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ειλικρίνεια, βέβαια, και δεν θα κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Ενώ να μην είναι, όπως λες, ένας κωδικός ο οποίος διαχωρίζεται από το χρώμα του προϊόντος. Ο Γιώργος ο πράσινος δηλαδή είναι ένας κωδικός, ο Γιώργος ο κόκκινος είναι ένας άλλος κωδικός και τα συναφή. Καταλαβαίνεις, γιατί έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θα είναι και αυτή τη φορά. Αλλά μέχρι να κάνουμε τις ανακοινώσεις.
0: Εντάξει.
1: Να γίνουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από την Ανεξάρτητη Αρχή, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Τώρα, απλώς να πω το εξής, ότι εμείς δεν καθόμαστε. Εγώ δηλαδή δεν κάθισα τώρα να πιάνω διάφορα ιδεολογήματα ή κατασκευές που συζητούν στο κοινοβούλιο ή κοινοβουλευτικοί και να βασίζομαι και να ποντάρω εκεί, δηλαδή την κρίνια, ας πούμε. Γιατί εγώ περπάτησα το καλοκαίρι, όπως και εσύ στην άδειά μου, είδα κόσμο. Δηλαδή είδα ανθρώπους οι οποίοι ήταν έξω, φάγανε, βγήκανε, κάνανε και στην υπηρετική Ελλάδα και στην ισχυωτική Ελλάδα. Είδα κόσμο. Εγώ δεν θα με ακούσει να φωνάζω και να λέω, α, πεθαίνουμε. Υπάρχει κόσμος όμως, ο οποίος, όλοι μας βεβαίως, σε κάποιο βαθμό, υποφέρει από την ακρίβεια στον υπερθετικό βαθμό. Αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να απολογίσει η κυβέρνηση. Γιατί στο θέμα της ακρίβειας, εκτιμώ ότι όσα έχουν γίνει ενδεχομένως δεν βοηθούν όσο θα έπρεπε να βοηθήσουν. Το αφήνουμε εκεί με μια ανωτελεία, θα μας απασχολεί. Θα μας ακούτε συχνά. Και θέλω λίγο να γυρίσουμε τώρα στα πολιτικά που έλεγες. Γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση. Και θέλω να μπω λίγο σε αυτή τη συζήτηση κι εγώ. Ακούω, ρε παιδί μου, την κουβέντα που γίνεται για την. Με πρωτοβουλία κυρίως του Πασόκ. Για τα δάνεια, για τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτευτεί το Πασόκ, για τους σέρβισερς. Προφανώς και εδώ υπάρχει ιστορία, δεν το συζητάμε. Συζητάμε για περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες, νομίζω 800.000 πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι χρωστούν το σπίτι τους, χρωστούν ακίνητα στους σέρβισερς. Αλλά εδώ όμως, βάλτε μια κόκκινη γραμμή. Να φανεί ότι κάτι μάθαμε από την ιστορία της χρεοκοπίας. Κάτι μας έμεινε, ρε. Παρακολουθώ τα κόμματα και νομίζω ότι δεν περάσαμε, ρε παιδί, με μνημόνια. Δεν περάσαμε capital control. Δεν περάσαμε τη συζήτηση των 15 ετών. Σαν να έχουν διαγράψει το παρελθόν τους στο πρόσφατο και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Και το λέω διότι, ρε παιδιά, την ιστορία του εγώ σας τα λέω έτσι, αλλά αύριο μεθαύριο που θα είμαι στην κυβέρνηση θα σας τα πω αλλιώς, την έχουμε βιώσει ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί να την ξαναπεράσουμε? Γιατί? Από το 2017 με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς μέχρι σήμερα. Το 2017 δεν ήταν ο Μητσοτάκης και ο Πυραγάκης? Ποιοι ήταν? Μητσοτάκης, ο Πυραγάκης ήταν πρωθυπουργός. Ποιος ήταν ο Μητσοτάκης, ήταν πρωθυπουργός το 2017? Δεν ήταν και ο Πυραγάκης υπουργός οικονομικών?
1: Το 2019.
0: Τι δεν ήτανε?
1: Όχι.
0: Δεν ήταν το 2017 με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Γιατί ρε Σκασιανή μου τα λες έτσι?
1: Το 19 βγήκα.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης ο Πυραγάκης το 2017?
1: Όχι.
0: Με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, συγγνώμη, με συγχωρείς. Θέλω να πω λοιπόν από το 2017 με το 2026. Έχει κυλήσει νερό στα βλάκι. Βάλτε κανόνες. Βάλτε κανόνες, αλλά να ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και συνέπειες, για παράδειγμα. Αν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος το έχουμε συζητήσει εκατοντάδες χιλιάδες φορές εδώ από το Real FM, έχει υποστεί καταστροφή μέσα από τα μνημόνια, μέσα από την αλλαγή της ζωής του, επειδή έκλεισε η εταιρεία στην οποία εργαζόταν, επειδή απολύθηκε, εκεί βεβαίως υπάρχει θέμα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει, να έρθει η κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση, το κράτος από δίπλα, με ένα νομικό πλαίσιο να το βοηθήσει. Άμα είμαι ένας τύπος, ο οποίος έχω συνηθίσει να το κάνω αυτό και πετάγομαι από νησί σε νησί για να κάνω διακοπές ή να κάνω τη ζωάρα μου, για παράδειγμα, με συγχωρείτε. Μπορείτε όλους να τους προστατεύετε και να πηγαίνουμε σε μια διαδικασία του εντάξει ρε παιδιά, το ζήσαμε αυτό, το βιώσαμε, αλλά εμείς είμαστε με το λαό και μπράβο, καλά κάνετε και εμείς τον λαό. Υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι πληρώνουν και ματώνουν και ζουν, κάτσε ρε μεγάλε. Εγώ γιατί πληρώνω. Γιατί προοικονομώ κάθε μήνα και λέω από εδώ θα βγάλω αυτά, δεν θα τα φάω, θα τα δω στα παιδιά μου, θα τα βγάλω να τα δώσω εκεί που χρωστάω.
1: Ή αυτοί που έχουν ενήμερες δόσεις, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ξαφνικά τους έτυχε κάτι και χρησιμοποίησαν τις δόσεις που μπορεί να σου δίνει την ευκαιρία είτε η τράπεζα είτε το κράτος, και να, με ενήμερες δόσεις που τις δίνεις κάθε μήνα, να μπορέσεις να αποπληρώσεις το χρέος.
0: Ναι.
1: Για τους στρατηγικά κακοπληρωτές δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να τους προστατέψει, γιατί δεν κάνουν κακό στον εαυτό τους, κάνουν κακό και σε όλους τους υπόλοιπους. Για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να μπει μπροστά και να κάνει μάχη για τα δικαιώματά τους ή για το συμφέρον τους.
0: Ναι, απλώς εγώ επισημαίνω λοιπόν ότι ακούω μερικές φορές, έτσι αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι πολιτικοί ενδεχομένως έχουν στο μυαλό τους ότι αυτά τα πέτρινα χρόνια, σε εισαγωγικά αν ήταν κείμενο τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων και τις οποίες δεν υπήρξαν ποτέ, έχουν διαγραφεί οι υποχρεώσεις που έχουμε, αυτές που έχουν υπογράψει όσοι κυβέρνησαν. Τα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν υπογράψει. Κάποιες που τις γνωρίζουν καλύτερα από σένα και από μένα και από τον κόσμο που μας ακούει τις υποχρεώσεις. Και εμφανίζονται σε μια λογική του. Εδώ, παιδιά, το έχουμε ξαναζήσει το λεφτά υπάρχουν, αλλά σε μια άλλη εκδοχή, πιο μοντέρνα, ρε παιδί μου, έτσι, πιο, πώς θα το πω τώρα, λίγο πιο 2026.
1: Ποιος θα πει ξανά λεφτά υπάρχουν,
0: λέγεται, μην αγχώνεσαι, λέγεται. Η μία συζήτηση, λοιπόν, εκεί που καθόμουν ήταν αυτή, την οποία την παρακολουθούσα. Εξ αποστάσεως, ξέρεις, γιατί εγώ γύρισα από τις διακοπές μου χθες, να ξέρεις, το βράδυ. Με βλέπεις, έτσι. Ξέρεις ποια είναι η χειρότερη μέρα από τη Δευτέρα, λέει, ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια, αυτή που γυρνάς από τις διακοπές.
0: Η Δευτέρα μετά τις διακοπές. Λοιπόν, η μία συζήτηση ήταν αυτή. Η άλλη συζήτηση ήταν για την οποία διάβασα, ξαναδιάβασα. Λέω, ρε, εσύ, κάτσε να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Η συζήτηση για την κυρία Έλενα Κρήτα και γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν την ψηφίζει για αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου. Διασαλεύει, λέει, την κοινοβουλευτική τάξη. Αντικοινοβουλευτισμό. Σοπάτε ρε παλικάρια. Σοπάτε ρε λεβέντες της επανάστασης. Δηλαδή, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Γιατί δεν είχαμε και θέματα άλλα να συζητήσουμε. Λες και δεν είχαμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Τα κόμματα εννοώ μεταξύ του. Πολύ ωραία. Καλά έκανε η κυρία Κρήτη και θέλει να γίνει, να εκλεγεί αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου. Και πολύ καλά έκανε και το κόμμα της κιόλας και την προτείνει. Μέχρι εδώ μια χαρά. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει ένα κόμμα ή ένας χώρος ο οποίος δέχεται τα πειρά της και καλά κάνει η γυναίκα και πυροβολή και γιατί έτσι γουστάρει σε μια σειρά από θέματα, υπαρκτά, ανυπαρκτά. Γιατί πρέπει να την ψηφίσει δηλαδή. Από πού απορρέει η υποχρέωση του χώρου αυτού να την ψηφίσει. Δεν το καταλαβαίνω εσύ Κασιανή. Βοήθαμε να το καταλάβω, δεν το αντιλαμβάνομαι.
1: Λες για ποιο λόγο να την ψηφίσει ο χώρος ο οποίος δέχεται τα πειρά της.
0: Ακριβώς, αλλά δεν είναι πειρά όμως. Είναι πειρά τα οποία σου λέει εγώ είναι ο τρόπος ζωής. Είναι τρόπος αντίληψης. Είναι... Πολύ ωραία, καλά κάνετε κυρία. Εξαιρετικά κάνετε και πρόκειται και πυροβολήστε αν θέλετε. Εγώ είμαι απέναντι στην εκτροπάθεια, δεν το συζητάμε, δεν έχω ζητήματα. Θες να βρήσεις κάποιον ή θες να τον ισοπεδώσεις στα επιχειρήματα. Χρησιμοποιείς επιχειρήματα πάνω σε αυτά που κάνει ή δεν κάνει. Το να λες είναι κακοί άνθρωποι, δεν ξέρω τι λες. Ή να λες ότι εγώ είμαι διαφορετικός. Ταπεινή μου άποψη είναι επίδειξη εχθροπάθειας. Γιατί πρέπει όταν πυροβολείς εσύ και σου λέει κι άλλος θα σου ρίξω κι εγώ, γιατί φωνάζεις, μην πυροβολείς.
1: Από την άποψη, βρε Γιώργο, όμως ότι αυτούς οι υποψήφοι για την πρόεδρε της Βουλής ψηφίζονται συνήθως από τα περισσότερα κόμματα.
0: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει
1: αυτό? Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Έχει να κάνει ότι επιλέγει το κόμμα έναν άλλο αντιπρόεδρο και τον, το υποστηρίζουν τα περισσότερα κόμματα.
0: Όχι, γιατί στο παρελθόν έχουν γίνει εγκλήματα. Στο παρελθόν έχουν γίνει εγκλήματα. Και επίσης, όταν επιλέγεις ότι θα πολιτεύεσαι με αυτόν τον τρόπο, που επαναλαμβάνω, εγώ έχω απέχθεια σε αυτό. Είτε είναι δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι κεντρό, όποιος και να είναι. Έχω πλεονέκτημα να είναι των υπολείπων, γιατί εγώ έχω ήθος. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος και είμαι με τον κόσμο. Σώπατε, μεγάλε. Σώπατε, κυρία μου. Όταν επιλέγεις να πυροβολείς απέναντι και να επικαλείσαι ένα τραύμα το οποίο είναι συλλογικό, αφορά στις μεγαλύτερες γενιές. Έχει να κάνει με τον εμφύλιο και με τις περιγραφές των παλαιότερων. Δεν μπορεί μετά να ζητάς υπερκομματικό κύρος. Και τα δύο δεν γίνονται. Είναι σαν να λέω εγώ, η Κασιανή εμένα θα με στηρίξει εδώ μέσα στο Real Media Group, αλλά εγώ αντιβρίζω όμως. Αυτή η συζήτηση κράτησε πολύ. Ή θα είμαστε και θα συνεννοηθούμε κάπου και θα λέμε, εδώ θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στα θέματα, στα ζητήματα. Ή αν βουτάμε στην εχθροπάθεια, όταν τη λουζόμαστε μετά, θα λέμε πω τι μου κάνανε. Και το έρχομαι τώρα για να το κλείσω, για τους λόγους, τις διακοπές μου όλους περιγράφω σε τίτλους. Είδα ένα περιστατικό με την επικεφαλής του κόμματος της, την κυρία Λατινοπούλου, ταξίδευε εν πλώ, ήταν με ένα κύριο, ο οποίος της επιτέθηκε.
1: Δεν ήταν κύριος, ήταν ολόκληρη ομάδα.
0: Ωραία.
1: Ένας ξεκίνησε να της μιλάει και μετά ήρθαν
0: και άλλοι. Και εκεί εγώ έχω την άποψη, είμαι κατά των αφορισμών, κατά των γενικεύσεων απέναντι σε κοινωνικές ομάδες, απέναντι σε επαγγελματικούς κλάδους, απέναντι σε εθνικές ομάδες, με εναντίον. Εντάξει. Και σου λέω ότι το έχει κάνει το λάθος αυτό, κυρία Λατινοπούλου. Κατά την άποψή μου, εγώ το διατείνω με προσωπικά. Ήταν τρόπος αυτός? Και για να ρωτήσω, γιατί έτσι να δούμε λίγο και τα θέματα. Αν δεν ήταν η Λατινοπούλου και ήταν μια άλλη κυρία στη θέση της, η οποία δεν είναι των αντιλήψεων της κυρίας Λατινοπούλου, είναι αντιλήψεων από την άλλη πλευρά, θα σταματάγαμε όλοι τις διακοπές μας όσοι κάναμε για να ακούσουμε τις εύλογες διαμαρτυρίες της αριστεράς και της πρόοδου? Εγώ είδα εκεί πέρα περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γελάνε, να τις γράφουν καλά να πάθεις και λίγα σου είπε και έπρεπε να σε βουτήξει κιόλας, κάποιοι γράφανε. Έτσι θα το πάμε δηλαδή? Γι' αυτό λέω, εάν ζητάς υπερκομματικό κύρος, δείξε και λίγο πολιτισμό πολιτικό. Εάν πολιτεύεσαι, γιατί δεν έχεις να πεις τίποτα επί της ουσίας για τα ζητήματα τα κρίσιμα, ακρίβεια, ελληνοτουρκικά, προοπτική οικονομίας, μοντέλο παραγωγής. Αν δεν έχεις να πεις για αυτά, δεν τα ξέρεις. Και το μόνο που λες είναι, εγώ είμαι καλύτερος από εσάς, γιατί εγώ είμαι με το κοινωνικό σύνολο και με την αλληλεγγύη και με το λαό και με τον αδύναμο και οι απέναντι είναι, ξέρω εγώ, είναι καταραμένοι και... Ρε παιδιά, είμαστε το 2026. Ας προχωρήσουμε λίγο παραπέρα.
1: Ήρθες φορτσάτος όμως, ε.
0: Ήταν τα θέματα που θέλω να σου πω πρώτη μέρα μετά τις εκπομπές.
1: Ξέρεις, σε παρακολουθώ με κομμένη την ανάσα τόση ώρα. Ήταν όντως τα θέματα που κυριάρχησαν κιόλας μέσα στο καλοκαίρι και όχι μόνο στα καφενεία και στις συζητήσεις, αλλά και στον ειδησιογραφικό και πολιτικό κόσμο. Εγώ διαφωνώ μαζί σου ό,τι αφορά την κυρία Κρήτα. Όχι γιατί συμφωνώ με την κυρία Κρήτα σε καμία των περιπτώσεων, απλά επειδή είναι θέσφατο, ας το πούμε, παράδοση, αυτούς που επιλέγει το κόμμα για αντιπροέδρους της Βουλής να τους ψηφίζουν τα περισσότερα κόμματα. Είναι έτσι γίνεται. Τώρα, αν η κυρία Κρήτα είναι μια, πώς να το πω, μια πολιτικός που κάνει τζιζ, κάνει τζιζ, η αλήθεια είναι. Ούτε εγώ συμφωνώ με τον τρόπο που εκφράζεται, ούτε εγώ θα ήθελα να τη δω αντιπρόεδρο της Βουλής, αλλά αυτό αποφάσισε το κόμμα της και επειδή έτσι
0: καλά
1: γίνεται.
0: Καλά έκανε. Επειδή και κάποιοι αποφασίζουν να μην την ψηφίσουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να την ψηφίσουν.
1: Ναι, εντάξει, αποφάσισε να την ψηφίσουν.
0: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα είναι αυτή η επιλογή του. Δικαίωμά του και μπράβο του. Εγώ πραγματικά δεν ειρωνεύομαι. Πραγματικά μπράβο. Γιατί είναι υποχρεωμένος άλλος να ψηφίσει την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί?
1: Γιατί έτσι γίνεται.
0: Πώς γίνεται δηλαδή?
1: Έχεις δει ξανά να μην ψηφίζεται αντιπρόεδρος?
0: Σόπαρε η Κασιανή. Εδώ φωνάζανε, έχουν, θυμάμαι, από το 20 και πριν το 23, εγκληματική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, εγκληματική του κυβέρνηση του Μητσοτάκη, στα περισσότερα σκάνδαλα. Όταν βρίσκονται μέσα δικοί τους, αποσύρεται για λίγο την εγκληματική κυβέρνηση, γίνεται συμμορία, αυτό τώρα είναι επίδειξη πολιτικού πολιτισμού. Προφανώς και θα βάλεις να πεις τα σκάνδαλα, να βάλεις να πεις τις ανομίες, να βάλεις να πεις τα λάθη, τις αβλεψίες. Αλλά δεν μπορεί να κάνεις επίδειξη εχθροπάθειας και μετά να λες πολιτικό πολιτισμό τώρα. Τώρα μιλάμε για μένα. Δεν γίνεται. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Δεν είναι σαν αυτό που έβλεπα επίσης. Να το πω και αυτό γιατί με προκάλεσες τώρα. Είχε πάλι κυνήγι, ήταν κάποιοι εκεί γραφικοί, γιατί μετά ξεκίνησαν να κάνουν διακοπές Ολυμπίκοι, ο ήλιος καλά. Είχε και αυτό, είχε ανέβηκε και ο καύσωνας, είχε καύσωνα. Κυνηγάγανε πάλι κάποια κουρασγερόπλια που ήταν μέσα Εβραίοι. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Κάνουνε, λέει, γενοκτονία. Σοβαρά, ρε παιδιά. Οι Τούρκοι τι κάνουνε στους Κούρδους, γιατί τους κυνηγάτε. Τους Αμερικανούς, γιατί δεν τους κυνηγάτε. Φωνάζετε ότι, για την εγκληματική τους πολιτική στο Ιράν. Αυτούς γιατί τους κυνηγάτε. Πώς θα το κάνουμε, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μας κρατάνε πίσω. Και έχουμε και εμείς ευθύνη να τα συζητάμε. Επειδή κάποιος ξύπνησε ένα πρωί και είπε: «Ω, σήμερα θα κυνηγήσουμε ένα κουρασγερόπλιο». Γιατί κάνουν γενοκτονία. Θα κάνουν γενοκτονία. Κάνουν γενοκτονία. Και τους κυνηγάμε όλους τους Εβραίους. Πρόσεξε να δεις τι ωραία αντίθεση. Κάνουν λίγη γενοκτονία, τους κατηγορούμε και τους κυνηγάμε όλους. Και τους ψηφοφόρους του Νετανιάχου και τους άλλους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι και εκεί έχουν κοινοβουλευτική δημοκρατία, δηλαδή έχουν κόμματα που κατεβαίνουν σε εκλογές.
1: Ναι, δεν είναι δικτάτορες.
0: Και τους κυνηγάμε εμείς, τους κυνηγάμε όλους. Ε? Είμαστε δημοκράτες εμείς και τους κυνηγάμε όλους. Αλλά μετά είπαμε είχε καλοκαίρι, μετά είπαμε. Γιατί αυτοί όλοι κάποτε θα ανέβουν στο βουνό. Απλά πρέπει να έχουν power bank, να έχουν φρέντο καπουτσίνο, με στέβη αν γίνεται και ζαχαρίνη. Φορτιστή, δεν, είπαμε, δεν μπορούν, θα έχουν power bank. Να έχουν και λίγο
1: ηλιακό.
0: Ηλιακό, ναι. Αυτοί θα κάνουν, θα βρίσκονται μέσα δικοί τους. Αποσύρεται για λίγο την κλιματική κυβέρνηση. Γίνεται συμμορία. Αυτό τώρα είναι επίδειξη πολιτικού πολιτισμού. Προφανώς και θα βάλεις να πεις τα σκάνδαλα, να βάλεις να πεις τις ανομίες, να βάλεις να πεις τα λάθη, τις αβλεψίες. Αλλά δεν μπορεί να κάνεις επίδειξη εχθροπάθειας και μετά να λες πολιτικό πολιτισμό τώρα. Τώρα μιλάμε για μένα. Δεν γίνεται. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Δεν είναι σαν αυτό που έβλεπα επίσης. Να το πω και αυτό γιατί με προκάλεσες τώρα. Είχε πάλι κυνήγι, ήταν κάποιοι εκεί γραφικοί, γιατί μετά ξεκίνησαν να κάνουν διακοπές Ολυμπίκοι, ο ήλιος καλά. Είχε και αυτό, είχε ανέβηκε και ο καύσωνας, είχε καύσωνα. Κυνηγάγανε πάλι κάποια κουρασγερόπλια που ήταν μέσα Εβραίοι. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Κάνουνε, λέει, γενοκτονία. Σοβαρά, ρε παιδιά. Οι Τούρκοι τι κάνουνε στους Κούρδους, γιατί τους κυνηγάτε. Τους Αμερικανούς, γιατί δεν τους κυνηγάτε. Φωνάζετε ότι, για την εγκληματική τους πολιτική στο Ιράν. Αυτούς γιατί τους κυνηγάτε. Πώς θα το κάνουμε, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μας κρατάνε πίσω. Και έχουμε και εμείς ευθύνη να τα συζητάμε. Επειδή κάποιος ξύπνησε ένα πρωί και είπε: «Ω, σήμερα θα κυνηγήσουμε ένα κουρασγερόπλιο». Γιατί κάνουν γενοκτονία. Κάνουν γενοκτονία. Κάνουν γενοκτονία. Και τους κυνηγάμε όλους τους Εβραίους. Πρόσεξε να δεις τι ωραία αντίθεση. Κάνουν λίγη γενοκτονία, τους κατηγορούμε και τους κυνηγάμε όλους. Και τους ψηφοφόρους του Νετανιάχου και τους άλλους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι και εκεί έχουν κοινοβουλευτική δημοκρατία, δηλαδή έχουν κόμματα που κατεβαίνουν σε εκλογές.
1: Ναι, δεν είναι δικτάτορες.
0: Και τους κυνηγάμε εμείς, τους κυνηγάμε όλους.

0: είχε κάψωνα, κυνηγάγανε πάλι κάποια κουρασγερόπλια που ήταν μέσα Εβραίοι. Γιατί έτσι γουστάρουν. Κάνουνε, λέει, γενοκτονία. Σοβαρά, ρε παιδιά. Οι Τούρκοι τι κάνουνε στους Κούρδους, γιατί τους κυνηγάτε. Τους Αμερικανούς, γιατί δεν τους κυνηγάτε. Φωνάζετε ότι, για την εγκληματική τους πολιτική στο Ιράν. Αυτούς γιατί τους κυνηγάτε. Πώς θα το κάνουμε, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μας κρατάνε πίσω. Και έχουμε και εμείς ευθύνη να τα συζητάμε. Επειδή κάποιος ξύπνησε ένα πρωί και είπε: «Ω, σήμερα θα κυνηγήσουμε ένα κουρασγερόπλιο». Γιατί κάνουν γενοκτονία. Κάνουν γενοκτονία. Και τους κυνηγάμε όλους τους Εβραίους. Πρόσεξε να δεις τι ωραία αντίθεση. Κάνουν λίγη γενοκτονία, τους κατηγορούμε και τους κυνηγάμε όλους. Και τους ψηφοφόρους του Νετανιάχου και τους άλλους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι και εκεί έχουν κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή έχουν κόμματα που κατεβαίνουν σε εκλογές.
1: Ναι, δεν είναι δικτάτορες.
0: Και τους κυνηγάμε εμείς, τους κυνηγάμε όλους. Ε? Είμαστε δημοκράτες εμείς και τους κυνηγάμε όλους. Αλλά μετά είπαμε είχε καλοκαίρι, μετά είπαμε τα. Γιατί αυτοί όλοι κάποτε θα ανέβουν στο βουνό. Απλά πρέπει να έχουν power bank, να έχουν φρέντο καπουτσίνο, με στέβια αν γίνεται και ζαχαρίνη. Φορτιστή, δεν, είπαμε δεν μπορούν, θα έχουν power bank. Να έχουν και λίγο
1: ηλιακό.
0: Ηλιακό, ναι. Αυτοί θα κάνουν, θα ανέβουν στο βουνό. Εξηγήστε όμως, παιδιά, γιατί όλους τους Ισραηλινούς. Γι' αυτό σου λέω, είναι μερικά θέματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να βρουν μια απάντηση. Γιατί είμαστε το 2026. Να σας ενημερώσω και είμαστε πόσες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, 115, 114.
1: Δεν τις μετράω, δεν
0: μπράβο, ρε Κασιάνη, σε παραδέχομαι. Μπράβο, μπράβο. Άμα ήταν άλλη εδώ τώρα θα λέει 113, 116.
1: Δεν έχω ιδέα, ούτε τα περιμένω, δεν είμαι εδώ. Είμαι του Πάσχα παιδί εγώ, δεν μου αρέσει τα Χριστούγεννα. Μιας και φθημίσαμε έτσι πρωί, να σου πω πως είναι και το βαρέλι των Μπρέντ.
0: Για πες έτσι να χαρώ.
1: 90 δολάρια.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Έχουμε νέες επιθέσεις δυστυχώς στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Λαράκι, είναι ένα από τα νησάκια εκεί στο στενά, ναι, στα στενά του Ορμούζ που είναι στρατηγική σημασία για το Ιράν.
0: Αυτό που έλεγε ο Τραμπ θα το πάρουν ολόκληρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προς το παρόν το βομβαρδίζουν.
1: Προς το παρόν το διαλύουν. Το Ιράν σε αντίπεινα χτύπησε βάσεις στην Ιορδανία μετά από καιρό που ήμασταν ήσυχοι από άποψη μεγάλων χτυπημάτων στο μέτωπο αυτό. Ήρθαν αυτή η ανταλλαγή πυρών στην Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. 90 δολάρια το βαρέλι και άμα είναι 90 δολάρια το βαρέλι και είναι ήδη στα 2 ευρώ η βενζίνη, εγώ φοβάμαι την άλλη εβδομάδα να πάμε στα 2,20.
0: Πήγα για λίγες ελάχιστες ημέρες να ξέρεις ένα νησί από τα γνωστά. 2,305. Ευτυχώς είχα φουλέρια από την Αθήνα. Δεν χρειάστηκε να πάω.
1: Εγώ που πήγα σε νησί πιο μακριά από αυτό που πήγες εσύ, στα σύνορα που βλέπα Τουρκία απέναντι, ήταν 2,20.
0: Πολύ καλά το πάμε το πράγμα. Πάρα πολύ.
1: Δεν λιγότερο από τις Κυκλάδες.
0: Είναι αυτό που λέμε για την ακρίβεια. Σαν η κυβέρνηση δίνει την αίσθηση ότι εντάξει, χρόνο υπάρχει, να το δούμε, ρε παιδί μου. Σιγά σιγά το οργανώνουμε. Θα κάνουμε αντεπίθεση.
1: Πρόσεξε, ναι. 950 ο κατώτατος. Πάνω από 950 ο κατώτατος. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Άρα ανεβαίνει.
0: Όσοι παρασύρει και τους άλλους. Και επίσης είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Έχει το περιθώριο και το κάνει τώρα. Καλά κάνει και το κάνει. Πολύ καλά κάνει. Δεν αντιλαμβάνουμε τα κόμματα τα οποία είναι απέναντι. Γιατί ρε μάγκες τα απέναντι. Δεν είναι όλα τα παιδιά δηλαδή που θα πληρωθούν. Ή θα βγουν εδώ πέρα και θα πούνε «Α, θα πληρωθούν μόνο οι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη, οι άλλοι δεν θα πληρωθούν με τον ενισχυμένο κατώτατο». Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Λοιπόν. Τι κλειδίσονε, Θοδωρής Αξελός και επιστρέφουμε.

κοινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η μια εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Ένας άνδρας προσήλθε τα ξημερώματα στο Τζάνιο με διαμπερές τραύμα στο νόμο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ισχυρίστηκε μιλώντας σε αστυνομικούς ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Αρχιερούπολη. Όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βαρχιχρόνης μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις σε ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και ο Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ανήλικα παιδιά της. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Άρτη αφιχθέντε στην πρωινή ζώνη του Real FM 97,8. Πρώτη εκπομπή σήμερα, 31 Αυγούστου. Τι?
1: Δεν μου πες πώς σου φάνηκε το ξύπνημα.
0: Ήταν λίγο σκότωμα. Γιατί γύρισα χθες το κατάλαβα. Συνειδητά έκανα μια συνειδητή επιλογή. Γύρισα χθες από τις διακοπές. Αλλά. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, όχι. Να πάρουμε συμβουλές, λέω, από έναν άνθρωπο που ξυπνούσε και ξυπνάει πολύ νωρίς.
0: Αν έχει ξυπνήσει και αν έχει ξυπνήσει χρόνια ολόκληρα. Και τώρα νομίζω που είναι στην πολιτική και στο Ευρωκοινοβούλιο, πάλι ξυπνάει νωρίς. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τον έχουμε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα. Κασιανή. Καλημέρα, Γιώργο. Γιώργο, μου επιτρέπεις να προηγηθεί, Κασιανή?
0: Βέβαια.
2: Νομίζω ότι θα είστε όχι έκπληξη, η βεβαιότητα της πρωτιάς αυτού του χειμώνα. Γιατί? Γιατί είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Γιώργο, σε ξέρω μαχητή εδώ και 30 χρόνια. 40 πόσο.
0: 30 χρόνια.
2: Από εκεί.
1: Μη δίνετε καλή χρόνια και ηλικίες και τέτοια. Δεν χρειάζεται.
2: Κασιανή, διευθύνει να φανταστείς. Τότε ως ρεπόρτερ ήταν το πάρθιο βέλος της τηλεόρασης. Τώρα διευθύνει μια εφημερίδα. Και μπράβο στον Νίκο του Χατζηνικολάου που τον τοποθέτησε σε αυτή τη θέση. Και τάξει ο Γιώργος. Και χαίρομαι πολύ. Παιδιά μου, είμαι στο αεροδρόμιο.
0: Βρυξέλλες, για Βρυξέλλες.
2: Για Βρυξέλλες. Έχω ξυπνήσει από τις 3 το πρωί. Έπρεπε να δω.
0: Ξέρει, Αυτιάς δεν ξέρει να ξυπνάει νωρίς το πρωί. Αν δεν ξέρει ο Γιώργος Αυτιάς, τότε ποιος ξέρει.
2: Έπρεπε να ετοιμαστώ για σας. Έχω τα 20 σίγουρα θεματάκια που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
0: Όπα.
1: Ακούμε και λοιπόν, σημειώνουμε.
2: Σημειώνεται. Πρώτον, τα σίγουρα. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών έως μία μονάδα. Αύξηση του κατώτατου μισθού το 27 μεταξύ 950 και 1000 ευρώ. Κρατήστε το αυτό. Mm-hmm. Ενίσχυση οικογενειών με παιδιά και σχέδιο αύξησης του αφορολογήτου. Δηλαδή και αύξηση του επιδόματος και μείωση του φόρου. Δηλαδή θα είναι ένας... Αυτά τα μέτρα θα είναι μόνιμα, παιδιά. Mm-hmm. Το τέταρτον, για να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αύξηση του αφορολογήτου ορίου για διατακτικές και κάρτες σύντησης από 6 στα 10 ευρώ. Αυτό το ζητούν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων από 300 σε 400 ευρώ. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή ο κ. Πετραλιάς ψάχνει να δει αν αντέχει η οικονομία για μια εθνική σύνταξη παραπάνω. Γιώργο, το έχεις πει πολλές φορές στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Και εσύ, Κασιανή, με τον Δημήτρη το έλεγες. Εδώ υπάρχει το εξής. Επειδή πολλοί λένε για το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, αυτά είναι 4 δις, παιδιά. Αν τηλεφωνήσετε τώρα στον ΕΦΚΑ και του πείτε η 13η σύνταξη πόσο κάνει, θα σας πει όσο κάνει ο κόστος μιας πληρωμής συντάξεων κάθε μήνα. Και είναι 2,4 δις για όλες και τις διπλές συντάξεις κλπ. Και 2,2 για τις απλές. Άρα δεν είναι 400 εκατομμύρια που ακούω από πολιτικούς και μάλιστα πολιτικούς των κομμάτων. Είναι πολύ απλό ένα τηλεφώνημα στον ΕΦΚΑ. Τρίτον, παιδιά. Άρα λοιπόν, ίσως πάμε για μια εθνική σύνταξη ή, παιδιά, το 400 ευρώ να γίνουν 400 με διεύρυνση των κριτηρίων. Mm-hmm. Βέβαια. Εδώ υπάρχει ένα
0: είναι,
2: θέμα.
0: Συγγνώμη, για... Γιώργο, αυτά είναι αυτά που δίνονται το Νοέμβριο συνήθως στους συνταξιούχους. Έτσι δεν είναι, ναι, το συγκεκριμένο ποσό.
2: Είναι το 300, ναι. Αλλά θα σου πω κάτι, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Βάλανε κάτω, γιατί ο Πετραλιάς είναι ο άνθρωπος που λέει αν υπάρχουν τα λεφτά. Και αυτό ζητάει η Ευρώπη. Γιατί όταν αυτά για να ανακοινωθούν, πρέπει η Ευρώπη να δώσει το πράσινο φως. Η Ευρώπη λέει θα δαπανίσετε 3,5 δις. Άρα πρέπει να γίνει μια ορθή κατανομή. Αυτό το 300 που δίνεται κάθε Νοέμβριο. Υπάρχει σκέψη να γίνει ή 400 με διεύρυνση και άνω των και κάτω των 65 ετών ή να δοθεί σε όλους μια εθνική σύνταξη. Αυτό είναι μόνιμο μέτρο, δηλαδή αν δοθεί φέτος θα δίνεται κάθε χρόνο. Πάμε. Υπάρχει ένα θέμα με τη ρύθμιση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Παιδιά, το πολεμάω 10 χρόνια το θέμα αυτό. Ποιο είναι, όσοι παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.400, υπάρχει μια εισφορά αλληλεγγύης, παιδιά, από 2 έως 13%. Υπάρχουν συνταξιούχοι από την ώρα που δίνουν μια εισφορά 300 ευρώ, 400 ευρώ, 700 ευρώ. Αυτή λοιπόν η εισφορά ξεκινάει από το πρώτο ευρώ. Η σκέψη είναι να μπει από τα 1.450 και άνω. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Αντί για να δίνει ο Γιώργος ο Παγάνης και η Κασιανή Βραχά 300, 400, 500 ευρώ να δίνουν 50, 60, 70.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είχε μπει για να έχουν σύνταξη και οι νέοι. Πάμε παρακάτω. Πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Παιδιά, αυτή η ασφαλιστική ατιμία του νόμου Κατρούγκαλου με την υπογραφή Τσίπρα τελειώνει. Τι έλεγε λοιπόν, βγήκε την Παρασκευή ο Γιώργος ο Παγάνης σε σύνταξη και πήρε 1000 ευρώ. Η Κασιανή που βγήκε τη Δευτέρα σε σύνταξη θα πάρει 600. Τι έλεγε η Κασιανή, ρε παιδιά, έχω τα ίδια προσόντα με τον Γιώργο τον Παγάνη. Γιατί μου το κάνετε αυτό, γιατί το ήθελε ο Κατρούγκαλος και γιατί του το είπαν οι δανειστές. Αυτό τελειώνει. Τι σημαίνει πρακτικά, ίδιες συντάξεις για 2.700.000 κόσμο. Τις χείρες τα ξέρετε.
0: Και έχει αργήσει αυτό, Γιώργο Αυτιά. Έχει αργήσει. Έχει αργήσει να γίνει. Θα μου πεις, βέβαια, δεν έβγαινε, φαντάζομαι, δημοσιονομικά. Γι' αυτό και δεν γινόταν μέχρι τώρα. Αλλά έχει αργήσει.
2: Γιώργο, αυτό άργησε 7 χρόνια.
0: 7
2: γιατί,
0: χρόνια.
2: Παιδιά, θα σας πω το εξής. Κρατήστε το. Πήρα την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που κατεδέθηκε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Μέχρι το 2070 πρέπει να τους πληρώσουμε τα 230 δις που δανειστήκαμε. Ναι. Είναι φοβερό. Τι να σας πω. Τώρα πάνω σήμερα που θα ζητήσω λήψη μέτρων επειδή τελειώνει το ανάκαμψης, δηλαδή η Ελλάδα βρήκε 23 δις, ανακοινώθηκαν, θα ζητήσω πώς θα αναπληρωθεί το ανάκαμψης. Αλλά κάθε φορά που ζητάω κάτι παραπάνω, ξέρετε τι μου λένε. Ναι, αλλά μας χρωστάτε. Μας χρωστάτε 230 δις, εκ των οποίων τα 100 είναι από το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο.
0: Μες.
2: Δηλαδή, για να βγεις από το μνημόνιο, παιδιά, σημαίνει ότι δεν θα πληρώνεις έμφυα που τώρα καταργείται έως 1.500 κατοίκους. Έχουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Τι είναι αυτό? Αν η Κασιανή είχε 3 μικρά υποκαταστήματα και ένα βασικό κατάστημα, πλήρωνε 4 τέλη επιτιδεύματος. Τώρα πια όλο αυτό είναι ένα τέλος επιτιδεύματος. Μείωση της προκαταβολής φόρου και από εκεί και πέρα για τον έμφυα σας είπα, κάτω από 1.500 κατοίκους 0 ο έμφυα, 0, και παράλληλα ισχύει η μείωση του 35%. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, ό,τι άλλο ρωτήστε με, σήμερα ανακοινώνονται τα μέτρα, εφαρμογή των μέτρων για την ακρίβεια. Να σας πω κάτι.
0: Εκεί έχει μείνει πίσω η κυβέρνηση. Μείνει πίσω η κυβέρνηση, Γιώργο Αυτιά. Έλεγα τώρα στην Κασιανή και ήθελα και ένα σχόλιο από σένα. Ήμουνα κάτω στη Νότια Πελοπόννησο. Συζητούσαμε με γνωστούς και μου λέγανε πάει το λάδι για 3 ευρώ το λίτρο. Και εμείς θα καταστραφούμε, γιατί δεν είναι μόνο τα 4-5 στρέμματα που μπορεί να έχει, ας πούμε, ο μέσος όρος. Είναι άλλοι που έχουν 150-200 στρέμματα και θα πάνε να κλείσουν συμβόλαια με Ιταλούς και Ισπανούς.
2: Ξέρεις γιατί πέφτει το λάδι? Θα έχει μεγάλη παραγωγή, πολύ μεγάλη παραγωγή η Ιταλία, το Μαρόκο, η Γαλλία. Τώρα πια οι τιμές δεν διαμορφώνονται επειδή εγώ στη Σάμο θέλω να το πουλάω 10 ή 8 ή... Η αγαπημένη μου Λακωνία που βγάζει το ωραιότερο λάδι μαζί με τη Λέσβο και την Κρήτη.
0: Τώρα μας άφησες απ' έξω μας τις Μεσσηνίες, αλλά δεν πειράζει, αγαπάμε πολύ.
2: Πελοπόννησο είπα, Πελοπόννησο. Ναι.
0: Δεν είναι όμως και ο έμπορος ο οποίος θα το πάρει από τον Γιώργο τον Αυτιά 3 ευρώ και θα του πει αν δεν θες πήγαινε στον Παγάνη και θα πει και ο Παγάνης 3 ευρώ και μετά θα πάει και θα το δώσει στο ράφι και θα είναι 9, 10, 11, 12 το λίτρο.
2: Να γιάσει η γλώσσα σου. Να γιάσει η γλώσσα σου για αυτό το οποίο λες. Ξέρεις τι, την Παρασκευή θα πάω στην ΕΜΕΑ που με καλέσανε εκεί παραγωγή σταφυλιών και κρασιού. Και μου λέτε Γιώργο, δεν μπορείς να φανταστείς. 20 λεπτά ζητάνε τα σταφύλια. Εμείς στη Σάμμο τι κάναμε? Τα πουλήσαμε όλα στους Γάλλους. Γυρώνονται αμέσως.
0: Ήρθαν οι Γάλλοι, σου λέει εδώ είμαστε εμείς. Ελάτε.
2: Αγοράζουν οι σταφυλοπαραγωγοί. Παίρνουν τα λεφτά τους αμέσως από τον Αύγουστο οι παραγωγοί σταφυλιού.
0: Ναι.
2: Το κρασί αμέσως παίρνουν τα λεφτά τους από τον Αύγουστο. Και τώρα πάνε οι έμποροι και τους λένε θέλεις 20 λεπτά. Αν δεν θέλεις Παγάνη 20 λεπτά, θα τα πάρει η Κασιανή με 20 λεπτά. Η Κασιανή επειδή έχει ανάγκες, τι να κάνει. Είναι αμήλικτος ο πόλεμος του εμπορίου. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα, το πρόβλημα με την ακρίβεια στην Ελλάδα, πάνω από την ακρίβεια, παιδιά, υπάρχει εσκροκέρδεια. Αυτό πρέπει να παταχθεί πάση θυσία. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Είναι απίστευτο, είναι Λερναία Ύδρα. Στην κυριολεξία, Λερναία, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε αυξήσεις φόρων. Δεν έχουμε... Α, και κάτι άλλο. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε πολύ έμποροι, γιατί μπερδεύει ο Τσίπρας? Είναι φοβερό. Την αύξηση των φορολογικών εσόδων, αφού δεν έχει επιβληθεί κανένας φόρος, με την μείωση της φοροδιαφυγής.
0: Είναι η έμεση φόρη, λένε οι εργαθιά. Το λέει συνολικά η αντιπολίτευση, όπως έχεις ακούσει. Η έμεση φόρη, σου λέει, από εκεί βγάζει η κυβέρνηση τα εκπλάνες.
2: Το 24 έγινε 13 σε πάρα πολλά ήδη εδώ και καιρό. Δεν έχει άλλο επιχείρημα η αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας αύξησε 2 φορές το ΦΠΑ. Να μην σου πω πόσες φορές αύξησε το ρεδικό φόρο. Και από ό,τι θα πει, βγάλτε με όποια μέρα θέλετε. Ναι. Να τον ακούσω να μου πει για το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Εγώ έχω ένα ερώτημα που είναι πολιτικό-οικονομικό.
2: Όσο θέλεις.
0: Θες να προηγηθείς εσύ, Κασιανή μου, συγγνώμη.
1: Γιατί... Όχι, πες μας βεστά. Ωραία.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο Αυτιά, γιατί το διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως επιτοπλίστων της μέρας που καθόμουν και ξεκουραζόμουν εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους με τα 13 δις. Γιατί σου λέει η αντιπολίτευση, κύριε. Πας και δίνεις τα 13 δις, ενώ βλέπεις ότι έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα στην Ελλάδα και δεν τα χρησιμοποιείς αυτά εδώ, που να λύσουν προβλήματα, ρε παιδί μου, με την ακρίβεια. Και πας και πληρώνεις 13 δις στους δανειστές.
2: Είσαι Θεός. Το λέω. Με ρώτησε ένας συγχωριανός μου, βρε Γιουργάκη, πάει και δει 10 δις, δεν μας τα δίνει κι εμάς.
0: Αυτό.
2: Όταν γίνεται αποπληρωμή χρέους, σημαίνει πρώτον, ελαφρύνω τις νέες γενιές για 10 χρόνια να μην έχουν το άγχος της πληρωμής. Το δεύτερο, για κάθε ένα δις σημειώστε, η χώρα ωφελείται 350 εκατομμύρια ετησίως, ώστε να μπορεί να τα δίνει και κοινωνικές παροχές. Το τρίτο, η χώρα μας έχει το υψηλότερο χρέος σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η μείωση των 10 δις την κατεβάζει μια σκάλα παρακάτω. Το τρίτο, όταν βγαίνεις στις αγορές για να πάρεις λεφτά, το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι τι μπορεί και αποπληρώνει η Ελλάδα τα χρέα της. Όχι μόνο μπορεί και τα αποπληρώνει, αλλά προπληρώνει χρέος. Άρα σε μια αναμπουμπούλα, πόλεμος, δεν ξέρω τι κλπ. Γιατί βλέπετε πόσο η Ελλάδα δεν θα έχει πρόβλημα ως προς αυτή την εξέλιξη. Και παράλληλα κερδίζει σε τόκους, Γιώργο. Κερδίζει απίστευτα λεφτά. Άλλο είναι το επιτόκιο να το πληρώνεις με την εποχή εκείνη. Και άλλο τώρα και κάτι άλλο. Θέλω να δω τι θα πει ο Τσίπρας. Μας φόρτωσε 100 δισεκατομμύρια αχρίαστα. Τι θα πει γι' αυτό. Και εγώ γιατί να τον πληρώνω εγώ και εσύ και οι υπόλοιποι. Ήδη πληρώσαμε τα 2 πρώτα μνημόνια. Διώξαμε τον Δονοτού με 32 δισεκατομμύρια. Και θα χρωστάγαμε το πρώτο 42 δις και το δεύτερο 120. Γιατί να χρειαθούμε άλλα 100 για ένα γυνάτι ότι θα έπαιζε το ταμπούρο στις αγορές. Και θα χορεύαν οι αγορές και τελικά τον χορέψαν στο ταψί. Τι θέλω να πω, παιδιά, ωραία τα ερωτήματα του κόσμου, αλλά είναι πολύ δύσκολα. Παιδιά, το τι τραβάω απάνω δεν μπορώ να σας περιγράψω. Όποια ντουλάπα και να ανοίξω, βγαίνουν τα χρέη της χώρας.
0: Ναι.
2: Είναι πολλά, Γιώργο και Κασιανή. Τι θέλω να πω, δίπλα στην κοινωνία, τρέξτε τα θέματα της κοινωνίας, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο και από εκεί και πέρα θα... Θα βάλουμε το μαχαίρι στα δόντια να νικήσουμε τα μεγάλα προβλήματα όλοι μαζί.
0: Τις παθογένειες, Γιώργο Αυτιά, γιατί ενώ πολύ ωραία τα λες εσύ για τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί και εγώ το συζητάω και με τους ακροατές και ενίοτε μάλιστα είναι και με πάθος μου λένε όχι να δοθούν. Αλλά απ' την άλλη, πληρώνει το κράτος και καλά κάνει. Εγώ την ταπεινή μου άποψη. Προπληρώνει. Δεν πληρώνει όμως εγκαίρως εκεί που χρωστάει. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί κάποια στιγμή.
2: Να σας αποκαλύψω κάτι. Μια φορά μου τηλεφωνεί ένας πρώην πρωθυπουργός, επειδή έκανα οικονομικό ρεπορτάζ, και μου λέει: Γιώργο, έχεις την είδηση του αιώνα. Λέω: ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι? Θα υπάρχει συμψηφισμός χρεών. Λέω: για ρώτα το φίλο σου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το έχει το μηχάνημα να μπορεί να συμψηφίζει. Δηλαδή, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που να λέει ότι ο Παγάνης χρωστάει 10, το κράτος χρωστάει 20, πάρει 20 πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το απάντησαν, δεν το έχουμε το μηχάνημα, κύριε Πρόεδρε. Οπότε δεν την είπα την είδηση και καταλαβαίνεις τι καντήλια πέσανε εκείνη τη μέρα.
1: Γιώργος Αυτιάς, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή φτήση. Θα σας πω ένα μπράβο, είμαι δίπλα σας, είμαι κοντά σας με τον κόσμο, παιδιά. Δεν έχουμε άλλη, έτσι. Καλή σεζόν και μπράβο στον Νίκο που σας επέλεξε για τόσο νωρίς. Αν και ο Σπύρος αρχίζει από τις 4 έβαθα,
0: Κομμάτο μεγάλο, 4 το πρωί, 4 με 6.
2: Όρθρου βαθέως. Λοιπόν.
0: Γιώργο Αυτιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Ξεκινάει για Βρυξέλλες.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.

0: Επειδή μας έδωσε Κασιανή Βραχά ο Γιώργος Αυτιάς τίτλους για αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός.
1: Στην
0: διτή ιδιότητα. Είναι. Θυμίζω είναι βουλευτής, ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια και δημοσιογράφος εξακολουθεί να κάνει ρεπορτάζ. Να σας πω ότι η Real News είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ για το θέμα με τίτλο «Φοροαπαλλαγής και στήριξη της οικογένειας». Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60 από 80% που είναι σήμερα, 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση ως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων, με αυτά των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Και βεβαίως θα διαβάσετε, αν μπείτε στο real.gr για να δείτε να διαβάσετε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και όλες τις παρεμβάσεις για τους αγρότες με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών.

0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200.
1: Και πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα περίπτερα, να δούμε τι έχουν οι εφημερίδες σήμερα. Τα νέα. Βενζίνη, δίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε crash test σε 150 χώρες πρεμιέρα σήμερα για τις χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ και ιός του Δυτικού Νείλου. Τι να προσέχουμε, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλακτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Ήταν, Γιώργο, μέσα στην εβδομάδα και αυτό το παιδί 14 ετών, το οποίο νόσησε βαριά από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχε βέβαια υποκείμενα νοσήματα. Να πούμε ότι είναι επικίνδυνο κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε ανθρώπους που έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα.

0: διαβάσω εγώ τώρα. Έτσι, κόντρα έχω μπροστά μου. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ο τίτλος της εφημερίδας. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση. Τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην πρωθυπουργού. Συνεχίζω με την κόντρα. Σούπερ μάρκετ έως 30% μειώσεις στις τιμές από σήμερα. Όλα τα ονόματα στο οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών της ελληνικής αριστερής παράταξης. Ακίνητα, παράταση στο φάγωμα του ΦΠΑ 24% έως το 2027 και ελαφρύνσεις. Λίβανος, Ισραήλ, η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία. Πετρέλαια της Βενεζουέλας, φουντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία. Ληστεία από Τραμπ. Εδώ ένα θέμα συγκλονιστικό. Πάνω από 700 νεκροί, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης από τις φωνικές πλημμύρες, λέει η κυβέρνηση του Νεπάλ. Λοιπόν, και εδώ έχει μια φωτογραφία η κόντρα από την Ισλανδία, λέει, δημοσκόπηση Χαστόκης Βρυξέλλες. Η Ισλανδία είπαν όχι στην Ευρώπη, ενδεικτικό για το πώς πηγαίνει το πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έλλειψη των μεγάλων πολιτικών, των χαρισματικών πολιτικών που λέγαμε. Το αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται και γίνεται χειροπιαστό.
1: Απογευματινή, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, φθηνότερα έως και 30% θα πουλούνται από σήμερα 1725 κώδικοι προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 970 ευρώ, κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση από την απογευματινή. Επίσης, ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου σήμερα η υπογραφή της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ.

Λοιπόν, για πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Τίτλος: Σιδηρούς θόλος πάνω από το Αιγαίο. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλέα. Αντιεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση των πυράβλων και drones με το ελληνικό Iron Drone. Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, το νέο σύστημα προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις εναντί κάθε απειλής.

0: Λοιπόν, η εφημερίδα Μανιφέστο φιλοξενεί συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΚΙΣΕ, Βίκτορα Ελιέζερ. Κάποιοι σκόποι μας σιωπούν για τη σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς. Όπως σημειώνει ο κ. Ελιέζερ, το σύνθημα Free Palestine from the river to the sea αποτελεί έκκληση για την εξόντωση 10 εκατομμυρίων Ισραηλινών και αυτό είναι αντισημιτισμός. Και βεβαίως Καραμαλής Παπανδρέου στη σκιά δύο γιγάντων που σημάδευσαν την πολιτική ζωή. Αμετανόητοι, λέει, οι Ελασίτες υπόσχονται άγριες αυξήσεις φόρων για τους έχοντες.
1: Άκουσα τις προάλλες από ένα εκπρόσωπο του κόμματος του κ. Τσίπρα. Εδώ στο Real FM, στον Νίκο Στραβελάκη, μιλούσε, δεν θυμάμαι το όνομα του όμως, ο οποίος έλεγε ότι αν ρωτήσεις, λέει, τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες κιόλας, δεν θα σου πούν ότι έχουν θέμα με τη φορολόγηση. Δεν είναι το πρόβλημά τους η φορολογία. Τα προβλήματά τους είναι άλλα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και κάθομαι και σκέφτομαι, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μιλήσει με επιχειρηματία μικρής και μεσαίας επιχείρησης ποτέ στη ζωή του.
0: Μου, όχι.
1: Εγώ με ποιον έχω μιλήσει.
0: Ναι.
1: Μου λέει ότι έχω συνέδριο το κράτος.
0: Εγώ...
1: Δηλαδή, πού το είδαν αυτό γραμμένο.
0: Θέλω όλες, όσοι πολιτεύονται, όσες πολιτεύονται. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι αυτό που είπες ακριβώς. Δηλαδή, έχεις απόψεις, έχεις θέσεις. Πάρα πολύ ωραία. Δημοσιοποίησέ τες στον κόσμο. Όλες τις απόψεις. Όλες τις θέσεις. Μην ευνηδιάζεις. Είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι Πασόκ, είτε είσαι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Μην ευνηδιάζεις. Μην μας τα λες έτσι και αύριο γιουβέτσι. Το έχουμε υποστεί αυτό. Έχει περάσει από το κορμάκι μας, από την ψυχούλα μας. Όχι μία και δύο και τρεις φορές. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να λες, σου λέω τώρα, επειδή το είπες, γιατί. Μία μπελαρά φρεγάτες αυτές οι γαλλικές ίσον 60 ασθενοφόρα. Δεν είναι 60, είναι 260. Μία μπελαρά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 20 νοσοκομεία. Μετά να γίνει σε κυβέρνηση, λέω τώρα, μια υποθετική ιστορία, να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να το ρωτάει ο δημοσιογράφος, θα τη δώσετε την μπελαρά τώρα που γίνεται η κυβέρνηση? Και να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμείς αυτή την πρόθεση είχαμε, αλλά ρωτήσαμε όμως τους επιτελείς στο ΚΙΣΕ και μας είπανε ότι αυτό είναι λάθος. Αλλά εμείς τη βούληση την έχουμε, άρα δεν θα το κάνουμε. Αυτά είναι τεχνάσματα από μια άλλη εποχή. Μην τα κάνετε πλέον. Και δεν τσιμπάει ο κόσμος η πλειοψηφία. Κάποιοι τσιμπάνε.
1: Ερντογάν χθες, άσχετο από τις εφημερίδες, συγγνώμη, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα. 100 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος των έργων της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Εμείς θα τη δώσουμε πίσω τη μπελαρά.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία χαλάει 100 δις για την αμυντική βιομηχανία της.
0: Mm-hmm.
1: 100 δις. Εμείς θα δώσουμε πίσω την μπελάρα.
0: Γιατί έχουμε. Καλά, ναι.
1: Όχι, λέω.
0: Έχουμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα αυτό, γιατί εγώ σου λέω και πάλι ότι είναι μια συζήτηση η οποία θα έχει διάρκεια. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θα βγάλει πράγματα. Θα έρθουν και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Οι Τούρκοι σε σέβονται και σε λαμβάνουν υπόψη. Και αυτό έχει δείξει πραγματικότητα εφόσον έχει σοβαρά επιχειρήματα. Και τα σοβαρά επιχειρήματα είναι τα Ραφάλ, τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, τα μαχητικά, η Μπελαρά, τα υποβρύχια που δεν είχαν που τα έχουν τώρα από τους Γερμανούς συμμάχους μας, τα U-Boat 214 και τα F-35, τα οποία θα τα έχουμε εμείς και δεν τα έχουν οι Τούρκοι. Αυτά είναι σοβαρά επιχειρήματα.
1: Συνεχίζουμε με τη βόλτα στα περίπτερα. Ελεύθερος τύπος. Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τη σύνταξη έως και 338 ευρώ. Τι ισχύει για χαμένα ένσημα, αξιοποίηση της πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική, το είπα, βεβαίωση. Πληθαίνουν τηλεφωνικές απάτες. Τη συμβουλεύει η αστυνομία. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε κι εμείς σε πολύ λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Και θα
0: πάω και στο σκάει μήνυμα, μας λέει τροχέα και να σου λέει μπες στο σύνδεσμο.
1: Μου ήρθε χθες από τράπεζα στην οποία δεν έχω λογαριασμό.
0: Τράπεζα. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο. Τροχέα σου λέει. Τροχέα. Μπες στο σύνδεσμο να δεις την παράβαση. Δεν τσιμπάς.
1: Τσιμπάς.
0: Εκτός κι αν είσαι τέλος ψυχραιμίας.
1: Άμα είναι και καλοφτιαγμένο. Και άμα έχει κάνει και καμιά παρανομία έτσι τα ψηλά την προηγούμενη μέρα.
2: Ήρθανε και σκάσανε σε πολύ κόσμο τα μηνύματα αυτά.
1: Μπορεί και να το έχω κάνει.
0: Κάποια λέγανε από τροχέα, κάποια λέγανε από gov.gr. Θα τα συζητήσουμε όμως, όπως είπες, στη συνέχεια.
1: Μετά τις 7. Να πάω και λίγο στο αθλητικό του ελεύθερου τύπου. Ναι. Δυστυχώς για το Κωνσταντέλια, ρήξη χιαστού και τέλος η σεζόν για το Μάγο.
0: Πάει,
1: το
0: τον έχασε χρόνο. Στην
1: τελείωσε. Ελπίζω να μπορέσει να ανακάμψει και να είναι ξανά ακμαίος στην νέα σεζόν.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου. Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε σχετίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανάλογα το προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας άνδρας προσήλθε τα ξημερώματα στο Τζάνιο με διαμπερές τραύμα στον νόμο, προσυλλεύεται εκτός κινδύνου. Ισχυρίστηκε σε αστυνομικούς ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και ο Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ανήλικα παιδιά της. Η 28χρονη είπε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση σε ασθενάτο ορμούς, όπου αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρισαν το νησί Ναράκ του Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά τη Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Άρης Όφη 2-1, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Στις 7.30 απόψε ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά ήθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 7. Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας. 210-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδης απέναντί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εύβου Γιουκλιώτη εδώ συντονίζει τα πάντα. Θοδωρής Αξελός στα δελτία.

0: Την καλημέρα μας το φίλο το Θεόδωρο. Γεια σου Θεόδωρε. Λέει προχθές βάφτισε στην υπέροχη Κρυόβρηση Ελασσόνος. Σήμερα και μεγάλο γλέντι λέει στην πλατεία. Σήμερα Πειραιά, ευχαριστώ πολύ. Καλή προσγείωση. Πώς να το πω τώρα. Υποθέτω ότι θα είναι δύσκολη ημέρα σήμερα. Εύχομαι να κυλήσει χωρίς προβλήματα. Γεια σου Δανιήλ. Ο φίλος ο Δανιήλ μας στέλνει την καλημέρα του από τη Γάβδο. Γεια σου Δανιήλ. Να σε καλά.
1: Φίλοι μας, η Κατερίνα από την Πάτμο, ο φίλος μου ο Στέφανος, ο αγαπητός. Αυτό που είπε για τη βάφτιση, να ξέρεις, το μετά τον γλέντι στην πλατεία του χωριού, έτσι ήταν παραδοσιακά. Οι βαφτίσεις και οι γάμοι. Κυριακή μετά την εκκλησία και μετά το γλέντι στην πλατεία.
0: Ωραία πράγματα, ρε παιδάκι μου. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Θέλουμε τα ιδιαίτερα, τα κέντρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ποια ιδιαίτερα κέντρα θες?
1: Εγώ κανένα. Εγώ μου μπορούσε να μπλέξει το χωριό.
0: Γιατί εγώ και εκεί που ήμουνα 12 και 1 έφευγα μακριά από τον Ιδάν το θόρυβο. Στέλιο, καλημέρα. Λαμβάνουμε υπόψη αυτό που μας γράφεις και θα το προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να το οργανώσουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζίμι από το Ρόντα. Πού σε ρε Τζίμι, ακολουθείς εδώ το πρωί? Να σε καλά ρε φίλε, χαίρομαι. Σούπα, 3 χρονάκια από το 23 μέχρι τώρα μου είχες λείψει πάρα πολύ. Χαίρομαι που ξεκίνησες να στέλνεις πάλι μηνύματα, Τζίμι.

0: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και σε σένα. Αν θεωρείς ότι είναι ανοησία αυτό που είπα για το δικαίωμά σου. Αν είναι ανοησία το ερώτημα το δικό μου, γιατί κυνηγάτε όλους τους Ισραηλινούς αφού έχετε διαφωνία με τους ψηφοφόρους του Νετανιάχου? Αν το θεωρείς ανοησία, εγώ θεωρώ ανοησία να τους κυνηγάς όλους. Και όχι μόνο ανοησία, επικίνδυνη ανοησία. Ναι, το θεωρώ επικίνδυνη ανοησία. Να κάνουμε τώρα. Αν εσύ κρίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα την εντοπίσεις, είναι δικαίωμά σου. Όπου φτάνει το μυαλό του καθενός. Και αντίληψή του.
1: Πρέπει να κυνηγάμε οποιοδήποτε λαό για τα λάθη της ηγεσίας της χώρας του.
0: Όχι, επίσης, επειδή βλέπω εδώ πέρα ότι εντελώς συμπτωματικά, όταν εμείς κυνηγάμε, γιατί είμαστε, έχουμε ευαισθησίες, αλλά επαναλαμβάνω, η ευαισθησία μας είναι επιλεκτική. Δηλαδή, είμαστε ευαίσθητοι και καλά κάνουμε για κάποιον άνθρωπο. Για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Για τους άλλους ανθρώπους, δεν μας καίγεται πολύ καρφί. Δεν χάθηκε ο κόσμος, παιδάκι μου. Δεν έγινε και τίποτα. Εκεί εγώ αρχίζω και πονηρεύομαι και προβληματίζομαι. Και όταν βγαίνουν και οι Τούρκοι και λένε, τι το θέλετε το Ισραήλ? Τι το θέλετε το Ισραήλ? Τι τα θέλετε τα Iron Dome? Τι τα θέλετε τα οπλικά συστήματα, τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ? Εκεί προβληματίζομαι διπλά. Τα λάβες, Κασιανή μου, γιατί εδώ βλέπω ότι είναι κάποιοι πολύ ευαίσθητοι. Όπως η Εύα. Μεγάλη ευαισθησία. Γεια σου, Εύα. Καλημέρα. Να σας ενημερώσω, Εύα, τι παιδιά είναι. Μεγαλώνουν και στο Κουρδιστάν. Παιδιά μεγαλώνουν και οι Κούρδοι. Και στο Κονγκό. Παιδιά μεγαλώνουν.

0: Έλα ρε Στέφανε, καλημέρα ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στον καλεσμένο μας, θέλεις να συνεχίσουμε τις εφημερίδες?
1: Ναι, ναι, εφημερίδα λίγο. Των συντακτών, άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026 και Αντώνης Σαμαράς, Σημειτικό Πασόκ και Λάος η Νέα Δημοκρατία από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Πάμε στην εφημερίδα Εστία, η οποία κυκλοφορεί με τίτλο «Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλλιευτικά πειρατές». Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα κουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον.
1: Από την εφημερίδα Δημοκρατία, έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών στους πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Και ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, για το τέλος, άσπρο πάτο είναι ο τίτλος. Συνελήφθη μεθυσμένος ο βιρτουόζος του κλαρίνου από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και η γλωσσοφαγιά χτύπησε τον Έλληνα Μέση, σοκ με το βαρύ τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Και ένα θεματάκι, ένα χτύπημα που βλέπω στην πρώτη σελίδα της Εσπρέσο, βάλει και λίγο δωράκι η διάλογη της Στάρλετ των πανηγυριών με το κύκλωμα της κόκας και του γιατρού εμπόρου. Κυρία Κασκιανή Βραχά, για να ξέρεις.
1: Είναι ένα κύκλωμα με ψυχολόγους, με διάφορα μέσα. Είναι πολλά άτομα μέσα, δεν έχουν αυτοποιηθεί ακόμη όλα. Είναι μια υπόθεση πολύ περίεργη που θα μας δώσει λεπτομέρειες στο επόμενο χρονικό διάστημα το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, για τη συνέχεια, σου διαβάζω μήνυμα που έλαβα πριν από τρεις ημέρες. Mm-hmm. Και εγώ τώρα θα ρωτήσουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που γνωρίζει αν θα πρέπει να το υπολογίζω ή όχι. Περίμενε που το έχω. Λοιπόν, το ένα λέει gov κεφαλαία gr. Η παράβαση του οχήματος έχει καταγραφεί εδώ και σου δίνει ένα σύνδεσμο. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Και το άλλο μήνυμα το οποίο έχω λάβει λέει, όπως το έλεγα πριν, τροχέα. Περίμενε. Τροχέα. Νέα τροχαία παράβαση, ελέγξτε την ενημέρωση και έχει από κάτω το σύνδεσμο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Ρίγα.
1: Κύριε Ρίγα.
0: Κύριε Ρίγα.
1: Χάσαμε τον κύριο Ρίγα. Δεν είναι. Κύριε Εύη, μας να ξαναπάρουμε τον κύριο Ρίγα, γιατί δεν μας βγαίνει στη γραμμή. Να σου διαβάσω και εγώ αυτό που έλαβα χθες από τράπεζα, στην οποία δεν έχω λογαριασμό εδώ μεταξύ. Οπότε ήταν σχετικά εύκολο να καταλάβω την απάτη. Αλλά είχε και κάτι κινέζικα από πάνω. Οπότε...
0: Ακόμα πιο εύκολα.
1: Καταλαβαίνει ακόμα. Δεν ήταν πολύ καλή αυτή που έστειλα σε μένα τουλάχιστον. Σημαντική ειδοποίηση, αγαπητέ πελάτη, στο πλαίσιο τη δέσμευσή μα για την ασφάλεια των χρημάτων σα, εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα στο e-banking του λογαριασμού σα. Ως κανονισμένη τράπεζα, λάβαμε άμεσα μεταποστασίας και περιορίσαμε με ορθογραφικά μέσα, τώρα δεν διανοείσαι, προσωρινά την πρόσβασή σας. Για να άρετε τον περιορισμό, πατήστε το τάδε link.
0: Μπαίνεις εσύ, πανικόβλητος, λες, όπ, τι έγινε.
1: Παναγία μου, μου κλέβουν τα λεφτά μου.
0: Λοιπόν, να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Κύριε Ρίγα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχόμαστε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βραχά, Παγάνη και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εγώ έλεγα τώρα στην Κασιανή ένα μήνυμα που γράφει τροχέα, κεφαλαία γράμματα ελληνικά. Νέα τροχέα παράβαση, ελέγξτε την ενημέρωση και έχει το σύνδεσμο από κάτω. Να μπω να το διαβάσω, κύριε Ρίγα, να δω τι παράβαση έχω διαπράξει.
2: Ναι, είναι οι σύνδεσμοι οι οποίοι δυστυχώς, αν το ανοίξετε, μπορεί να έχετε κάποιο πρόβλημα με τους κωδικούς και οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Είναι μια συνέχεια των διάφορων απατών οι οποίοι γίνονται με διάφορους τρόπους. Κάποιοι ξαπατούν οι συμπολίτες μας, ειδικά τις τελευταίες μέρες. Βλέπετε και τις υποθέσεις με τις εξαπατήσεις και τις συλλήψεις που έγιναν από τις τηλεφωνικές απάτες και από άλλους ίδιους τέτοιου είδους απάτες, οι οποίοι δυστυχώς δεν σταματάνε με τίποτα. Άρα λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όταν βλέπουμε SMS, links για απλήρωτα πρόστιμα της τροχιάς, τα οποία είναι δίθεν απλήρωτα και πρέπει να μας σημειώσουν, είναι αυτό που λέμε το περιβόητο smishing, δηλαδή είναι η προσπάθεια να υποκλέψουν ό,τι στοιχείο υπάρχει τραπεζικό μέσα από το μήνυμα του. Συνήθως εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι είναι από την τροχιά ή από την ελληνική αστυνομία. Ακόμα καμιά φορά μπορεί και να είναι μέσω μιας κάποιων συνδέσμων που να μας παρουσιάζει ότι είναι από το GovGR, δηλαδή από συνδέσμους οι οποίοι είναι οφθαλμοφανή πλην όμως εξαπατούν τους πολίτες. Έχει κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κάποιες τελείες, κάποια σήματα τα οποία μας παραπέμπουν πάνω στη ροή της ημέρας, στην ευκολία να το πατήσουμε και δυστυχώς να είναι μια πλαστή στο σελίδα. Γενικότερα όλες αυτές οι περιπτώσεις οδηγούν σε μια εξαπάτηση εκμεταλλευόμενη είτε όταν είναι τηλεφωνική συνομιλία στο φόβο, στο άγχος, στην πειθό ή όταν είναι ένα μήνυμα στο κινητό μας στο γεγονός ότι κάτι είναι ανεξόφλητο. Εκμεταλλεύονται δηλαδή την ανάγκη του κόσμου να είναι νόμιμος, να είναι κανονικά με τις υπηρεσίες, με το ελληνικό δημόσιο και αυτό λόγο κάνουν αυτές τις εξαπατήσεις.
1: Κύριε Ρίγα, να δώσουμε λίγα tips. 2-3 tips που να προσέχει ο κάθε ένας από εμάς όταν του έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα για να καταλάβει ότι είναι απάτη όχι.
2: Κοιτάξτε, συνήθως το σημαντικό εδώ είναι ότι σε αυτά τα μηνύματα τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ποτέ η απεύθυνση, δεν απευθύνεται
1: προσωπικά.
2: Σε πρόσωπο, σε προσωπικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή να αναφέρει τα δικά σας, στοιχεία τα δικά μου ή οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Επίσης, σε πολλά από αυτά τα μηνύματα έχουμε δει κατά καιρούς ότι υπάρχουν πολλά λάθη και ορθογραφικά και συντακτικά και γραμματικά και λάθη και ακόμα και παλαιότερα που βλέπαμε ότι ερχόταν ένα μήνυμα από τον αρχηγό της αστυνομίας της Κύπρου και διώκεστε για διάφορα δικήματα. Λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι λογικά, δεν είναι οφθαλμοφανή. Επίσης, να κοιτάξουμε να δούμε ότι με ποιο τρόπο καταλήγουν αυτές οι διευθύνσεις, αν μας φαίνονται στο μάτι οφθαλμοφανή. Σε κάθε περίπτωση βέβαια μπορεί να την πατήσουμε, είναι αλήθεια αυτό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή για να δούμε αν αυτός ο σύνδεσμος αληθεύει ή όχι.
0: Και πάντως αν εγώ κάνω κάποια παράβαση και εντοπιστώ και μου σταλεί από την τροχιά, από την ελληνική αστυνομία, δεν θα έχει σύνδεσμο για να πατήσω, σωστά?
2: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Δεν θα έχει σύνδεσμο.
2: Όπως και να ξέρετε ότι δεν πρέπει ποτέ αυτό το σύνδεσμο να το πατάμε, ακόμα και για μια, να το δούμε με μορφή περιέργειας, να δούμε ότι, πού μας οδηγεί και να σταματήσουμε παρακάτω. Πρέπει να διαγραφεί αμέσως το μήνυμα αυτό, δηλαδή να μην το διατηρήσουμε στο κινητό μας για πολύ χρόνο. Και αν βέβαια κάποιος έχει την ένσταση ή έχει την αμφιβολία ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει μια οφειλή στο δημόσιο ή οπουδήποτε, ας πούμε με τους κωδικούς του ή με τη βοήθεια του λογιστή.
0: Εκεί θα δει.
2: Στην πραγματική διεύθυνσή του, ας πούμε, του καθενός, μέσω όμως του δικού σας browser, δηλαδή ναι, από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας.
0: Όχι από οποιονδήποτε σύνδεσμο.
2: Όχι από το, ναι.
0: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, Κασιανή. Πριν στις αρχές Αυγούστου, στη γειτονιά μου, τοποθετήθηκε μία από αυτές τις νέες έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Και είδα εκεί το συνεργείο, ήρθε, τάκα, μέσα σε μία μέρα, την είχαν βάλει αυτό και είναι πάνω από μία διάβαση έξω από το σπίτι μου. Έχει διάβαση κάτω πεζών. Και είναι ένας δρόμος, δεν θέλω να το πω, εκεί σύνορα Βύρωνα Παγκρατίου, ο οποίος μέχρι και αρχές Αυγούστου κατεβαίναν τα αυτοκίνητα σφαίρα εκεί πέρα. Και είναι η κάμερα από πάνω, κάτω είναι η διάβαση και 8 στους 10 περνάνε όπως περνάγανε. Αυτοί φαντάζομαι, κύριε Ρίγα, όλοι θα πάρουν από ένα μπιλετάκι, έτσι, ναι, από ένα SMS, υποθέτω. Γιατί έχουν μπει οι κάμερες αυτές.
2: Κύριε Παγάνη, το τελευταίο διάστημα, όντως όλοι διαπιστώσαμε ότι έχουν ξεφυτρώσει όλες οι κάμερες από τα μανιτάρια. Εκεί που είχαμε κάποιες συγκεκριμένες κάμερες, να ξεκίνησε και πιλωτικά, αλλά και στην πορεία το πρόγραμμα.
1: Έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν και σε
2: άλλους. Τώρα βλέπουμε ότι σε πολλούς δρόμους, μιλάμε για εκατοντάδες κάμερες, και έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην οδηγική συμπεριφορά. Και εκ του αποτελέσματος έχουμε βεβαιώσει σε παραβάσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο φυσική παρουσία.
1: Έχετε νούμερο, κύριε Ρίγα?
2: Όχι, δεν έχω κάποιο νούμερο, γιατί είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι ενδεικτικός, γιατί είναι καθημερινά αυξανόμενος. Έχουμε λοιπόν πολλές κλήσεις, πολλές παραβάσεις. καταγράφονται παραβάσεις, ιδιαίτερα αυτές που λέμε βαριές παραβάσεις που προκαλούν τροχιά ατυχήματα, δυστυχήματα, όπως είναι η παραβίαση του σηματοδότη, η ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η παραβίαση του stop. Είναι κάποιες παραβάσεις που είναι πολύ σημαντικές σε διάφορα σημεία. Οι κλήσεις, ναι, όντως αποστέλλονται πλέον κανονικά από μια διάρκεια που υπήρχε στην αρχή πιλωτική του προγράμματος, μετά έχουν πολύ καιρό που αποστέλλονται. Κανονικά βεβαιώνονται. Βέβαια, να πούμε στους πολίτες, γιατί ότι συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα να έχουν μια ένσταση την οποία μπορούν να υποβάλουν στις αστυνομικές υπηρεσίες τροχέας. Επίσης, να πούμε ότι πριν αποσταλεί η κλήση, γιατί έχει ακουστεί πολύ στο δημόσιο διάλογο, υπάρχει ένας έλεγχος, ένα φιλτράρισμα από ειδικούς υπαλλήλους της τροχέας. Δεν στέλνονται συλλήβδιν όλες όταν καταγράφονται.
0: Δηλαδή έρχεται το υλικό, αλλά θα αξιολογηθεί από το.
2: Ναι, ναι, ελέγχεται. Ναι. Θα σας πω δηλαδή ένα παράδειγμα, ναι, το οποίο έχει καταγράψει.
1: Αυτό όμως δεν παίρνει χρόνο, κύριε Ρήγα.
2: Όχι, ναι, υπάρχει προσωπικό, γίνεται γρήγορα, γιατί πλέον υπάρχει τεχνολογία η οποία είναι πολύ γρήγορη. Και κοιτάξτε, μια κάμερα δεν ζηώνει τη μέρα χιλιάδες κλήσεις, είναι όποιοι κάνουν την παράβαση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έρχονται όλα τα αυτοκίνητα και απλά αξιολογούμε ποιοι έχουν κάνει την τροχιά παράβαση. Απλά, να σας πω ένα παράδειγμα, μπορεί να βεβαιώσει η κάμερα, είναι έξυπνη, είναι μεγάλης τεχνολογίας. Πλην όμως, μπορεί σε ένα σημείο που καταγράφει παραβίαση στο σηματοδότη να υπάρχει ένας τροχονόμος ο οποίος να ρυθμίζει την κυκλοφορία και να παραβιάζει τον σηματοδότη. Να δίνει μια κίνηση σε ένα φανάρι το οποίο είναι ερυθρό και να δίνει κίνηση ο τροχονόμος. Αυτές οι πινακίδες θα καταγραφούν. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτές θα αποσταλούν και στους ιδιώτες. Στους οδηγούς αυτό το καταλαβαίνουν. Επίσης, οι κάμερες φωτογραφίζουν πινακίδες. Άρα, ναι, μπορεί να είναι άλλος οδηγός, άλλος ο ιδιοκτήτης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες γίνονται, ο πραγματικός παραβάτης θα έχει τις συνέπειες του νόμου και όχι, ας πούμε, αυτούς που έχει το αυτοκίνητο. Γι' αυτό σας λέω, γιατί έχει θορυβηθεί πολλοίς κόσμος. Βέβαια, θα έπρεπε να μην θορυβείται κανείς. Θα έπρεπε κανείς να λέει ότι τηρώ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν με ενδιαφέρει πάνω μου αν υπάρχει μια κάμερα ή δίπλα μου αν υπάρχει ένας τροχονόμος.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Ρήγα, τι γίνεται με αυτά τα πατίνια? Κάνατε μια ειδική επιχείρηση αστυνομία της προάλλης εδώ μόνο στην Αττική. 115 παραβάσεις μέσα σε μία μέρα. Συνελήφθηκε ένας οδηγός πατινιού που οδηγούσε, που την επήρε αλκοόλ. Κράνους δεν φοράει κανένας.
0: Ήταν στο πατίνι και είχε πιει κιόλας.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός ήταν
1: αυτός. Τι γίνεται με αυτά τα πατίνια?
2: Γενικά ερχόμαστε καμιά φορά σαν χώρα πίσω από κάποιες εξελίξεις. Τα πατίνια ήρθαν. Είναι πολύ καλά γύρω από την κοινωνική κινητικότητα των πόλεων, είναι οικολογικά, σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμα. Είναι μια διαδικασία η οποία στην υπόλοιπη Ευρώπη είχε πολλά χρόνια πιο πριν. Πριν όμως υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κάποιος ο οποίος οδηγεί ένα πατίνι δεν είναι ανεξέλεγκτος. Γιατί δυστυχώς κάνει χρήση του οδικού δικτύου και βέβαια μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Αυστηροποιήθηκε γι' αυτόν τον λόγο το νομικό πλαίσιο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, και πλέον ισχύει καινούργια.
1: Το νομικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε. Οι πολίτες συμμορφώθηκαν.
2: Κοιτάξτε, για να συμμορφωθούν υπήρχαν συνεχόμενοι έλεγχοι. Πλην όμως δυστυχώς τα πατίνια, ξέρετε, έχουν το πλεονέκτημα εισαγωγικά, αυτός ο οποίος θέλει να κάνει τροχιά παράβαση, ότι κινούνται σε πολύ στενούς δρόμους, πάνω σε πεζοδρόμια, δηλαδή όχι σε μεγάλες.
1: Χωρίς πινακίδες.
2: Χωρίς πινακίδες. Λοιπόν, η κυριότερη παράβαση που έκαναν οι κάτοχοι πατίνιων ήταν η μη χρήση κράνους, όπως είπατε και Αβραχά πολύ σωστά. Η κίνηση σε μονοδρόμους, δηλαδή η αντίθετη κίνηση από την προβλεπόμενη. Και βέβαια η αύξηση της ταχύτητας σε σχέση με αυτό που προβλέπει το ΕΠΟ, δηλαδή τα 25 χιλιόμετρα. Και αυτό γιατί, είτε γιατί κάποια τα έκαναν ως μεγαλύτερη ταχύτητα χρησιμοποιούσαν οι οδηγοί, είτε γιατί κάποια τα έχουν ανθρωποποιήσει κιόλας, να έχουν περισσότερη υποδύναμη από αυτή την οποία είχαν. Πλέον, επίσης έχει μπει και το ηλικιακό όριο, και όταν κάποιος το παραχωρεί σε κάποιον ο οποίος δεν έχει την ηλικιακή προϋπόθεση, το πρόστιμο είναι πάρα πολύ βαρύ, και πλέον έχει ξεκινήσει και η διαδικασία. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει αποφασιστεί μετά στην αρμόδια υπουργεία, αλλά έχει ξεκινήσει και η διαδικασία. Αυτό που λέγαμε όλοι, ότι πρέπει αυτά να είναι ασφαλισμένα, έτσι ώστε να έχουν και οι οδηγοί τους, όπως βέβαια και οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου, την νομική κάλυψη και την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος. Μέχρι τώρα Μάλιστα. Αν κάποιος χτύπαγε μια γυναίκα και την έδινε κάτω και τη έσπαγε, ας πούμε, ένα ισχύο, δεν θα αποζημιόταν από πουθενά. Θα αποζημιόταν από το ίδιο το οδηγό, αλλά μέσα στο βάθος χρόνων. Έτσι. Ενώ τώρα, αν υπάρχει εισφορά ασφαλιστική, θα υπάρχουν όπου οι διαδικασίες όπως και στα τροχιά με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ρίγα, να είστε καλά.
0: Κύριε Ρίγα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και μιας και πιάσαμε αυτό το θέμα, Γιώργο, μοτοσυκλετιστής συνελήφθη 41 ετών λαδαπός στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο. Παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια και του επιβλήθηκε το πρόστιμο των 6.000 ευρώ. Και συνελήφθη προφανώς.
0: Προφανώς. Ήθελε αυτός, ήθελε να δει.
1: Πρέπει να παραδείσει όλο τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας στους συγκεκριμένους τύπους.
0: Προφανώς ήθελε να δει αν βελτιώνεται στην παραβίαση, έτσι.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Σωστά, να το φτάσω 10.000 δεν το κατάφερε. Ήταν
0: στα 6.000. Καλά ήταν.
1: Το να έχεις ένα τιμόνι στα χέρια σου, είτε αυτό είναι τιμόνι πατινιού, είτε είναι τιμόνι μοτοσυκλέτας, είτε είναι τιμόνι νταλίκας, είναι ένα φωνικό όπλο. Που αν δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά, αν δεν χρησιμοποιήσεις σωστά αυτό το τιμόνι που έχεις στα χέρια σου, μπορεί να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Ή μπορεί να γίνει η αιτία να σκοτωθεί ένας άλλος άνθρωπος, ή μπορεί να γίνει η αιτία να σκοτωθείς εσύ ο ίδιος.
0: Αυτό θα έπρεπε κάπως λίγο να μας απασχολήσει και εμάς ως ίδιους. Δηλαδή, συζητάμε γιατί τώρα που το λες αυτό, τις τελευταίες εβδομάδες και μέσα στον Αύγουστο που βρέθηκα στην Αθήνα, το βλέπα κατά κόρον. Σου λέγε, ας πάω ανάποδα. Σε βλέπω, κατεβαίνω ανάποδα. Ας πάω, ξέρω εγώ, με το. Και με το αυτοκίνητο, όχι μόνο οι αναβάτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχεις και μια πρόνοια, ρε μεγάλη. Αν κατεβαίνεις γιατί είσαι ο άρχοντας της γειτονιάς και λείπουν οι υπόλοιποι και θα τον πας ανάποδα τον δρόμο. Και άμα σου συμβεί κάτι, μετά τι θα λες. Η πολιτεία και οι δομές και που αυτό και το. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν έρθει τα μηνύματά σας. Φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα θέσουμε τα ερωτήματά μας, δηλαδή, σε έναν από τους γνώστες του προβλήματος, γιατί είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος, για την ιστορία αυτή που λέγαμε με το λαδάκι, το οποίο φημολογείται ότι πάει στα 3 ευρώ, ότι

0: που αν δεν το χρησιμοποιήσει σωστά, αν δεν χρησιμοποιήσει σωστά αυτό το τιμόνι που έχει στα χέρια σου, μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ή μπορεί να γίνει η αιτία να σκοτωθεί ένας άλλος άνθρωπος, ή μπορεί να γίνει η αιτία να σκοτωθεί εσύ ο ίδιος.
1: Αυτό θα έπρεπε κάπως λίγο να μας απασχολήσει και εμάς ως ίδιους. Δηλαδή, συζητάμε, γιατί τώρα που το λες αυτό, τις τελευταίες εβδομάδες και μέσα στον Αύγουστο που βρέθηκα στην Αθήνα, το βλέπα κατά κόρον. Σου λέγε, ας πάω ανάποδα. Σε μένα κατεβαίνω ανάποδα. Ας πάω, ξέρω εγώ, με το. Και με το αυτοκίνητο, όχι μόνο οι αναβάτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να έχεις και μια πρόνοια, ρε μεγάλη. Αν κατεβαίνεις γιατί είσαι ο άρχοντας της γειτονιάς και λείπουν οι υπόλοιποι και θα τον πας ανάποδα τον δρόμο. Και άμα σου συμβεί κάτι, μετά τι θα λες. Η πολιτεία και οι δομές και που αυτό και το. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν έρθει τα μηνύματά σας. Φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα θέσουμε τα ερωτήματά μας, δηλαδή, σε έναν από τους γνώστες του προβλήματος, γιατί είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος, για την ιστορία αυτή που λέγαμε με το λαδάκι, το οποίο φημολογείται ότι πάει στα 3 ευρώ, ότι κινούνται επιθετικά οι Ιταλοί και οι Ισπανοί για να εξασφαλίσουν ελληνικό λάδι και στη συνέχεια εμείς θα αγοράζουμε σε μελλοντικό χρόνο
0: το ιταλικό ελληνικό λάδι.
1: Ακριβώς, και θα πληρώνουμε και το μεταφορικό κόστος μας.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Φολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Άνγκο Σινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Ένας άνδρας προσήλθε τα ξημερώματα στο Τζάνιο με λιαμπερές τραύμα στον νόμο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνης μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας Ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στην κάθο του Κηφισού στο Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7.
1: Καλημέρα σας. Είμαστε τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, της πρώτης αυτής εκπομπής για τη σεζόν. Και είναι στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος, έχει έρθει με τα χείλια.
0: Καλώς τον.
1: Η κίνηση δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιστρέφει και η κίνηση σταδιακά. Αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Έχουμε και περισσότερες δυσκολίες.
1: Έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα στο Κηφισό.
2: Σωστά. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω κινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Μοσχάτου. Υπομονή χρειάζεται και για όσους βρίσκονται αυτή την ώρα. Στην άνοδο τώρα του Κηφισού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Με κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε ύψος του Χολαργού. Και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην Ομηρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε ακόμη επιστροφές, αποχωρήσεις.
0: Βέβαια. Αυτό που περιγράφεις, Παναγιώτη, στο Μοσχάτο. Δηλαδή στην κάθοδο, στην έξοδο του Κηφισού προς Φάληρο, μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Γιατί με την ενημέρωση που μας δίνει ο χάρτης εδώ της Google, φαίνεται ότι προστίθενται αυτοκίνητα. Άρα εσείς που κινείστε αυτή την ώρα στο κατερχόμενο του Κηφισού, κόψτε τα χείτα, πιο πίσω δεν έχετε ζητήματα. Όπως είπε ο Παναγιώτης, εκεί στο ύψος του Μοσχάτου σας περιμένει μποτιλιάρισμα.
2: Σωστά.
1: Και βλέπω η στρατηγού Μακρυγιάννη και η Αγία Σάνης είναι καθαρές αυτή την ώρα. Οπότε, αν σας βολεύει, μπορείτε να αποφύγετε το μποτιλιάρισμα από στρατηγού Μακρυγιάννη και Αγία Σάνης ή να υποφέρετε λιγάκι και να βγείτε στην Πειραιώς που επίσης είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Κηφισό αυτή την ώρα. Έχουμε σε άλλα σημεία, Παναγιώτη μου, κίνηση.
2: Τα υπόλοιπα όχι, πιο χαλαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.
0: Έχουν έρθει μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Ρίγα, γιατί εμείς τον καλέσαμε για τα μηνύματα αυτά, τα phishing που έρχονται στα κινητά, αλλά συζητήσαμε και για τα κυκλοφοριακά και για τις κάμερες διαχείρισης και για τα... πώς θα είπες αυτά,
1: τα πατίνια.
0: Και η φίλη μας, η Χρυσούλα, η Κριστή λέει, στην Αίγινα δεν φοράει κανείς, τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς, αλλά είναι το μήνυμα που μας έχει στείλει η φίλη μας, έτσι, δεν φοράει λέει κανείς κράνος και φυσικά πίνουν αρκετά, προσέχουν μόνο όταν ξέρουν ότι υπάρχει κλιμάκιο στην Αθήνα. Καλό είναι, όχι να υπάρχει κλιμάκιο, να υπάρχει ενσυναίσθηση και συνείδηση ότι μπορεί να τραυματιστείς και να τραυματίσεις κανέναν άνθρωπο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα μηνύματα έρχονται. Και σας ευχαριστούμε. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Ξέρετε, κρατάω ένα μήνυμα που ήρθε λίγο νωρίτερα ενώ κάναμε συζήτηση. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Είμαι τον Γιώργο τον Αυτιά, είμαι τον Νίκο Ρίγα. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν από τα Φιλιατρά Μεσσηνία, ένα πανέμορφο χωριό. Όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, προτείνω να το επισκεφτείτε. Όλες τις εποχές του χρόνου είναι πολύ όμορφο. Γύρισα λίγο στο χωριό μου πριν από 5 χρόνια θέλοντας να γίνω ελαιοπαραγωγός. Με 2.000 δέντρα ελιές, τα οποία δεν είναι λίγα, ξέρεις Κασιανή μου, 2.000 δέντρα ελιές δεν είναι λίγα. Δεν επιβιώνεις με το κόστος παραγωγής ενός κιλού λάδιστα 4,5. Το κιλό 4,5 ευρώ. Η τιμή φέτος, όπως προβλέπετε, είναι 3. Είναι η κουβέντα που σου έλεγα που γίνεται στην Νότια Πελοπόννησο.
1: Αν δεν επιβιώνεις με τα 4,5, πόσο μάλλον επιβιώσεις με τα 3, Γιώργο. Μιχάλης Αντωνόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό ξύπνημα. Πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας και γεωλόγος γεωτεχνικός του περιβάλλοντος. Γεια σας, κύριε Αντωνόπουλο.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Βραχά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι αυτό και το συζητάμε από το πρωί, από την έναρξη της εκπομπής. Εάν πάει η τιμή στα 3 ευρώ για τους παραγωγούς φέτος, το κιλό το λάδι, βγαίνεται? Και σε αυτή την περίπτωση, μήπως δούμε να πληθαίνουν και να αυξάνονται τα συμβόλαια με Ιταλούς και Ισπανούς, όπου θα έχει ο παραγωγός δυνατότητα να πάρει κάτι παραπάνω, αλλά το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο. Δεν μπορεί να δώσει μετά. Άμα δίνει δηλαδή στους Ιταλούς και Ισπανούς, δεν μπορεί να δώσει και στην Ελλάδα.
3: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα. Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ, ας πούμε, θα λέγα, ήταν από τις χειρότερες που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πρόβλημα, υπήρξαν πρόβλημα και με την ποιότητα, αν θέλετε, και με την παραγωγή γενικότερα και με τις τιμές. Αλλά φέτος όμως που έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή, έτσι, έχουμε τις τιμές, έχουμε αρκετά καλή παραγωγή και ποιοτική, ιδιαίτερα λόγω των καλών καιρικών συνθηκών μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε καλή, μεγάλη σοδιά. Αυτό όμως μας δημιουργεί ένα πρόβλημα βλέποντας τις τιμές καθυλωμένες το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι αρνητικές. Αρνητικές τιμές σημαίνει ότι όποιος πάει να μαζέψει το λάδι του δεν θα έχει καθόλου κέρδος. Μπορεί να έχει χασούρα, το οποίο πιθανό. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών, να ξέρετε, ομάδες που μαζεύουν ελιές. Δηλαδή υπάρχουν πιο οργανωμένα συνεργεία, υπάρχουν ελιές που είναι παιδινές, υπάρχουν ορεινές, υπάρχουν δυσκολίες να βρούμε τους εργάτες. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει κόστος παραγωγής σημαντικό, το οποίο δεν δίνει κέρδος πια με τις τιμές που μόλις πριν αναφέρατε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά η υλοκαλλιέργεια θα εγκαταληθεί, όπως είχε γίνει και σε άλλες καλλιέργειες στο παρελθόν. Θυμάστε, εδώ στη Μυσσηνία παλιά είχαμε τα πορτοκάλια, τώρα δεν τα μαζεύει κανένας. Παράδειγμα, σας λέω. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Είδαμε τα ροδάκινα φέτος, μείνανε στα δέντρα. Εδώ, να ξέρετε, έχει κατακλειστεί, δεν ξέρω αν το ξέρετε και στην Αθήνα. Οι περιοχές έχουν κατακλειστεί από ροδάκινα τα οποία δίνονται είτε στους δήμους είτε σε συλλόγους πολυτέκνων. Τα οποία πολλά βέβαια πάνε για ζωοτροφή, να ξέρετε. Άρα λοιπόν, η παραγωγή, ίσως κάποια μέρος της παραγωγής τους δεν πάνε να το συγκομίσουν. Γιατί θα έλεγα το εξής, ότι πρέπει να προσέξουμε τι θα δώσουμε στην αγορά. Όταν δίνουμε πάρα πολλά στην αγορά με χαμηλές τιμές και δεν βγαίνουμε, κάνουμε πιο πολύ κακό στο προϊόν μας. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς ότι κάποια λάδι δεν θα πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Εσείς την ορίζετε την τιμή, κύριε Αντωνόπουλε? Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν την ορίζετε εσείς την τιμή.
3: Την τιμή, όπως το είπατε πολύ σωστά, δεν την ορίζουμε εμείς. Την ορίζει εντός εισαγωγικών η αγορά. Ποια είναι όμως η αγορά? Εδώ είναι το θέμα. Θα πρέπει να το κάνουμε συγκεκριμένο. Δηλαδή, φταίνει η έξω, φταίνει η Ισπανία. Ποιος θέλει? Γιατί κατά την άποψή μου, το πιο μεγάλο πρόβλημα το έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλός κακός, καλός θα έλεγα, επιδοτεί το προϊόν το δικό μας, το ξέρετε αυτό. Έτσι, υπάρχει επιδότηση, το λέω λόγο. Συμφωνούμε. Αφού λοιπόν υπάρχει επιδότηση, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό είναι σε προτεραιότητα. Και επειδή είναι σε προτεραιότητα θεσμικά, δεν θα έπρεπε και απαγορεύεται κανονικά να έρχονται εισαγωγές από άλλες χώρες, όπως την Ινησία.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν δημιουργεί ιδιαίτερες πιέσεις, όχι μόνο στο ελληνικό ελαιόλαδο, γενικά στο ελαιόλαδο παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το ιταλικό και το ισπανικό. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Όμως η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει την παραγωγή της σε επίπεδα που σε λίγο θα ξεπεράσει χώρες όπως είναι και η Ελλάδα, που έχει ξεπεράσει, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία.
0: Εντάξει, αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο που βάζετε, πρόεδρε. Γιατί αν θέλουμε να μπούμε λίγο στα δικά μας τα χωράφια. Εδώ έχεις το εξής. Έχεις τον Αντωνόπουλο, ο οποίος θα πουλήσει το λάδι του. Και έχεις και τον Παγάνη, ο οποίος είναι ενδιάμεσος, είναι έμπορος. Και θα τον πιέσει τον Αντωνόπουλο, του πει: αδερφέ, θα πάρεις 3. Και επειδή σε εκτιμώ πάρα πολύ, θα πάρεις 3-10. 3-20, γιατί είσαι εξαιρετικός. Αλλά αυτό όμως, η Κασιανή Βραχά ως καταναλωτής, θα το βρει στο σούπερ μάρκετ ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, επί 2,
1: επί 3,
0: επί 4. Εδώ είναι το ζήτημα.
3: Κάνει το ίδιο. Και αν θα είναι και το ίδιο.
0: Και αν θα είναι το ίδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε,
0: πώς ελέγχεται αυτό, πώς ελέγχεται, ελέγχεται.
3: Βεβαίως, το ιστορικό θέμα αυτό που δημιουργείται εδώ από εμπόρους που υπάρχουν στην Ελλάδα και από το σύστημα το οποίο διακινεί το ελαιόλαδο, είναι βεβαίως η παραγωγή για μας που είμαστε και στους συνεταιρισμούς, το βλέπουμε. Τη λύση είναι οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί. Δηλαδή, πρέπει να κινηθούμε συλλογικά. Δεν μπορεί να κινηθεί το κάθε παραγωγός μόνος του, όποιος όσο δύναμη και να έχει, γιατί αυτό δημιουργεί αυτό το κακό, ας πούμε, θέλετε, πλαίσιο στην αγορά. Γιατί παίρνουν λάδια όπου βρουν, πιέζουν τις τιμές, δεν ξέρω τι βάζουν πολλές φορές μέσα, με αποτέλεσμα εμείς οι παραγωγοί να μην μπορούμε να έχουμε έναν έλεγχο, θέλετε, στις τιμές. Δηλαδή, εμείς που παράγουμε, θα πρέπει να έχουμε λόγο. Όταν λέω λόγο, όχι στα χαρτιά, λόγο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, ένα μέρος της παραγωγής μας θα φύγει και θα ελέγχεται αν όντως είναι λάδι αυτό που βγήκε και παρήχθη από εμάς. Δεν μπορεί να βγει το λάδι στην αγορά και να λέμε ότι είναι λάδι π.χ. Καλαμάτας και δεν ξέρω τι λάδι μπορεί να είναι ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή, αν το δικό μας λάδι καταφέρει και φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, όπως ακριβώς το παράγουμε εμείς, αυτό θα δώσει και καλύτερες τιμές. Όταν όμως αυτός ο έλεγχος, αυτή η διακίνηση του προϊόντος δεν περνάει από τα δικά μας χέρια, φεύγει από εμάς χύμα και φτάνει κάποια στιγμή σε κλειστό ράφι, εκεί έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα της υπερτιμολόγησης, της μη ακριβής ποιότητας που παρήχθηκε το λάδι και πολλά άλλα. Και επίσης είναι και φρέσκο λάδι. Που τα λάδια μένουν στο ράφι, όπως ξέρουμε, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. και στο λάδι αυτό είναι κάτι κρίσιμο. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια να πω ότι θα πρέπει να συγκινηθούν οι παραγωγοί και να οργανωθούν, γιατί όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, αυτό που μας σώζει είναι μια πολύ καλή οργάνωση. Και αυτό το προσφέρουν μόνο τα συλλογικά σχήματα, όπως είναι οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί.
1: Να μιλήσουμε λίγο σε ευρώ, κύριε Αντωνόπουλε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αν εσείς πουλήσατε φέτος 3 ευρώ το λάδι, πόσο θα μας έρθει αν πάει κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε στην αγορά, και πόσο θα μας έρθει αν το πουλήσετε τελικά στην Ισπανία και μας το φέρει η Ισπανία εδώ. Στο περίπου,
3: μπορεί να πηγαίνει στην Ισπανία, αλλά στην Ευρώπη σίγουρα πάει και το πείτε και το φέρνει στην Ελλάδα ή σε χώρες του Βαλκανίου.
1: Όχι, σε παράδειγμα την Ισπανία, ας πούμε.
3: Ναι. Κοιτάξτε, καλά, τώρα δύσκολο να πουλήσει το λάδι 3 ευρώ. Γιατί δεν ξέρω αν θα βρεθούν παραγωγοί που θα πουλάνε με 3. Ό,τι και να γίνει, δεν θα κάτσει κάποιο να μαζέψει το λάδι με 3 ευρώ, να του δώσει 3 ευρώ. Λογικά.
1: Αν θα κάνει καλύτερη συμφωνία, λέτε με το εξωτερικό.
3: Αναγκαστικά, ναι, βέβαια, αναγκαστικά. Δηλαδή είναι ακραίο το 3 ευρώ, δεν θα πρέπει να μαζέψει άλλο με 3 ευρώ. Μαζέψει το λάδι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως, όσο ανακοινωθεί, δεν θα το μαζέψει. Γιατί δεν θα βγάλει τα έξοδα του. Αλλά πέστε, ας πούμε, τέλος πάντων, θεωρητικά ότι υπάρχει μια τιμή που θα το αγοράσει ο ξένος. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Μεγάλες εταιρείες θα αγοράσουν το λάδι όπως συνηθίζουν, αφού θα έχουν την αγοραστική δύναμη και τον τρόπο να το προωθήσουν στις αγορές που θα πάνε. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό μπορεί να γίνει, που λέτε εσείς, και να έρθει το λάδι πίσω στο δικό μας μέσω Ισπανίας. Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει.
1: Και η τιμή του πώς θα είναι? Θα είναι επί 7, φαντάζομαι. Από αυτό που θα το πουλήσετε εσείς.
3: Βεβαίως θα είναι πιο ακριβό. Και αυτοί θα κλείσουν τις πόρτες. Όταν θα το κάνουν αυτό το πράγμα, θα είναι οι μοναδικοί που θα πουλάνε και θα καθορίζουν την τιμή. Άρα λοιπόν δεν θα έχουν πρόβλημα να ανταγωνισμού, αφού θα το έχουν πάρει τόσο χαμηλές τιμές, όπως λέτε. Άρα θα έχουν ένα πλεονέκτημα στην αγορά, είτε την ευρωπαϊκή είτε σε άλλες αγορές που απευθύνονται στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, προφανώς ένας μεγάλος παίκτης που είναι στην αγορά Ελλάδο και ίσως είναι οι Ισπανοί ή οι Ιταλοί, θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Με άνεση, όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές. Πιστεύω τώρα όμως ότι κυρίως τρέφονται και σε λάδια που είναι στην Ισία. Οι Έλληνες δεν νομίζω ότι μπορούν να ακολουθήσουν τις τιμές αυτές η Ελλάδα, οι Έλληνες παραγωγοί. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με εργατικά χέρια. Εντάξει, άλλο είναι να δουλεύει στην Ισία και να δουλεύει στην Τουρκία, και άλλο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα δεν μπορούμε με αυτές τις τιμές να ακολουθήσουμε αυτή την κατηφορά του ελαιολάδου. Πολλά από τα ελαιοπερίβολα θα εγκαταλειφθούν, έχει μεγαλώσει και ο πληθυσμός. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, γιατί δεν υπάρχουν πια χέρια. Οι παλιοί που μαζεύαν τις ελιές, ένας παίρνει σύνταξη που λέω.
0: Λοιπόν,
1: και
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
3: Εμείς χάρηκα ιδιαίτερα, σας άκουσα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Real FM.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχωρούν.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστρέψαμε με Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όσους υποφέρετε στην κίνηση αυτή την ώρα. Ευτυχώς η κάθοδος του Κηφισού που είχε νωρίτερα πρόβλημα έχει καθαρίσει αυτή την ώρα. Είστε ελεύθεροι για το καθοδικό. Στην άνοδο όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα από το ύψος της Λιωσίων μέχρι λίγο πιο ψηλά τη Νέα Ιωνία και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο έχει αυτή την ώρα κινητοποιημένα τα οχήματα. Είναι σημείο η κίνηση στο σημείο εκεί. Και είναι η μοναδική ίσως περίοδος της σεζόν στην οποία μπορώ να πανηγυρίσω, κατά την οποία μπορώ να πανηγυρίσω για το γεγονός ότι ο Πανετολικός είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία της Super League
1: 1. Νομίζω πολύ καλά κάνεις. Πάρα πολύ καλά κάνεις. Απλά να σε ενημερώσω ότι μέχρι, όπως λέγαμε και νωρίτερα το πρωί, μέχρι 21 Σεπτεμβρίου είναι καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι ο Πανετολικός είναι δεύτερος.
0: Να σου πω κάτι. Άμα
1: το κρατήσει μέχρι
0: τώρα μπορώ να πανηγυρίσω.
1: Και μπράβο.
0: Τώρα θα πανηγυρίσω. Έχουμε παίξει δύο παιχνίδια και τα δύο παιχνίδια τα έχουμε πάρει. Έχουμε βάλει και πολλά γκολ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Δεν είναι εδώ ο κ. Σταυρακάκης, τυχώς να μας δώσει λίγες λεπτομέρειες εδώ να μου πει για το αγρινιώτικο, τον αγρινιώτικο το σύλλογο. Ο Τίτορμος έχει μπει δυναμικά και πάμε δυνατά. Ελπίζω να διατηρήσουμε τη δεύτερη
1: καλή
0: θέση
1: επιτυχία, σου
0: και στο υπόλοιπο τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει.
1: Ποιος?
0: Γιατί δεν έχει παίξει ο Παναθηναϊκός?
1: Τι εννοείς? Να παίξουμε σήμερα.
0: Α, παίζετε σήμερα.
1: Σας λείψαμε. Να παίξουμε σήμερα.
0: Με το καλό και
1: στο φίλο μας τον Γιώργο. Γεια σου, εσύ Γιώργο, αναρθογραφέ, ο οποίος μας ακολουθεί εδώ το πρωί. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και σε σένα. Θα το ρυθμίσουμε το θέμα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, και στον Θεόδωρο. Καλημέρα, Θεόδωρε. Και βεβαίως έχουμε και την φίλη μου. Περίμενε να τη δω. Φίλη μου, πού το ξέρω την έφερε. Κιούρι υπογράφει. Μπορεί να είναι άντρας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τον ακροατή μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, λέει καλημέρα για τις απάτες αυτές. Λυπείται να σταματήσουν ανέως πολίτες τι να προσέχουν και να βάλουν. Να αντιμετωπίζουν, λέει, κρατικά ή παγκόσμια από ειδικούς και ειδικά προγράμματα πριν φτάσουν στους πολίτες. Αν θέλουν να τους πιάνουν κιόλας, ξέρετε. Ναι, έτσι όπως είναι το πράγμα όμως, αν πατήσεις το σύνδεσμο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η ζημιά που θα υποστείς ενδεχομένως είναι ανεπανόρθωτη. Γι' αυτό όταν βλέπετε ένα σύνδεσμο, μην βιαστείτε στο κινητό, γιατί έρχεται, είπαμε νωρίτερα, ακούσατε και τη συζήτηση, μπορεί να έρθει ως τροχέα με κεφαλαία γράμματα, ως gov.gr με κεφαλαία γράμματα και σου λέει παταδό η τράπεζα. Μην πατήσετε. Συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, κάποιο φίλο ενδεχομένως, κάποιο γνωστό, πριν το κάνετε. Μην βιαστείτε να πατήσετε το σύνδεσμο.
0: Αν αφορά κάποιο χρέος ή κάποια επιστροφή φόρου, μπείτε αμέσως με τους κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, στα μηνύματά σας και θα δείτε αν αυτό ισχύει ή όχι. Ή μιλήστε με τον λογιστή σας. Αν αφορά την τροχή, επίσης θα έχει πάει στην ΑΔΕ το μήνυμα, το πρόστιμο. Οπότε μην μπαίνετε στη διαδικασία να πατάτε ότι οποιοδήποτε link υπάρχει μέσα σε μήνυμα ή email που έχει φτάσει στο κινητό ή στον υπολογιστή σας. Τα τρία tips που μας έδωσε νωρίτερα ο κύριος Ρήγας είναι: οι περισσότεροι όταν σας στέλνουν τέτοιο μήνυμα αναφέρονται, ενώ οι κανονικές υπηρεσίες σας στέλνουν μήνυμα με το όνομά σας. Κυρία Βραχά, κύριε Παγάνη, το τάδε και το τάδε. Αυτό στην απάτη δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει το προσωπικό σας όνομα. Θα υπάρχουν συντακτικά ορθογραφικά λάθη και να βλέπετε το τέλος του συνδέσμου, γιατί σίγουρα δεν θα είναι .gr.
1: Όχι ότι άλλαξε κάτι. Το κάναμε το θέμα διότι μάθαμε ότι στις τελευταίες ημέρες είχαμε καταιγισμό. Υπήρξε και ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία μηνυμάτων που δήθεν ήρθαν ως τροχιά. Γιατί μπήκαν οι εξυπνές κάμερες, γιατί είχε αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Λέει κάτσα, στείλουμε τώρα. Αυτή είναι ευάλωτη. Ο κόσμος δηλαδή είναι ευάλωτος στο να πατήσει το σύνδεσμο. Γεια σου, φίλε Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, λες, σε όλους. Αν περιούσουν τις πατάλες των δισεκατομμυρίων, λέει, των υπουργών με απευθείας αναθέσεις, υπερφορολόγηση 75 δις, φτάνουν τα λεφτά για 13ο και 14ο μισθό, σύνταξη και περισσεύουν. Και πάντως με τους παρόντες μισθούς σύνταξης δεν βγαίνουν ούτε 10 ημέρες και πρέπει οι πολιτικοί να το καταλάβουν. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το τελευταίο κομμάτι του μηνύματός σου. Για το υπόλοιπο θέλω να σου πω, είναι σαν να μην περάσαμε τίποτα. Μας ξαναγύρισε στο λεφτά υπάρχουν. Και επειδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, καλό είναι, δεν φταίς εσύ βέβαια σε αυτό. Δεν είναι τα κόμματα που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και σου λέω, φτάνουν εδώ, περισσεύουν, ρε. 13ο μισθό, 400 εκατομμύρια υπόθεση, τι είναι, ρε. Τίποτα. Αυτό δεν είναι ευθύνη δική σου, Κώστα, από τα Πατήσια. Είναι ευθύνη αυτών όλων. Οι οποίοι ξεχάσανε ότι τι έχουν υπογράψει. Όλοι τα έχουν. Και οι τρεις που κυβερνήσαν τα έχουν υπογράψει αυτό. Ξεχνάνε. Και ξανά πάλι πάμε από την αρχή. Όχι, δεν το ξαναπεράσουμε αυτό. Επειδή κάποιοι δεν έχουμε ισχυρή μνήμη Και κάποιοι παίζουν ξανά το παιχνίδι αυτό που παίξανε πριν από μερικά χρόνια. Δεν θα το ξαναζήσουμε. Όχι, κύριε Κώστα. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν είναι έτσι. Είμαστε υποχρεωμένοι για τα επόμενα 99 χρόνια να βγάζουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί έχουμε υπογράψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και καλό είναι να εξοικειωνόμαστε με την πραγματικότητα. Και είναι ωραία η κουβέντα αυτή που βάζει ο κ. Κώστας για τις απευθείας αναθέσεις. Ναι, εφόσον λοιπόν γίνονται απευθείας αναθέσεις, ονόματα, στοιχεία. Όχι σαν το άλλο που είπε η κατά τα άλλα συμπαθέστατη, την οποία πολύ συχνά την ακούτε και εδώ στο Real FM, η φίλη μου, η Βάσκη Αναστασίου, η πολιτευτής
0: του Πασόκ.
1: Ότι λέει θα πρέπει λέει, να κυκλοφορούμε και με ένα λογιστή όπου πηγαίνουμε, θα μας ρωτάνε πόσο κάνει το πρόβλημα. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Και αν δεν έχετε το λογιστή, να γνωρίζετε, έχετε μιλήσει με το λογιστή και να μας λέτε ακριβώς τι στοιχίζει το κάθε μέτρο. Είτε είστε Πασόκ, είτε είστε Νέα Δημοκρατία, είτε είστε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος. Ναι, είναι η απάντηση. Η ιστοριούλα του τύπου εντάξει, θα τα βρούμε στην πορεία μου. Τα έχουμε. Το έχουμε έτσι. Θα το φτιάξουμε. Όχι. Τα θέλουμε, αν τα ξέρουμε όλα από πριν. Είναι απλά τα πράγματα. Να ξέρουμε τι μας περιμένει. Γιατί αυτά τα πονηρά του τύπου. Ναι, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει από 110.000 ευρώ και πάνω. Προεκλογικά. Μετά πλησιάζει προς εκλογές, αυτός που παίρνει 70.000 είναι ο πλούσιος. Μετά να ορίσουμε τον πλούτο. Ο πλούτος είναι 40.000 ευρώ το χρόνο. Και μετά κυβερνάμε και ο πλούτος ορίζεται στα 18.000 ευρώ το χρόνο. Παιδιά, μην το ξαναβιώσουμε. Δεν έχουμε λόγο.
0: Τελειώσαμε, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα.
1: Λοιπόν, να συγκεκριθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, Κασιανή.
0: Καλημέρα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή επιστροφή σε όσους γυρνάτε σήμερα. Καλό δρόμο και καλά να περάσετε σε όσους φεύγετε, γιατί είστε ακόμα μερικοί που πάτε διακοπές. Να μην σταμάστε ξανά εδώ αύριο στις 6 το πρωί.
1: Ναι, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο και τον άλλο Γιώργο που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε το μήνυμά του, τον φίλο μας τον Ιωάννη και τον Γιάννη τον Καράμπελα. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Μείνετε εδώ στο Real FM και βεβαίως σας περιμένουμε αύριο στις 6. Lost in a world ruled only by lies. Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
5: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Medlen.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Αμέση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Ιωσίων έως Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριο έως Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείου Ναρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Σε ισχύτη από σήμερα είναι η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας άνδρας προσέλθει τα ξημερώματα στο Τζάνιο με διαβερές τραύμα στον νόμο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και ο Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ενήλικα παιδιά της. Η 28χρονη είπε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, όπου οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουρίτσες επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου Πανετράπη ανοιχτά της Κυρίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα και στο Περιστέριο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Άρης Όφη 2-1, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Λεωφορείος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και εμείς λοιπόν περιμέναμε τόσο καιρό. Καλώς σας βρήκαμε, αδέλφια. Καλώς σας βρήκαμε, συντρόφια.
1: Καλημέρα. Να είμαστε καλά. Μπα, το βρήκες στον δρόμο, πουλάκι μου.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Εγώ τίποτα. Λέω, το βρήκες στον δρόμο. Αυτό λέω.
0: Αυτό μου μοιάζει λίγο κλεμμένο.
1: Ναι.
2: Μπα, τη βρήκες την πόρτα, Λεβέντη.
1: Λεβέντη, τη βρήκες.
0: Τη βρήκε την πόρτα ο Λεβέντης, λοιπόν.
1: Φράπα.
0: Εδώ, συνεπεί στο ραντεβού.
1: Φράπα,
0: του. 31
1: του.
0: Αυγούστου.
1: Φράπα. Τι συνεπεί στο ραντεβού, ένα μήνα έλειπες με να θεμάσαι.
0: Την άδειά μου πήρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν πήρες άδεια.
1: Ναι.
0: Πόσες
1: ναι.
0: εβδομάδες πήρες?
1: Και εγώ το ίδιο, αλλά εσύ πήρες παστά.
0: Εσύ
1: δεν
0: πήρες παστά.
1: Ναι, εσύ δεν πήρες κι άλλο.
0: Εγώ την πήρα μόνο ακόμα.
1: Βέβαια, γιατί...
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Η φωνή φυσικά που ακούτε είναι γνωστή.
2: Καλώς είναι την Πέρδικα.
0: Είναι η Πέρδικα, είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία επέστρεψε και εκείνη.
2: Γυρίσατε από τα σεξοχά. Καλοπεράσατε.
1: Γυρίσαμε.
0: Καλοπεράσατε.
1: Εντάξει, όσο μπορέσαμε. Εξημερούλες. Καλές ήταν, μέχρι εκεί.
0: Τι εξημερούλες, ένα μήνα πήρε συνολικά άδεια.
1: Έξι μέρες έφυγα.
0: Έξι μέρες μόνο έφυγες.
1: Ναι.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
1: Γιατί λεφτά υπάρχουν.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, εσύ.
0: Α, γιατί
1: πουλάκι...
0: σε βλέπω έτσι μαυρισμένη.
1: Καλά, εγώ δεν θέλω και πολύ για να μαυρίσω.
0: Είσαι έτοιμη για τον Παναθηναϊκό, για τον μπάσκετ, να σε πάρουμε μεταγραφή.
1: Ναι, θα προτιμούσα να πάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Και εσύ δεν σε βλέπω μαυρισμένο, κοκκινισμένο σε βλέπω. Σαν μπαρμπούνι είσαι.
0: Είναι από το πολύ περπάτημα. Α. Γιατί με έβλεπε ο ήλιος. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε, όπως συνηθίζουμε,
1: ναι.
0: Ελληνιστή, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν ακριβώς, που εντάξει θα είναι μια ειδική, θέλω να πω μια χρονιά που θα έχουμε και εκλογές, δεν θα είναι μια απλή σεζόν. Θα έχει τις προκλήσεις της Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Έχουμε να πούμε.
1: Έτσι.
0: Και τι δεν έχουμε να πούμε. Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου βρίσκεται φυσικά η κυρία Αμαλία Κάτζου. Καλώς είναι την Αμαλία μας.
2: Αμαλίτσα, Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Τι φρόνημα,
0: φρόνημα, Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Φρόνημα, καινούριο είναι αυτό. Φρόνημα
0: ναι,
1: είμαι
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
3: Παλιοκουστούζι! Να
0: παναθέμασαι! Δεν χάρηκε πολύ. Η συγκεκριμένη κυρία δεν χάρηκε ιδιαίτερα.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, το είπε το ηχητικό.
0: Ναι. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι μαζί μας απέναντι στην επιμέλεια του ήχου.
2: Καλώστε το Λεβέντι. Καλώστε το αγοράκι μας.
1: Λεβέντι, Λεβέντι μου, εσύ, Λεβέντι.
0: Μέτρα, Λεβέντι.
1: Φέτες έχεις γίνει από το πολύ περπάτημα. Φέτες γελάει ο Σαπρανίδης. Φέτες.
0: Μαζί μας και η κυρία Εύη Βουλιοπιώτη
1: ναι, ναι.
0: στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
4: Γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε, τι
0: γυρίσαμε,
1: κάναμε.
0: Ναι, γυρίσαμε, ναι, το πήραμε απόφαση και γυρίσαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν κανονικά εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Αλλά μαζί μας επίσης και σήμερα, πέρα από τον Νίκο Σαπρανίδη και την Εύη Βουγιουκλιώτη, είναι και...
5: Και ο παππούς!
0: Και ο παππούς μαζί μας!
1: Παναθέ μας, να είσαι καλά πρωί. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα πρώτα σας πολλά μηνύματα. Τα καλωσορίσματα θα πω εγώ, έτσι λένε στο χωριό μου. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική χρονιά. Να χαμογελάμε, γιατί αυτό είναι βασικό. Γιατί χωρίς το χαμόγελο δεν γίνεται, δεν βγαίνει η μέρα, δεν βγαίνει ο μήνας. Όχι, δεν βγαίνει ο μήνας, γενικώς δεν βγαίνει.
0: Ο μήνας δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Έχουμε και δεύτερη, περίμενε.
0: Ναι, θα τα πούμε, παιδί μου, όλα έτσι κι αλλιώς. Θα σταματήσουμε να γκρινιάζουμε.
1: Έτσι,
0: έχουμε ακρίβεια, έχουμε τρόφιμα, έχουμε καύσιμα, όλα τα έχουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί το στέλνει και ο Χαράλαμπος. Καλημέρα, μπάμπι μου, να είσαι καλά. Είσαι από τους χειμωνάκης.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Χειμωνάκιας, νομίζω.
0: Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα. Δηλαδή προτιμώ το χειμώνα. Δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι.
1: Είσαι χειμωνάκιας δηλαδή.
0: Θέλω δηλαδή δροσιά, θέλω συννεφιά. Μ' αρέσει και η άνοιξη. Δηλαδή φθινόπωρο, χειμώνα,
1: ναι,
0: άνοιξη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
1: Εγώ είμαι.
0: Αλλά από την άλλη δεν είμαι από αυτούς που αρχίζουν να λένε καλό χειμώνα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή λέω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Μπράβο.
0: Καλό από καλό καιρό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με το καλό να έρθει το φθινόπωρο, καταλαβες. Αλλά όχι, παιδί του καλοκαιριού δεν μπορείς να με πεις, γι' αυτό δεν είμαι και πολύ μαυρισμένος. Άλλωστε, όπως διαπιστώνεις και εσύ και το διαπίστωσαν και οι συνάδελφοι που με είδαν σήμερα το πρωί.
1: Ναι. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν σ' αρέσει πολύ η θάλασσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι τη θάλασσα να με βαράει ο ήλιος, να κάθομαι με τις ώρες.
1: Δηλαδή,
0: εγώ θέλω να πάω να κάνω μια βουτιά και να φύγω.
1: Ναι, και να πας να φας μετά.
0: Να φάω, να κοιμηθώ το μεσημέρι, να κάνω το περπάτημά μου, να κάνω άλλες δραστηριότητες.
1: Τι δραστηριότητες άλλες έκανες?
0: Να κάνω παραπέντε, να κάνω.
1: Παραπέντε κάνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Παραδέκα μπορεί, παραπέντε αποκλείεται.
0: Κάνω, ρε παιδί μου, αναρρίχηση.
1: Ακούες. Τι κάνεις ακριβώς, αναρρίχηση.
0: Αναρρίχηση.
1: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να πέφτεις, ξέρεις, όταν πέφτεις από την αναρρίχηση, να πηγαίνεις σαν το βαρελάκι. Δεν ξέρεις, έτσι κάτω, να κυλάς.
0: Αχου, δεν ξεκινάει καλά η σεζόν και νομίζω ότι τελικά είναι πολύ επίκαιρο το συγκεκριμένο ηχητικό, το καινούριο ηχητικό εδώ της Αμαλίας.
3: Αμαλίτσα, Αμαλίτσα, φρόνημα.
0: Κάτσε φρόνημα, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ό,τι θέλεις, Θεόδωρε. Καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό. Ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα. Να είμαστε καλά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχεται η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη. Καλώς σε βρήκαμε.
1: Ο Πάρης λέει: ο παππούς και ο γιαγιάς. Καλημέρα, καλημέρα Πάρη μου, να σε καλά.
0: Είναι από εκείνο το περίφημο ηχητικό με εκείνη τη συμμορία.
1: Ναι.
0: Ο παππούς, ο γιαγιάς, ο παππούινος και το πτώμα. Μεγάλη
1: στιγμή. Να σε σου πω, λέει ο Γιώργος από την Δράμα, και στη Δράμα μας ακούει. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλημέρα. Ρίξε, λέει, και ένα κουρέτα για να δέσει το γλυκό.
0: Αμάν πια, ρε παιδιά, αυτό το κουρέτα δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε
1: τώρα
0: με τίποτα.
1: Τι
0: δηλαδή, τον έχετε αγαπήσει τόσο πολύ που πραγματικά είναι αξεπέραστος. Άντε, για τον Γιώργο στη Δράμα, λοιπόν, για να μας ξεκινήσει καλά η σεζόν, άντε να το ρίξουμε.
6: Ρε κουρέτα!
0: Άντε, καλώς βρεθήκαμε, φίλε, να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Και ο Πάνος λέει: καλή σεζόν με χαμόγελο, ωραίες στιγμές και σαρδάμ. Μην ανησυχείτε από αυτά. Εγώ μπόλικα δεν είναι. Που θα μας κάνουν να γελάμε μετά. Ακριβώς έτσι.
0: Καλά, παιδιά, στη συνέχεια θα σας πω τι συνέβη και backstage όταν γράφαμε τα τρέιλερ με την κυρία Κάτζου. Τα τρέιλερ που έπαιξαν το καλοκαίρι, εκεί που η κυρία Κάτζου ήταν και medium, έκανε προβλέψεις για το μέλλον. Αλλά γενικότερα κάναμε κάποιες εγγραφές. Μαρτυρήσαμε, μας πήρε κανένα δύο ώρο μέχρι να τα καταφέρουμε. Θα ακούσετε κάποιες από αυτές τις στιγμές στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, και πριν πιάσουμε τα θέματά μας ένα-ένα και αναλυτικά, είναι πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν και στην επικαιρότητα, αλλά και όσα έχουν προηγηθεί στο διάστημα το οποίο απουσιάζαμε, Αμαλία μου, αλλά απασχολούν ακόμα και σήμερα, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και σε σένα, αλλά και στους ακροατές μας. Είναι ένα quiz, λοιπόν, το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και θα θέλαμε τις δικές σας απαντήσεις.
7: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α, Ρημάνιος. Β, Αρνησί Πατρίς. Γ, Αρχολύπαρος.
0: Ποιο είναι λοιπόν το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Είναι Αρημάνιος, είναι Αρνησί Πατρίς ή είναι Αρχολύπαρος?
1: Ναι.
0: Εσύ τι λες? Κατάβεις τη γλώσσα σου.
1: Τι να πω.
0: Πρέπει να μάθουμε, γιατί πρέπει
1: είναι
0: να μαθαίνουμε.
1: Είναι αρχαιολογική λέξη, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι το αρχιλί. Πώς το είπα εσώ?
0: Το αρχί.
1: Λίμπαρος.
0: Λίμπαρος. Μπέμπαρος. Αρχολύπαρος.
1: Α, αυτό το αρχολύπαρος.
0: Αρχολύπαρος, Αρνησί Πατρίς και.
1: Ναι, Αρχολύπαρος λέω.
0: Εσύ λες τον Αρχολύπαρο.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω, λέω.
0: Πείτε μας λοιπόν και εσείς ποιο είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη, έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο σωστά ελληνικά και βέβαια αρχαία ελληνικά, έτσι για να μην ξεχνάμε και την πλούσια γλώσσα μας.
1: Σταμάτη μου, καλημέρα. Μας ακούει στοιχείο στο νησί της Μαστίχας. Ο Σταμάτης στέλνει τις καλημέρες του. Λέει: επιτέλους γυρίσατε. Καλοκαίρι, λέει, βρέσεις. Καλό καλοκαίρι, βρέσεις. Λοιπόν, Καλαμαράκης δεν είναι, νομίζω, αδυνάτησες.
0: Αλήθεια είναι αυτό, όχι, έχει δίκιο, φαίνεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο. Καλημέρα στην Δανάη, να σε καλά, Δανάη μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Γιώργο, στον γείτονα, στην Εθέλ. Να σε καλά,
1: καλημέρα.
0: Γιώργη, πατρίδα, καλημέρα.
1: Και στη Μέρη που μας ακούει στη Σκωτία, λέει: επιτέλους γυρίσατε. Καλημέρα, Μέρη μου. Να έχουμε καλή σεζόν, όλα τα καλά.
0: Και ο Παναγιώτης μου ήρθε μήνυμα 112. Λέει ότι ξεκίνησε η εκπομπή σας. Φαρμακείο γεμάτο, πυροσβεστήρες έτοιμοι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε εσάς. Πολύ κουράγιο σε εμάς. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο που μας ακούει καθημερινά, όπως και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Παραπέντε, λέει, κάνει η Αμαλία μας. Παραπέντε παραγγέλνει στην ταβέρνα πριν κλείσει η κουζίνα. Καλημέρα και καλή σεζόν. Να σε καλά, Βασίλη. Και στο Γιώργο τον Πατάγια, να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου. Και στο φίλο μας το Δήμο που μας ακούει στον Βόλο. Λοιπόν, πώς πήγανε οι διακοπές, Αμαλία μου?
1: Εντάξει, εγώ είπα 6 μέρες έφυγα. Πήγα στην Κεφαλονιά. Πανέμορφη Κεφαλονιά.
0: Σ' άρεσε η Κεφαλονιά, ε?
1: Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, λάτρεψα το Ιόνιο λόγω Κεφαλονιάς πραγματικά. 6 μέρες και μετά την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Εδώ, σπιτάκι.
0: Είδες λοιπόν που σα έλεγα για την Κεφαλονιά, δεν είναι πανέμορφη. Η φυσική ομορφιά που έχει το νησί, πραγματικά είναι ασυναγόνηστη.
1: Εμένα μου άρεσε και το γεγονός ότι οι περισσότερες παραλίες δεν ήταν οργανωμένες, όπως καταλαβαίνετε. Άρα έπαιρνες την ομπρελίτσα σου και τα καρεκλάκια σου και πηγαίνες. Δεν είχε αυτό το ταβαντούρι με τα beach bar και αυτά. Καταλαβαίνω ότι για τους νέους τους αρέσει. Εγώ είμαι και σε μια ηλικία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τη λάτρεψα, ξαναλέω. Είχε δίκιο ο Ιωσήφ, μου το έλεγε. Ήμουν πολύ μικρό όταν είχα πάει τότε. Τη λάτρεψα πραγματικά και θα ξαναπάω σίγουρα.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς πήγαν οι διακοπές σας, ρε παιδιά. Για πείτε μας στο studio 3LFM.gr και στο 211-200-8200.
1: Και πόσες μέρες πήγατε?
0: Πήγατε πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από αυτό. Πήγατε διακοπές. Δεύτερον, πόσες μέρες πήγατε? Και τρίτον, πώς περάσατε? Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Γιατί κάποιοι από εμάς δεν πήγανε και πουθενά έτσι ιδιαίτερα, κάπου εξωτικά. Επιλέξαμε το κέντρο της Αθήνας. Εγώ τουλάχιστον σήμερα, αυτό το καλοκαίρι, αισθάνθηκα λίγο Ορέστης Μακρύς.
6: Και εσείς, κύριε Κίκα,
8: ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπάς?
9: Ίσως πήρακα στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Με παίρνει αυτό το λοξό.
0: Εις τους πίδακα στις Ομονίας, εκεί στο Λοξό, της 3ης Σεπτεμβρίου. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ρε παιδί μου, σου λέει έχουν γυρίσει όλοι μαυρισμένοι.
1: Κατά μαυροί.
0: Οπότε πήγανε διακοπές, σου λέει.
1: Μην κρινιάζεις, σου λέει. Γιατί κρινιάζεις?
0: Ναι, πήγανε διακοπές. Εκεί πέρα άκουσα, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση για αυτή τη νέα σεζόν, μιλώντας το πρωί στον Sky την προηγούμενη Δευτέρα, είπε ότι γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές.
10: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε?
11: Πώς μας προέκυψαν? Από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
10: φόρους, δηλαδή. Τους φόρους, αυτό συζητάμε.
11: Υπεραπόδοση.
10: Από πού ήρθανε?
11: Υπεραπόδοση είναι σημαντικό. Πώς έχει τα διάσει το παντελόνι.
12: Καλά, κύριε οικονομία. Σάκου, είναι ιδέα. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο ένας πόσο ώρα πέρασε στην
10: Κρήτη. Εγώ πόσο ώρα
12: πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδευμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε.
0: Ορίστε, μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε. Και εγώ είμαι μαυρισμένος. Αλλά εγώ είμαι μαυρισμένος επειδή έχω τη λόξα και πάω και περπατάω μέσα στον ήλιο. Μ' αρέσει, είναι το βλάψιμό μου αυτό. Πάω λοιπόν και περπατάω μέσα στον ήλιο, γι' αυτό έχω πάρει χρώμα. Μην φανταστεί κανείς ότι έχω πάει σε τίποτα νησία και με έχει και ο ήλιος.
1: Εγώ είπα λοιπόν ότι πήγα 6 μέρες. Εγώ και 3 μέρες να πάω κάπου, λόγω και του ότι είμαι μελαμψή. Λοιπόν, αμέσως παίρνω χρώμα. Δεν σημαίνει ότι έκανα ένα μήνα διακοπές και ήμουν απλά την κορμάρα μου επί 15, 20, 30 μέρες στην παραλία. Λέω εγώ τώρα αυτό. Πήγα 6 μέρες, παίρνω και το χρώμα εύκολα. Τι να κάνουμε τώρα, και μαύρισα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έφυγε αρκετός κόσμος. Εγώ, ας πούμε, έφυγα μια εβδομάδα, πήγα στο Ξυλόκαστρο, μην φανταστείς πουθενά.
1: Ναι.
0: Γινότανε το έλα να δεις, έτσι δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Αλλά στο Ξυλόκαστρο.
1: Περίμενε, βρε Ιωσήφ.
0: Έτσι, δεν πήγανε σε νησιά.
1: Εγώ λέω.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα νησιά.
1: Εγώ λοιπόν από τον περίγυρό μου, όπως και νομίζω όλοι μας, οι περισσότεροι φύγανε. Φύγανε όμως για πολλές μέρες. Εγώ είχα ανθρώπους που φύγανε για ένα τρίμερο. Το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Δηλαδή πήραν και φύγανε από Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα, Τρίτη γυρίσανε. Και οι περισσότεροι πήγανε και στα χωριά τους, που γεμίσανε, να ξέρετε. Δηλαδή, εμένα στο χωριό μου, επειδή πήγα, είχε πάρα πολύ κόσμο και όλα τα χωριά στην Ηλία. Όπως επίσης και σε φίλους. Δηλαδή, έχεις ένα κουμπάρο, έναν φίλο, έναν αδερφό, ξέρω κάπου.
0: Ακριβώς.
1: Και πας τρεις μέρες. Δεν σημαίνει ότι πήγες στις Κυκλάδες, πανέμορφες Κυκλάδες, δεν το συζητώ, ή στην Κρήτη ή όπου αλλού θέλεις εσύ.
0: Ναι, Αμαλία μου, έτσι. Απλά τον Αύγουστο είναι απαγορευμένη ζώνη για τον Έλληνα, τα ελληνικά νησιά, τουλάχιστον για τους περισσότερους.
1: Εντάξει, μη μου λες τώρα γιατί άκουσα διάφορα για τον Αύγουστο και τα νησιά. Όχι, εγώ θα ήθελα οι Έλληνες να μπορούν να πηγαίνουν και τον Αύγουστο στα νησιά.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν το λέω για σένα εγώ. Λέω ότι δεν μπορούν. Και πολύ σωστό το λες. Λέω όμως επειδή ακούω ότι μην πηγαίνετε τον Αύγουστο που πανετού, γιατί να μην πηγαίνουμε εμείς τον Αύγουστο? Εμείς πότε να πάμε? Να πάμε τον Ιούνιο που υπάρχουν ακόμα σχολεία, φροντιστήρια που ακόμα δεν μπορείς να πάρεις άδεια.
0: Μα δεν γίνεται, ο κόσμος τον Αύγουστο
1: πώς
0: μπορεί.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τουλάχιστον ο Νίκος που μας στέλνει το μήνυμά του εδώ είναι στην Αίγινα ακόμα.
1: Μπράβο,
0: να σε καλά,
1: μπράβο.
0: Βρε Νικόλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε σένα και τη Λένα. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς φέτος λέει διακοπές γιοκ. Ευελπιστούμε του χρόνου. Στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. 1000 καλώς γυρίσατε. 1000 και 2000 να μας ενημερώνετε. Όχι άλλες αυξήσεις. Καλημέρα, Γιώργο. Και αυτό το ευχόμαστε. και μας δίνει στην πάσα τώρα, γιατί σήμερα θα τεθεί σε ισχύ και η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, εντάξει, την περιμένουμε αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Από σήμερα, λοιπόν, το ρεπορτάζ έλεγε ότι περίπου είναι 900 κωδικοί προϊόντων. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι πάνω από 1.500 κωδικοί. Πάνω από 1.500 κωδικοί. Και δεν θα είναι η μέση ελάφρυνση περί του 6-9%. Θα είναι παραπάνω. Εγώ θέλω να το δω αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Την περιμένει ο κόσμος και την περιμένει, γιατί το λέω. Γιατί, εντάξει, πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές, η ακρίβεια είναι εδώ. Ό,τι και να πούμε εμείς, δεν χρειάζεται. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο ακροπολείο και στο ποροπολείο. Όμως, το να παίρνεις βασικά είδη που όλοι αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το σπίτι και να είναι 9, 10 και 12% φθηνότερα, πραγματικά να είναι φθηνότερα, είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, είναι πάνω από 1.500 κωδικοί σίγουρα και αυξήσεις σημαντικές, το 10-12% είναι σημαντικό. Αναρωτιέμαι βεβαίως, και εδώ θα το βάλω, παρόλη τις προσπάθειες του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης κτλ. Πριν την εθνική πρωτοβουλία και πριν εφαρμοστεί, υπήρχαν αυξήσεις στις τιμές? Γιατί άκουγα διάφορους ανθρώπους να λένε ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ και βλέπανε ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή, αν είναι πριν τον προηγούμενο μήνα να ανεβάσαν τις τιμές 5-6% για να τη μειώσουν τώρα 8%, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο.
1: Εδώ χρειάζονται, λοιπόν, έλεγχοι. Όμως είναι πραγματικά πάνω από 1.500 οι κωδικοί και από προϊόντα, 1.600 προϊόντα, συγγνώμη, και ελάφρυνση που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και το 20-25%. Θα τα δούμε, γιατί υπάρχουν και ειδικά ταμπελάκια, έτσι.
0: Θα υπάρχει ειδική σήμανση.
1: Μπράβο.
0: Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών. Εγώ δεν θέλω, δεν είμαι προκατηλημένος, δεν θέλω να κάνω σχόλιο πριν δούμε το μέτρο να είναι σε ισχύ. Θα περιμένουμε, λοιπόν, από σήμερα να κάνει την εμφάνισή του αυτό το ειδικό ταμπελάκι στα ράφια των σούπερ και να δούμε αν πραγματικά οι πολίτες, γιατί εκείνοι κάνουν το ρεπορτάζ και εκείνοι βλέπουν αν ισχύει κάτι, θα δουν τελικά μειώσεις στις τιμές. Γιατί μέχρι τώρα τουλάχιστον οι άνθρωποι συνεχίζουν να λένε ότι δυσκολεύονται.
6: Κάνουμε λίστα με τα πράγματα που χρειαζόμαστε ακριβώς. Έχουμε και τα παιδιά βέβαια μαζί που πάντα ζητάνε κάτι, αλλά προσπαθούμε.
13: Σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει, να το πούμε φυσιολογικές.
14: Με τρία παιδιά και να άρχισε να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, με το που θα μπει σε ένα 50 σου έχει φύγει. Και ειδικά τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε.
0: Τώρα αρχίζουν και τα σχολικά. Είναι μέσα και αυτά στο πρόγραμμα,
1: είναι
0: να πούμε.
1: Μέσα στο
0: ότι υπάρχουν δεκάδες κωδικοί.
1: Καλό
0: και για
1: αυτό.
0: Σχολικά ήδη.
1: Ακριβώς. Να πω.
0: Και σε σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα με σχολικά και παιχνίδια.
1: Ναι, εγώ βεβαίως διακούγοντας και βλέποντας τα ρεπορτάζ των Δελτίων Ειδήσεων, λένε αυτό που λέγανε οι συνάδελφοι και που κάνανε το ρεπορτάζ, είναι ότι τα σχολικά ήδη φέτος είναι αυξημένα 10% περίπου σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχουμε αύξηση στα σχολικά, άρα καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια με 2 και 3 παιδιά, πώς θα τα βγάλει πέρα. Άρα, η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών είναι σημαντική. Η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Είναι σημαντική. Περιμένω να δω τις πραγματικές μειώσεις από σήμερα στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
0: Απλά, Αμαλία μου, επειδή έχω ακούσει πολλές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια και αποτέλεσμα δεν έχουμε δει, αυτό με κάνει και εμένα, αλλά φαντάζομαι και τους περισσότερους, να είναι αρκετά επιφυλακτικοί.
1: Φυσικά.
0: Ας το περιμένουμε, λοιπόν, να τεθεί σε ισχύ το συγκεκριμένο μέτρο και μετά να το σχολιάσουμε. Η κατάσταση πάντως, όπως λέμε, για τον κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ακούσουμε τώρα και πολίτες από τη Λαμία, αυτή τη φορά από το ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδος.
15: Ψώνια με μέτρο επιλέγουν να κάνουν αρκετοί πολίτες της Λαμίας που βρέθηκαν σήμερα στην κεντρική λαϊκή αγορά της πόλης. Όπως δηλώνουν στην κάμερα του Star, τα χρήματα φτάνουν μόνο για τα ψώνια της εβδομάδας.
16: Πριν τελειώσει ο μήνας, έχουν τελειώσει τα χρήματα με τις συντάξεις που παίρνουμε.
17: Τιμές στη λαϊκή πολύ καλές. Τα ψώνια που κάνω εγώ είναι ό,τι μου γράφει στο χαρτί η γυναίκα μου. Όσο έχουμε το Μητσοτάκη, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνια. Τα χάλια μας τα μαύρα εννοούμε. Τι εννοούμε?
0: Όπα, πάμε κανόνι, λέει ο κύριος
1: εδώ από τη Λαμία. Δεν νοιάζεις πρωί-πρωί.
0: Πώς το είπε, κάτσε να το ξανακούσω.
17: Όσο έχουμε το Μητσοτάκη, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνι.
0: Έπεσε και το κανόνι. Όπα, πάμε κανόνι, κάτσου.
1: Ναι, τι, μια χαρά πάμε. Γιατί όλα μαύρα είναι σε αυτή τη χώρα.
0: Όχι, παιδί μου, κανόνι πάμε.
1: Κανόνι πάμε, αυτό θέλω να λες.
0: Εγώ και εσύ θα κάνουμε τα βλήματα.
1: Άνετα το κάνω εγώ. Λοιπόν, εντάξει, ξαναλέω και κάνουμε χιούμορ ότι η ακρίβεια είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Είναι το μόνο σίγουρο. Μακάρι, θα το ξαναπώ, και ο Ιωσήφ είπε κάτι πολύ σωστό. Θέλω να δω τα αποτελέσματα της ελληνικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Μπορεί να λέμε εδώ, να κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων με τον Ιωσήφ. Αν δεν δεις αποτελέσματα. Εγώ θέλω να δω το γιαουρτάκι που έπαιρνα, πόσο θα το παίρνω. Το απορριπαντικό που έπαιρνα, πόσο θα το παίρνω. Το τυρί που έπαιρνα, πόσο θα το παίρνω. Έτσι. Αυτό. Τα αυγά.
0: Πού τα πας, τα αυγά τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα αυγά, σύμφωνα με τα προηγούμενα. Δεν ήσουνα. Στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθυσμό. Ανέβηκαν 9%.
0: Τι μου λες.
1: Ναι.
0: Με ξαφνιάζεις.
1: Τα βουλάκια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις εγώ τι τραβάω, έτσι.
0: Εγώ να δεις που μου αρέσουν και τα αυγά και τα τρώω.
1: Ναι,
0: εγώ να δεις τι τραβάω.
1: Λοιπόν, και τα αυγά, και τα κουτόπουλα. Και το κουτόπουλο ανέβηκε.
0: Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλή σεζόν, λέει. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Πήγαμε διακόπτες για 7 ημέρες στη Σαρονίδα, στα 53, μου λέει. Λοιπόν, μπήκα πρώτη φορά σε πισίνα. Να σε καλά, Βερ Χριστίνα.
1: Χριστίνακι μου, όλα τα καλά.
0: Και του χρόνου καλύτερα. Για τα καύσιμα, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει για τα καύσιμα, οι τιμές παραμένουν στο Θεό. Υπάρχει τεράστιο θέμα παρά την επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ και στα καύσιμα θα συνεχιστεί. Αναμένεται να ανακοινωθεί τώρα σήμερα, αύριο. Πάντως θα παραταθεί αυτό το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Πριν τους τίτλους, πολύ γρήγορα το quiz της ημέρας. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν στο ακόλουθο ερώτημα.
7: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησή Πατρίς. Γ. Αρχολύπαρος.
18: Real FM.
19: Έτοιμος για το σχολείο?
20: Ναι.
19: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
20: Εντάξει.
19: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
20: Εντάξει.
19: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
20: Εντάξει.
19: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
20: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
18: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
20: Και είσαι εντάξει.
0: Τα αυγά. Πού τα πας, τα αυγά τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα αυγά, σύμφωνα με τα προηγούμενα. Δεν ήσουνα. Στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Ανέβηκαν 9%.
0: Τι μου λες.
1: Ναι.
0: Με ξαφνιάζεις.
1: Τα βουλάκια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις εγώ τι τραβάω, έτσι.
0: Εγώ να δεις που μου αρέσουν και τα αυγά και τα τρώω.
1: Ναι,
0: εγώ να δεις τι τραβάω.
1: Λοιπόν, και τα αυγά, και τα κουτόπουλα. Και το κουτόπουλο ανέβηκε.
0: Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλή σεζόν, λέει. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Πήγαμε διακόπτες για 7 ημέρες στη Σαρονίδα, στα 53, μου λέει. Λοιπόν, μπήκα πρώτη φορά σε πισίνα. Να σε καλά, Βερ Χριστίνα. Να σε
1: καλά. Όλα τα καλά.
0: Και του χρόνου καλύτερα. Για τα καύσιμα, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει για τα καύσιμα, οι τιμές παραμένουν στο Θεό. Υπάρχει τεράστιο θέμα παρά την επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ και στα καύσιμα θα συνεχιστεί. Αναμένεται να ανακοινωθεί τώρα σήμερα, αύριο. Πάντως θα παραταθεί αυτό το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Πριν τους τίτλους, πολύ γρήγορα το quiz της ημέρας. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν στο ακόλουθο ερώτημα.
7: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησή Πατρίς. Γ. Αρχολύπαρος.
18: Real FM.
19: Έτοιμος για το σχολείο?
20: Ναι.
19: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
20: Εντάξει.
19: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
20: Εντάξει.
19: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
20: Εντάξει.
19: Ωραία λοιπόν, τζάμι.

0: Τι να γίνει για τα καύσιμα, οι τιμές έχουν παραμένουν στο Θεό, υπάρχει τεράστιο θέμα παρά την επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με, τις τελευταίες πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ και στα καύσιμα θα συνεχιστεί. Αναμένεται να ανακοινωθεί τώρα σήμερα, αύριο, πάντως θα παραταθεί αυτό το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα.
1: Μακάρι, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Πριν τους τίτλους, πολύ γρήγορα το quiz της ημέρας. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν στο ακόλουθο ερώτημα?
2: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησή Πατρίς. Γ. Αρχολύπαρος.
3: Real FM.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι.
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει.
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει.
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει.
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήλθησαν 5 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 46χρονος κατήγγειλε απόπειρα ραγίου στο από 4 άτομα τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στον ώμο. Νοσηλεύεται στο Τζάνιο εκτός κινδύνου με διαμπερές τραύμα. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας Ασπίδα του Αχιλέα.
15: ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας.

0: από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
2: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λιοσίων έως Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αρθιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

Αλληλούια, μα sweet lord Αμαλία μου. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Επιστρέψαμε, καλό σας βρήκαμε, καλή σεζόν να έχουμε. Το 1970 που λες Αμαλία, μετά τη διάλυση των Beatles, ο George Harrison κυκλοφορεί το πρώτο σόλο κομμάτι του, το My Sweet Lord, το οποίο έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία. Είναι μάλλον η μεγαλύτερη επιτυχία της σόλο καριέρας του. Υπήρξε ένα θέμα όμως στη συνέχεια, γιατί αυτό το τραγούδι κάτι θύμιζε. Για πάρε λίγο μια γεύση.

0: θα μπορούσες να πεις ότι μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι,
0: είναι η Siphons αυτή, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε γράψει το 1963 το He's So Fine. Ακούνε λοιπόν το My Sweet Lord, το οποίο βγήκε το 1970. Όπα, λέει, εδώ πέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πάνε λοιπόν, χτυπάνε την πόρτα του Χάρισον. Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση το ένα τραγούδι με το άλλο. Και προσφεύγουν σε δικαιοσύνη. Σαν σήμερα λοιπόν, Αμαλία μου, το 1976, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, το δικαστήριο απεφάνθη ότι ο Χάρισον αντέγραψε ασυνείδητα το τραγούδι. Δηλαδή είχε ακούσει κάπου τη μουσική.
1: Α,
0: του αποτυπώθηκε και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε. Ναι. Όχι ότι το έκλεψε.
1: Όχι,
0: έκανε επίτηδες,
1: όχι, όχι. Ναι. Έτσι, έτσι, απλό.
0: Πάμε πάλι στο My Sweet Lord. Έτσι έχει ιστορία, βέβαια. Εμείς αγαπάμε Χάρισον, αγαπάμε My Sweet Lord, ό,τι έχει να κάνει με τους Beatles και την ιστορία τους. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν λιγάκι κλεμμένο, σύμφωνα πλέον και με την απόφαση της δικαιοσύνης. Το πλήρωσε. 1,6 εκατομμύρια δολάρια έβγαλε από την τσέπη του και έδωσε λοιπόν στους δημιουργούς του τραγούδιου. Έτσι και λίγα πράγματα από την ιστορία της μουσικής και από τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Να πω μια καλημέρα στην Κατερίνα Θεοπασαλιμάνη. Αρίμπα μου τσάτσος φωνάζει πρώτη μέρα στη δουλειά. Για εμένα και μέσα στο κατσούφιασμά μου, ευτυχώς ακούω το αγαπημένο μου ντουέτο και σκάει ένα χαμόγελο στο χιλάκι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα μας. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στα Χανιά, στην Κρήτη. Πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά και με το quiz,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: με το φίλο μας. Τον,
1: το έχουν πετύχει περισσότερο, να ξέρεις.
0: Ναι. Ο φίλος μας εδώ, ο Δημήτρης, λέει η απάντηση του quiz είναι αρχολύπαρος. Δηλαδή ότι είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη, δηλαδή ο αρχολύπαρος. Καλημέρα και στον Άρη στο Παλαιοφάλιρο και ο Άρης συμφωνεί μαζί του. Αυτός που έχει σπουδή για την αρχή, δηλαδή για την εξουσία. Είπαμε να μαθαίνουμε και κάτι.
1: Βέβαια.
0: Και η Ελένη προτιμώ, λέει, το καρκλοκένταυρος από το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει είναι αυτό το οποίο λέει και ο Κώστας ο Τσαλίκης. Μάλλον αρχολύπαρος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ποια είναι η απάντηση και θα ακούσουμε και την εξήγηση. Για τον σπουδαρχίδη. Για πάμε παρακάτω.
1: Πάμε,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Γιατί είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε για την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που θα θετηθεί σήμερα σε εφαρμογή. Ταυτόχρονα περιμένουμε την ανακοίνωση για παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων, που λύγει σήμερα και εκείνη, και την περιμένουμε γιατί εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές είναι λογικό να περιμένει ο κόσμος.
1: Να σου πω κάτι, ότι αν μιλήσει με ανθρώπους της αγοράς, λένε του καυσίμων, λένε ότι πια ο κόσμος βάζει πολύ την βενζίνη που χρειάζεται ή το ντίζελ που χρειάζεται και δεν κινούν πολύ και τα οχήματά τους. Λογικό δεν είναι?
0: Απόλυτα.
1: Έχει πετάξει μόνο από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Και μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η παράταση της επιδότησης.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Σήμερα η άποψη. Ναι.
0: Και ταυτόχρονα και η έκπτωση εκείνη που είχαν δώσει στα δηληστήρια.
1: Στα δηληστήρια, ακριβώς.
0: Αν θα παραταθεί και αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε, Αμαλία, γιατί πάμε και για ΔΕΘ.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν για την εβδομάδα ΔΕΘ, την εβδομάδα οικονομική. Του οικονομικού πακέτου που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, λένε ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν στο επίκεντρο τους ελευθερούς επαγγελματίες. Θα έχουμε μια κατάργηση του τεκμαρτού, μείωση του. Θα το δούμε ανάλογα με τη συνέπεια του ελεύθερου επαγγελματία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δούμε μείωση προκαταβολή φόρου, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μάλλον αύξηση τα 250-300 ευρώ που παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι. Μέτρα για τα στεγαστική κρίση.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρουμε περίπου, υπάρχουν πληροφορίες που μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό των 300 ευρώ το ρύθμα για τους συνταξιούχους?
1: Πολλοί λένε, οι πληροφορίες λένε μπορεί και τα 400 ευρώ κλιμακωτά. Θα το δούμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα έχει εκπλήξεις. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά, έτσι. Θα έχει εκπλήξεις αυτή η ΔΕΘ. Νομίζω ότι κρατάνε 2-3 άσους στο μανίκι στην κυβέρνηση για να τα πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Λένε και για εκπλήξεις. Πάντως, σίγουρα θα έχουμε αύξηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης των συνταξιούχων. Θα δούμε τι θα γίνει με την ΕΑΣ, που είναι ένα πολύ... Πώς θα πω, είναι άδικο αυτό το πράγμα. Έπρεπε να έχει καταργηθεί, μειωθεί. Όχι για καταργησή της, για μείωσή της, γιατί και με αυτόν τον τρόπο, αν μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, θα αυξηθούν οι συντάξεις. Θα δούμε τι θα γίνει και με τις ασφαλιστικές εισφορές, τι θα γίνει και με το τεκμαρτό, με την προκαταβολή φόρου. Θα είναι ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Τώρα όμως, η Ιωσήφ μου είπε η Εύη Βουγιουκλιώτη ότι έχουν πάρει πάρα πολλοί συνταξιούχοι τηλέφωνο. Συγγνώμη που χαλάω τη σκαλέτα της εκπομπής. Λοιπόν, και λένε για τη συντάξη χειρίας. Οι άνθρωποι πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και είδαν, δεν είδαν αυξήσεις. Θυμάσαι λοιπόν για τις μόνιμες περικοπές που πρέπει λοιπόν όμως Κατρούγκαλου και ότι η κυβέρνηση έφερε τη νομοθετική ρύθμιση ακριβώς και ουσιαστικά δεν θα μειωνόταν η σύνταξη. Δεν αφορούσε όλους αυτό το μέτρο όμως. Μόλις 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως γυναίκες, είδαν την προηγούμενη εβδομάδα διπλασιασμό των συντάξεων λόγω θανάτου. Λοιπόν, περίπου 100.000, κυρίως παλαιοί συνταξιούχοι προ-νόμου Κατρούγκαλου το 2016, έμειναν εκτός. Λοιπόν, άρα τι λέει η αντιπολίτευση αλλά και οι συνταξιούχοι? Υπάρχουν δύο ταχύτητες στους συνταξιούχους. Δηλαδή, για 80.000 δεν υπήρξε καμία μεταβολή, καθώς δεν έγιναν περικοπές από τον ΕΦΚΑ μετά την τριετία, μετατόπιση της σύνταξης από το 70% στο 35%. Από εκεί και πέρα, όσοι ήταν παλαιοί συνταξιούχοι πρώτου 16, και αυτοί δεν είδαν. Και κυρίως αγρότησες δεν είδαν αυξήσεις. Άρα υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει γκρίνια, σου λέει ναι, έφερε στην νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν αφορούσε από τους πόσους συνταξιούχους 100.000, μόνο 8.500 ήταν αυξήσεις. Άρα. Το λέω γιατί παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο και λένε οι άνθρωποι, γιατί εμείς δεν είδαμε αυξήσεις για δύο κατηγορίες. Είτε είστε στην κατηγορία πρώτου 16 νόμου Κατρούγκαλου, ή είστε στην κατηγορία εκείνων που ο ΕΦΚΑ μετά την τριετία δεν είχε προχωρήσει στη μετάπτωση της σύνταξης. Σε ποια κατηγορία ανήκετε δεν το ξέρω. Όμως υπάρχουν φοβερά παράπονα.
0: Οι περισσότεροι όμως ανήκουν από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτές τις κατηγορίες. Όπου δεν είδαν καμία αύξηση.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Βαγγέλης ρωτάει για παράδειγμα εάν θα υπάρξει κάποια αύξηση επιδομάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Κοίτα, πάντα τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν κάποιο όφελος από τα μέτρα έτσι, που ανακοινώνται στη ΔΕΘ. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν μέτρα και για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Θα ακούσουμε ένα πακέτο, τώρα θα είναι 1,7 δις λένε κάποιοι, πάνω από 2 δις λένε κάποιοι, άλλοι 2,5 δις. Υπάρχουν χρήματα, έτσι, από το, θέλω να πω, υπάρχει πλεόνασμα.
0: Το υπερπλεόνασμα. Ναι. Ξέρεις τι έβλεπα, ότι πάλι αυτό το υπερπλεόνασμα το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό έχει προκύψει 2 δισεκατομμύρια από φόρους. Είναι παραπάνω τα έσοδα από φόρους, 2 δις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο πέρσι. Mm-hmm. Και από τα 2 δις, το 1 δις λοιπόν προέρχεται από το ΦΠΑ. 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρσι είναι τα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ, δηλαδή από αυτό που πληρώνουμε. Και λόγω της ακρίβειας και από αυτό που πληρώνουν και οι τουρίστες και όλοι οι υπόλοιποι, 1 δις παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι
1: λοιπόν,
0: προκύπτουν.
1: Ναι. Προκύπτουν όμως, υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, στα δημόσια ταμεία. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι και που και το ότι υπάρχει ακρίβεια ενισχύονται οι μεσοφόροι, έτσι. Δηλαδή το ΦΠΑ μπαίνουν προς τα λεφτά στα ταμεία.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση ήταν μειωμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί προφανώς ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση και τα υπόλοιπα. Αντίστοιχα όμως, ο ΦΠΑ εκεί πέρα που δεν μπορείς να το γλιτώσεις, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα,
1: σουπ,
0: 1 δις παραπάνω. Κάτσε τώρα μικρό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι σχεδόν παρά 20, πάει προς παρατέταρτο, που σημαίνει ότι στο στούντιο έχει έρθει Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ξεχωφιασμένο στραβάδι.
0: Καλό στο παλικάρι
1: μας. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλή σεζόν.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Καλή σεζόν, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα
0: και
3: εγώ.
0: Κάνεις και μεταδόσεις αγώνων?
3: Κάνω, ναι, ναι.
0: Μου ήρθανε κάτι μηνύματα ότι μετέδιδες αγώνα του Ολυμπιακού.
3: Ισχύει. Πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Ήταν και καλός, παιδιά. Ο Βολάνιος και στη μετάδοση των αγώνων. Μπράβο, αγόρι μου, είσαι ταλέντο.
3: Ευχαριστώ πολύ, ας κρυθούμε από το ακροατήριο.
0: Εάν δεν είχες και ένα κακό που έχεις πάνω σου, θα ήσουν δηλαδή τέλειος πραγματικά. Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι. Τι θες, Αβρανίδη?
1: Ας τον άνθρωπο. Άρχισε το bullying.
0: Έλα, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Έλα, Παναγιώτη,
0: για πες μας τα ευχάριστα, γιατί ακόμα φαντάζομαι ότι είναι καλά τα νέα για την κίνηση.
3: Καλά, δεν θα είναι. Αρκετά έχουμε να πούμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γεμάτα.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησε να φορτώνει η κατάσταση στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας με υπομονή χρειάζεται να πλειστούν οι οδηγοί. Στην άνοδο των Ναρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, λίγο πιο χαλαρή κατάσταση στην κάθοδο. Δυσκολίες σημειώνονται και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Πάμε Μπελοκήπους.
0: Παναγιώτη, είναι 31 Αυγούστου.
1: Γυρίσανε.
0: Δεν έχουν ανοίξει καν τα σχολεία.
3: Είναι Δευτέρα όμως, σαν να λογίζεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο Σεπτέμβρης.
0: Α, έτσι λογίζεται.
3: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Για συνέχιση, παλικάρι μου.
3: Πάμε Μπελοκήπους, έχουμε καθυστερήσει τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και βάζει γκολ και φυσιά στην ΑΕΚ. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Στον Πειραιά, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση της Μικράς Ασίας, Ομυρίδου και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσει 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνιε.
3: Παρακαλώ, αυτό ήθελα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Εισέπραξα και μία βασιλικιά. Τέλος πάντων, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Φυσικά θα πάμε και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν κάνει κλικ από αυτή την περίοδο. Εμένα, παιδιά μου, έχει κάνει κλικ η κοπέλα Πιατέλα. Δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να το χωνέψω. Στη Μύκονο, λοιπόν, σε ένα εστιατόριο, έβαλαν μια κοπέλα γυμνή και την χρησιμοποίησαν ως πιατέλα, βάζοντας πάνω της φαγητό για να τσιμπάνε οι πελάτες. Θα το ακούσουμε κιόλας αυτό, γιατί υπάρχει και η μαρτυρία από το συγκεκριμένο. Θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ΔΕΘ. Θα πούμε φυσικά και για το μετρό, για την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
4: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Δηλαδή, ποιο μετρό σου λέει.
1: Εγώ πήγα. Τέλεια. Το είδα.
0: Πήγε στο μετρό. Α, θα μας τα πει συνέχεια. Είχε κάνει ρεπορτάζ εδώ. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Real FM.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Ξεκινήστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, αυτό το Brown Eyed Girl. Ο Van Morrison, γεννημένος σαν σήμερα το 1945, ο σπουδαίος αυτός Βόρειο Ιρλανδός τραγουδοποιός, 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Λέγαμε πριν για τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί το Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα όμως θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα πάει 2 Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι Τετάρτη, να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και δημιούργησε τεράστιο θέμα το ότι θα προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας του Πρωθυπουργού. Κάποιοι μιλήσαν για πολιτικό unfair. Από την Ελλάδα απαντούν ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα. Άρα, είδες καμιά φορά. Άρα ο κύριος Τσίπρας ανέβει 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και μετά θα ξανανέβει πια γιατί είναι καθιερωμένη η συνέντευξη. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ και για τη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, υπάρχει μπιφ εκεί. Κυρίως μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής.
0: Υπήρξε ενόχληση από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι. Γιατί ανεβαίνει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, ναι. Αλλά και από το Πασόκ.
1: Και από το Πασόκ ακριβώς.
0: Γιατί
1: το
0: Πασόκ προλαβαίνει την 3η Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό, δέχεται και τα πειρά του Πασόκ. Σου λέει το Πασόκ πάνω. Τι καπάει να κάνει μια μέρα πριν την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά εντάξει τώρα ανοίξει το Πασόκ αυτή τη μέρα.
0: Τώρα, εντάξει,
1: δεν μπορούμε να πούμε Πασοκάρα κτλ. Λοιπόν, πάντως θα ανέβει, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα με βασικό σύνθημα σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρώπη. Τι λένε στην Ελλάδα, σου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να συγκλίνει. Οι μισθοί πρέπει να συγκλίνουν με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και άλλοι δείκτες που αφορούν την κοινωνία. Αυτό λένε στην Ελλάδα, αυτό είναι το βασικό σύνθημα. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδας στο που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο και το. Είχε κάθε μέρα πάρα πολλές ανακοινώσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Αυτό πρέπει να το πω. Το Πασόκ βεβαίως ενοχλημένο και αυτό θα ανέβει και ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιμένουμε και τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Είμαστε πια σε προεκλογική χρονιά, Ιωσήφ.
0: Καλά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Άξε. Πλέον υπάρχει και ένα μπιφ εκεί ανάμεσα και στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασό.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κάπου λοιπόν υπάρχει μια κόντρα, η οποία φυσικό είναι ότι θα γίνει πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε και πολλές συνεντεύξεις και κατά τη διάρκεια αυτή την καλοκαιρινή. Μεταξύ άλλων, απέφυγε να τσακωθεί με το Πασόκ. Είπε ότι εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το καυγά με το Πασόκ. Ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στα συμφέροντα.
2: Εντάξει, η δική μου η εμπειρία δεν είναι μια εμπειρία διακυβέρνησης σε συνθήκες κανονικότητας. Σε εμάς οι πιέσεις που ασκήθηκαν πάνω μας δεν ήταν από τα συμφέροντα, ήταν από την Τρόικα. Πολλές φορές με bypass. Δηλαδή ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
0: Συγκρούστηκε. Με τα συμφέροντα, με τοπικά.
1: Αυτό είπε.
0: Με τοπικά κιόλας.
1: Ναι, με τοπική σύγκρουση.
0: Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στην προηγούμενη σεζόν που τους είχα βάλει όλους που συγκρούονται με τα συμφέροντα.
1: Εγώ το θυμάμαι, βέβαια.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Άνδρου. Όλοι συγκρούονται με τα συμφέροντα. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι. Κάνει με τοπική σύγκρουση με τα συμφέροντα. Πώς έμεινε ο Καριμπού, τάγκ και ρίχνει την κουτουλιά.
1: Ποιο είναι ο Καριμπού.
0: Δεν θυμάσαι τον Καριμπού, το μικρό Ινδιάνο από τα κόμιξ.
1: Α, αυτό είναι τον Καριμπού. Λέω πως έκανε ένας αθλητής και τον έχω χάσει. Εγώ ξεχνάω κιόλα. Ναι, έτσι ακριβώς κάνει.
0: Έπαινε με το κεφάλι ο Καριμπού. Ντάγκ και την έριχνε την κουτουλιά. Έτσι, με τοπικά εκεί με τα συμφέροντα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Παιδιά, κάνει.
0: Αφήστε τα λίγο αυτά τα κακόμοιρα τα συμφέροντα. Δηλαδή, μην τα βάζετε όλοι μαζί του. Μην τα χτυπάτε ανελέγχτα.
1: Ακριβώς, δηλαδή, λυπηθείτε τα αυτά.
0: Κρίμα από το Θεό είναι.
1: Κρίμα.
0: Να ερεμήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα συμφέροντα τα οποία όνομα δεν έχουν. Όλοι λένε για τα συμφέροντα. Και ο Μητσοτάκης λέει και ο Ανδρουλάκης λέει και ο Τσίπρα. Όλοι λένε για τα συμφέροντα. Αλλά όνομα δεν έχουν.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είναι.
0: Είναι τα συμφέροντα.
1: Είναι τα συμφέροντα.
0: Είναι τα κατεστημένα συμφέροντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα οποία τα χτυπάνε ανελέητα.
1: Κάτω, εκεί, σαν τα πόδια. Μαζί το πάμε.
0: Έτσι. Σαν σε κόκκινο. Φοράω και κόκκινο.
1: Πώς θα πάθεις και φορέ κόκκινο.
0: Είδες φοράω κόκκινο.
1: Μπράβο.
0: Έχω ανεβάσει και φωτογραφία στα social media.
1: Αφού το ξέρω.
0: Το λέω ρε παιδί μου και σε Facebook και σε Instagram.
1: Και το λες.
0: Όλα, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ναι, μην είσαι χάσου τη φάτσα σου.
0: Παιδιά, προσοχή λοιπόν με τα συμφέροντα. Θα επανέλθουμε στις συγκρούσεις αυτές με τα συμφέροντα για να καταγράψουμε και τους τραυματισμούς. Δηλαδή, πόσο σοβαρή είναι το συμφέρον.
1: Εγώ αυτό φοβάμαι. Μήπως τραυματιστούν τα συμφέροντα. Έτσι αυτό, και έχουμε
0: να δούμε
1: άλλα.
0: Την κατάστασή του προς το παρόν. Για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε quiz από την αρχή της εκπομπής.
4: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος, Β. Αρνησίπατρης, Γ. Αρχολίπαρος.
0: Ποιος είναι λοιπόν, είναι ο Αρημάνιος, είναι ο Αρνησίπατρης ή είναι ο Αρχολίπαρος το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Έπεσε αυτό στο Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου. Έπεσε η ερώτηση λοιπόν για να μαθαίνουμε λίγο, παιδιά, και τον πλούτο τη ελληνική γλώσσα.
1: Τη
0: αρχαία ελληνική γλώσσα.
1: Έχει και νότια επιστημονική.
0: Ακριβώς.
1: Και εκπαιδευτικό. Και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είμαστε ακαδημιακοί σε την εκπομπή.
0: Είμαστε ακαδημιακοί.
1: Έχουμε και άλλη έρευνα.
0: Εννοείται.
1: Ποια μέλη του σώματος, μέρη, δεν έχουν εξερευνήσει επιστήμονες? Δύο είναι. Δύο. Ναι.
0: Κατάλαβα τι θα ακούσα στη δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα επιστρέψουμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα και για την απάντηση στο quiz, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχει επιμεληθεί η κυρία Αμαλία Κάντζου.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Ντουροστίκ,
8: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1 και...
11: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
12: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Με το που στραβομουτσουνιάσει λίγο εκεί πέρα, με το που ακούσει κάτι που δεν της αρέσει, κατευθείαν παίρνει αυτό το ύφος. Και που είναι ο Μπέζος, πετάγε τον Μπέζος, λοιπόν. Το έχασα τον Μπέζο. Τι έγινε, ρε παιδιά. Πού πήγε. Ξέρεις τι έγινε, επειδή έφτιαξα καινούριο φάκελο.
10: Α,
9: γιατί
10: μάλιστα.
9: Πλέον δεν χωράνε όλα.
10: Πού να χωρέσουν όλα αυτά, ναι, που φτιάχνεις και που κρατάς.
9: Μία διαλογή εκεί πέρα και γι' αυτό τον έχω χάσει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να τον βρω εγώ.
11: Βγήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
9: Έτσι!
10: Έτσι! Πάντως ως medium μου τα έχω πάει μια χαρά.
9: Καλά,
10: έχω πέσει εντάξει. Μέσα σε όλα.
9: Παιδιά εκεί, βουλωμένο
10: έτσι,
9: γράμμα διαβάζει. Δηλαδή πραγματικά.
10: Τελείωσε.
9: Γιατί η Κάτζου ήταν και medium για τις ανάγκες των trailers που φτιάξαμε το καλοκαίρι για να παίξουν. Για να ενημερώσουμε για την επιστροφή μας. Έκανε το medium, παιδιά, η Κάτζου, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή πραγματικά τέτοιο medium εγώ δεν έχω ξανακούσει. Πάρουμε μια γεύση λίγο.
10: Να πάρουμε μια γεύση, ναι.
9: Ναι, άντε εκεί με το ψαρχάκο.
12: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
13: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
14: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε καλωσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλετε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
15: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο, αλλά βλέπω και εκλογές στην άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
12: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
9: Τα βλέπεις όλα με τα κάθαρα, πουλάκι μου. Δηλαδή πραγματικά, εν τω μεταξύ παιδιά, είδαμε και πάθαμε για να γράψουμε αυτά τα τρέιλερ.
10: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι τράβηξα, αλήθεια, για μια ακόμη χρονιά με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
9: Προσπαθούσαμε λοιπόν να γράψουμε, πού να γράψουμε.
15: Τώρα βυθίζω.
16: Αλλά τώρα άντε να βγει.
10: Θα βγει, σας το λέω. Έτσι δεν μου έχει γράψει, δεν μπορώ.
9: Δεν μπορώ.
10: Έλα, μάρκα.
9: Και τα λοιπά. Άντε πάμε άλλη μία ρε Αμαλία, της λέγαμε.
10: Φανάθεμάτων, δεν μπορώ.
16: Είναι η ίδια λύση,
10: να μου
16: το παίρνει και
10: σοβαρά. Μα είναι σου κάνει. Μα δεν μπορώ, δηλαδή. Τι τραβάω η γυναίκα σε αυτή την ηλικία.
9: Τουλάχιστον παραδέχτηκε την ηλικία της.
10: Αυτό σε μα. Αυτό σε ικανοποιείς. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, να έχει το καλαμάκι να έχει πάρει το σοβαρό του ύφος. Εγώ να κάνω το medium. Πώς να βγει το τρέιλερ, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή...
9: Με τα κόβων και βασάνων βγήκε. Να είναι καλά η Μαρία Ψάλτη που είχε υπομονή εκεί πέρα το κορίτσι 2 ώρες.
10: Αχ, Παναγία μου.
9: Και την άντεξε την Κάτζου. Καλημέρα, λοιπόν. Καλώ σα βρήκαμε σε αυτό το ξεκίνημα τη νέα ραδιοφωνική περίοδου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο τη πόλη, τον Real FM 97,8. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
17: Καλώς το Λεβέντι.
9: Αυτά τα λέει για μένα. Τι για μένα τα λέει.
10: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Λεβέντις, Λεβέντις.
17: Καλώς το αγοράκι μας.
9: Εγώ είμαι το αγοράκι και ο Λεβέντις. Εγώ είμαι όλα.
10: Εσύ αγοράκι. Αγοράκι εσύ.
9: Εννοείται. Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Πάρη, Back to the Future τρελαιοπαρεάκι, όσο για τον Σπουδαρχίδη, ποιος κυνηγάει πάλι αξιώματα και θέσεις.
10: Και καλημέρα. Ναι, στον Παντελή που μας ακούει, στην Πύλο ο Παντελής. Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα και στον Χάρη που μας ακούει στην Λέρο. Να σε καλά,
10: αγαπητέ φίλε. Πανέμορφη, Λέρος, πανέμορφη.
9: Μακάρι να έχουμε φέτος περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις. Καλημέρα
10: μακάρι.
9: Και στον Θεόδωρο. Η απάντηση για το quiz λέει είναι αρχολίπαρος. Είδες που έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις.
10: Πάρα πολλές απαντήσεις και το έχουν βρει.
9: Ναι, άντε να το αποκαλύψουμε.
10: Ναι, να το αποκαλύψουμε, αυτό το έχουν βρει.
9: Λοιπόν. Το συνώνυμο της λέξης σπουδαρχίδης. Γιατί πρέπει σε αυτή την εκπομπή να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα, όπως λέγαμε, και κυρίως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πιο πλούσια από όλες τις άλλες του κόσμου. Η ερώτηση έπεσε στο Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν και η ακριβής απάντηση σχετικά με τον σπουδαρχίδη.
18: Ποιο από τα.
19: Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
18: Να το πω.
19: Ναι.
18: Θα το πω. Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος, Β. Αρνησή Πατρίς, Γ. Αρχολίπαρος. Προβληματίστηκες.
19: Σίγουρα.
18: Να δούμε τη σωστή απάντηση. Αρχολίπαρος.
9: Ο αρχολίπαρος λοιπόν είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη.
10: Ναι, εγώ δεν το ήξερα. Εντάξει, ναι, αυτός που κυνηγάει αξιώματα.
9: Γιατί δεν παρακολουθείς πάρα πολύ στενά ή δεν έχεις καλό μνημονικό από την ελληνική πολιτική ζωή. θα σου πω εγώ. Α. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, ναι, και στον πολιτικό λόγο.
10: Α, ναι.
9: Βεβαίως.
10: Για να ακούσω.
9: Πίσω πολλά χρόνια, Γιώργος Καρατζαφέρης.
20: Αν τα παιδιά της Βοστόνης, ο κύριος Παπαδρέου, πάψει να φαντάζει ως αρχολύπαρος και ο κύριος Σαμαράς ως σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή.
9: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
10: Καλά, δεν παίζει σε αλήθεια.
9: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης πολλά χρόνια πριν.
10: Πολλά χρόνια πριν. Έτσι.
9: Και για τον άλλον εκεί. Να ακούσουμε...
10: Τον άλλον, ποιον άλλον.
9: Ω, ναι, σπουδαρχίδη. Να ακούσουμε ποια είναι και η εξήγηση λοιπόν για τη συγκεκριμένη λέξη.
21: Και πάμε να δούμε τι έχει απαντήσει το σούπερ αγόρι.
22: Πολύ απλά και ο σπουδαρχίδης και ο αρχολύπαρος περιγράφουν κάποιον που παρακαλάει να βρεθεί σε θέση εξουσίας. Και η αρχή, στα αρχαία σημαίνει εξουσία.
21: Ο αρχολύπαρος,
22: ναι,
21: παρακαλάει από... να βρεθεί.
22: Ναι, ναι. Από το αρχή και το εκλυπαρό.
21: Και ο σπουδαρχίδης από πού?
22: Από το σπουδί και το άρχο.
10: Αυτή είναι η
9: βιβλία. Είναι αυτός λοιπόν που κυνηγάει αξιώματα.
10: Κάτι στο μυαλό.
9: Ξέρω πολλούς σπουδαρχίδηδες.
10: Αυτό λέω, μου έρχονται στο μυαλό.
9: Κοίταξε, υπό αυτή την έννοια... Και εγώ θα ήθελα να είμαι.
10: Τι να είσαι?
9: Αρχολύπαρος.
10: Αρχολύπαρος.
9: Πάθαλα και εγώ αξιώματα. Εγώ γιατί όχι, δηλαδή, μόνο οι άλλοι. Αλλά από σπουδαρχίδιδες είμαστε φουλ.
10: Έχουμε γεμίσει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε στο Σάβα που μας ακούει στο βροχερό Ρότερνταμ την καλημέρα. Καλή σεζόν, παιδιά. Να σε καλά, Σάβα μου. Να σε καλά.
9: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Αμαλία για το Σεπτέμβριο. Για πες, λέει, βλέπεις ζέστες? Για κάνει μια πρόβλεψη, τι βλέπεις?
10: Πού να ξέρω, τι είμαι, μετεωρολόγος?
9: Medium.
10: Α, medium, γι' αυτό. Ναι, βλέπω. Βλέπω.
9: Καλά, άσε μας.
10: Βροχή, αλλά βλέπω και ήλιο. Βλέπω χαμηλή θερμοκρασία, αλλά
9: καλά,
10: και υψηλή.
9: Καλά, άσε, γιατί θα δεις και χιόνια, άστο. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, φυσικά και στον Γίγαντα, τον Βολάνιο.
10: Ναι,
9: καλημέρα,
10: ναι,
9: και στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Αρβανίτη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο email του σταθμού στο studio3lfm.gr και στο 211-200-8200, αλλά και στα social media, στα οποία έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
10: Ναι, και σας ευχαριστούμε.
9: Και στο Messenger, να είστε καλά. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είπαμε σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άντε να δούμε λοιπόν.
10: Πάνω από 1500 προϊόντα και αύξηση μπορεί να φτάνει και το 10% και το 15%. Να το δούμε, ξαναλέω, γιατί έχουν έρθει κάτι μηνύματα για αυξήσεις σε τιμές συγκεκριμένων προϊόντων το προηγούμενο διάστημα. Άρα χρειάζονται έλεγχοι, λέω εγώ.
9: Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε και την παράταση της επιδότησης, ναι, στις, ναι, τιμές των καυσίμων. Από εκεί και πέρα σας είπε η Αμαλία και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι περιμένουμε να ακούσουμε εκεί και, από τον Πρωθυπουργό?
10: Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ και για να κάνουμε μια ακτινογραφία των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και σας εξήγησα γιατί πάρα πολλοί συνταξιούχοι με συντάξεις χειρίας δεν είδαν αυξήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα.
9: Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Λασίθι, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μαρία την Παπαγιάννη. Ναι, έχεις δίκιο Μαρία μας, έχεις απόλυτο δίκιο,
10: ναι,
9: έχουμε,
10: ναι,
9: γεμίσει
10: Μαρία,
9: από αυτούς,
10: έστοχο.
9: Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα, στο Ηλιόλου, στο Πορτοράφτη, να είσαι καλά, και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Εμείς, λέει, δεν κυνηγάμε αξιώματα, αλλά μια βουτιά στη θάλασσα. Ευχόμαστε καλή σεζόν και προσκαλούμε για μπανάκι στο Αυλάκι με ουζάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είπαμε φυσικά και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου.
10: Έτσι.
9: Και ταυτόχρονα υπάρχει μια κόντρα και με την κυβέρνηση αλλά και με το Πασόκ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Αναλυτικά, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Σου έλεγα όμως νωρίτερα,
10: ναι,
9: Αμαλία μου. Μία από τις ειδήσεις που μου προκάλεσε όχι απλά εντύπωση,
10: αλγινή
9: αλλά
10: εντύπωση,
9: οργή,
10: ναι,
9: το καλοκαίρι, ήταν το γεγονός ότι διοργανώθηκε ένα event σε bar restaurant στη Μύκονο, εκεί λοιπόν όπου χρησιμοποιήθηκε μία κοπέλα ως πιατέλα.
10: Είναι απίστευτο, μου το είπε ο Ιωσήφ στη σύσκεψη,
9: ναι,
10: και του λέω δεν υπάρχει αυτό, να έχει, δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι κάποιοι άνθρωποι το έκαναν αυτό, αλήθεια.
9: Κι όμως το έκαναν λοιπόν, το είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης που διοργάνωσε το συγκεκριμένο event σε ρεπορτάζ του flash.gr, εκεί μίλησε στην κάμερα και θα τον ακούσουμε τώρα να εξηγεί τι έγινε ακριβώς σε αυτό το event.
23: Σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα κόνσεπτ από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
2: Ήταν κοπέλα.
0: Ήταν κοπέλα, ναι.
2: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
0: Ακριβώς, το πιάτο.
2: Ήταν Ελληνίδα.
0: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρεμη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
2: Και ήταν εντελώς γυμνή.
0: Εντελώς.
2: Και τι φάγητα είχε πάνω της.
0: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
2: Και οι πελάτες της σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
0: Με το ζημίο το, θα σου πω.
2: Δηλαδή.
0: Νομίζω ότι ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
2: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
0: Για 3 ώρες.
2: Χωρίς να μιλάει.
0: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν είχε το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
3: Καλά.
2: Και με αυτό διασκεδάσανε λοιπόν. Τους άρεσε αυτό το πράγμα.
3: Δηλαδή, πόσο κάφρος μπορεί να είναι κάποιος για να διασκεδάζει με αυτό το θέμα, πραγματικά. Και ο κύριος που μιλούσε, λες και ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
2: Τίποτα, ρε παιδί μου, οργανώσανε ένα event.
3: Ακίνητη, δεν μπορούσε να ξυστεί.
2: Πήρε 5.000.
3: Εντάξει.
2: Αυτό είναι εξευτελισμός για την κοπέλα.
3: Φυσικά.
2: Το δέχτηκε βέβαια.
3: Έτσι, για τους άλλους που το βλέπανε και το κάνανε.
2: Για τους άλλους ήταν ξεφτύλα. Αυτό που έκαναν ήταν ξεφτύλα. Αλλά
3: είναι ντροπή,
2: βέβαια. Δηλαδή να έχουν βάλει τώρα μια κοπέλα γυμνή, να έχουν γεμίσει το σώμα της με σούσι για να περνάνε όλοι αυτοί οι κάφροι και να τσιμπολογάνε. Και με αυτό διασκεδάζουν.
3: Ναι, ναι. Και μας έχει έρθει λέει από την Ιαπωνία.
2: Έτσι είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Βέβαια θα θυμηθούμε πάλι την ανάλογη περίπτωση που είχαμε δει πριν 2 καλοκαίρια νομίζω.
3: Με το...
2: Στη Ρόδο.
3: Με τους σερβιτόρους.
2: Με τους σερβιτόρους οι οποίοι έμπαιναν μέσα στη θάλασσα για να σερβίρουν σε εκείνες τις παράνομες κατασκευές, τις μικρές εξέδρες. Αυτό τώρα έχει πάει πολλά βήματα παρακάτω.
3: Είναι κατάδια όπως το λέει ο Νίκος.
2: Είναι κατάδια.
3: Κατάδια για αυτούς που το βλέπανε.
2: Είναι ξεφτύλα για αυτούς που το βλέπανε και για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, δηλαδή που μπαίνουν στη διαδικασία να πληρώσουν για να πηγαίνουν και να παίρνουν σούσι με τα βρωμόχερά τους από μια γυμνή κοπέλα και να τα φάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τι διαστροφή πρέπει να έχει το μυαλό για να βρίσκει διασκέδαση.
3: Με ανισορροπία σε αυτό το πράγμα. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να χαίρεται και να διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά. Αλλά τι θα ζήσουμε ακόμα, Ιωσήφ μου.
2: Ναι, συνέβη λοιπόν και αυτό. Είναι μία από τις στιγμές που μας προκάλεσαν έτσι πολύ κακή εντύπωση από το φετινό καλοκαίρι. Και λέει η Γεωργία, έχουμε πιάσει πάτο ή υπάρχει και πιο κάτω. Δυστυχώς, Γεωργία, φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει και πιο κάτω. Ο Γιάννης από την άλλη λέει είναι αδιανόητο, είναι έσχος, αλλά και το κορίτσι λέει αυτό, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Η κόρη μου λέει φτιάχνει καφέδες από τις 6 το πρωί και μετά πάει στη σχολή της. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα ρίξω το φταίξιμο στην κοπέλα. Μπορεί να είναι μια νέα κοπέλα, να μην είναι ακόμα όρημη, πήρε ένα μεγάλο ποσό, το έκανε. Αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά κυρίως αυτοί που συμμετείχαν, τι μυαλό μπορεί να κουβαλάνε.
3: Ακριβώς, γιατί όπως το είπε, δεν θα ρίξω το ανάθεμα πάνω στην κοπέλα, ούτε εγώ θα το έκανα, αυτό δεν συμφωνώ. Οι κύριοι και οι κυρίες που βρίσκονταν εκεί.
2: Έλατε.
3: Δηλαδή, πόσο τους άρεσε όλο αυτό που βλέπανε, όπως το είπε ο Ιωσήφ, άπλωναν τα βρωμόχερά τους για να τρώνε πάνω από το σώμα της κοπέλας ό,τι υπήρχε σούσι.
2: Γυμνή, έτσι. Γυμνή τελείως και την είχαν γεμίσει την κοπέλα με σούσι και περνάγανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι και τσιμπολογάγανε. Αχ, τι να πεις που έχει πάει η ώρα 9:20 και έχει κάνει εισβολή στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
23: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Με τροχαίο θα ξεκινήσουμε.
3: Είχαμε τροχαίο.
23: Ναι, δυστυχώς απροσπέλαστη άνοδος συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Λόγω σύγκρουσης δικύκλου με ΙΧ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λαγουμτζή. Έχουμε και ενημέρωση ότι ο δικυκλιστής είναι ελαφρά τραυματισμένος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνια, Πυκνή Ροή, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο σε ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από Παπάγου μέχρι Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
2: Να σε καλά, Παναγιώτη Πολάνη. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει σήμερα στα σύνορα Γερμανίας, Ελβετίας. Καλό δρόμο να έχεις και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Προσφέρομαι, λέει, με 4.000 και λόγω διαστάσεων θα χωρέσει πολύ σούση. Κατάντια. Έχεις δίκιο και εσύ, Βασίλη. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας ακούει στον ορεινό Μήλο Πόταμο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά η κοπέλα που δέχτηκε ανέχτηκε, λέει, να το κάνει αυτό για 5.000 ευρώ. Δεν είναι υποτίμηση της προσωπικότητάς της? Είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τα πήρε τα 5.000 ευρώ, ναι, παιδιά. Εντάξει. Δεν την ανάγκασε κανείς. Από την άλλη, βέβαια, τουλάχιστον μεσαίωνας είναι αυτό το θέμα. Τώρα, μιας και μας έλεγε ο Παναγιώτης, ναι, για την κίνηση στους δρόμους, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είχαμε την επέκταση του μετρό και προς την Καλαμαριά.
1: Ακριβώς,
2: ένα
1: πέντε,
2: που περίμεναν πολύ καιρό οι Θεσσαλονίκης.
1: Η σταθμή είναι πανέμορφη, γιατί μπήκα και έκανα την διαδρομή. Πραγματικά είναι ένα έργο που θα μειώσει κι άλλο την κυκλοφορία.
2: Πού ρε φίλε, Ελλάδα.
1: Δετάρτη πήγα.
2: Φόρε πουλάκι.
1: Πήγα και ήρθα. Δηλαδή,
2: πήγες δηλαδή το πρωί και γύρισες?
1: Ναι. Μας έκαναν τη. Ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μας έκανε στους δημοσιογράφους έτσι για να δούμε τους σταθμούς. Μιλήσαμε και με ανθρώπους εκεί από τη Θεσσαλονίκη που βεβαίως περιμέναν και την επέκταση του μετρό, και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι, ξέρεις ότι πόσους θα εξυπηρετήσει τώρα αυτό το μετρό και πόσο είναι ανάσα για το κυκλοφοριακό στη συμπρωτεύουσα. Και είναι στολίδι πραγματικά ένας και ένας ο σταθμός. Έτσι, είναι ένα έργο που είχε εξαγγελθεί πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζουμε. Έτσι, είχε γίνει και ανέκδοτο, όπως θυμάσαι. Το θυμάσαι ότι είχε γίνει ανέκδοτο το μετρό.
2: Δεκαετίες
1: ολόκληρες. Όχι, τώρα είναι πραγματικά ένα έργο που το χαίρονται οι Θεσσαλονικείς, και ευτυχώς που έγινε, δηλαδή, από τον όμιλο Actor.
2: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι το περιμέναν περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Βέβαια.
2: Άκουσα έναν κύριο στα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν, ναι, στα κανάλια, να λέει ότι εγώ ήρθα στην περιοχή πριν 40 χρόνια και να αγοράσω σπίτι, και μου έλεγαν από τότε ότι πάρε εδώ, γιατί εδώ θα περάσει ο υπόγειος. Του έλεγαν του ανθρώπου πριν από 40 χρόνια.
1: Φαντάσου,
2: οπότε τώρα ο άνθρωπος είναι λογικό να είναι ικανοποιημένος.
4: Πόση ώρα κάνατε από το
5: λίγο? Περίπου μια μισή ώρα. Τώρα έκανα 20-25 λεπτά. Μπάξι.
4: Άρα προφανώς.
5: Είναι, όχι, είναι game changer τελείως.
6: Θα το χρησιμοποιώ καθημερινά, γιατί με βολεύει πάρα πολύ λίγο της κατοικίας μου και της δουλειάς μου. Είναι ένα μέσο που δεν έχω αντιληφθεί εμείς στη Θεσσαλονίκη πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας.
4: Είναι μια ευκολία, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε το λεωφορείο. Είπαμε ότι κάθε τι καινούριο είναι και καλό για τον πολίτη, αρκεί να τον εξυπηρετεί.
5: Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, έχει στάσει μπροστά στη δουλειά μου.
4: Νέος ήμουν και γέρας, αγόρι μου. Όταν ήρθα εδώ να αγοράσω σπίτι, μου είπαν από εδώ θα περάσει πόντου. Πριν 40 χρόνια. Τώρα νιώθω ευτυχής πλέον.
2: Πάλι καλά,
1: εντάξει,
2: ο άνθρωπος
1: σου λέει,
2: πρόλαβε.
1: Το πρόλαβε. Σου λέει πριν 40 χρόνια, μου λέει θα περάσει από εδώ. Και τώρα το είδα. Πάλι καλά που το είδαν οι Θεσσαλονικείς. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό έργο να τελειώσει και το flyover. Γιατί θα τελειώσει. Προχωράει κανονικά, έτσι, και αυτό το έργο στη Θεσσαλονίκη, που θα δώσει και άλλη ανάσα στους Θεσσαλονικείς. Μια χαρά είναι τα έργα να γίνονται και να διευκολύνουν τους πολίτες. Εγώ αυτό έχω να πω.
2: Και για αυτό το θέμα υπήρξε πολιτική κόντρα.
1: Ναι.
2: Υπήρξε μια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι οι ευχές των εγγενείων επιβεβαιώνουν τον φόβο της κυβέρνησης για τις επερχόμενες εκλογές.
1: Να μην κάνει τα εγγένεια δηλαδή για το έργο.
2: Υπήρξε και η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι εμείς παραδώσαμε 5 νέους σταθμούς, ενώ κάποιοι άλλοι εγγενίαζαν μουσαμάδες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και τελειώνω.
2: Ναι.
1: Όταν γίνεται ένα έργο, ξεκινάει από κάποια κυβέρνηση, την τελειώνει κάποιο άλλο ή το τελειώνει η κυβέρνηση. Και εκεί πρέπει να σκοτώνονται τα κόμματα. Δεν είναι ένα σημαντικό έργο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Φυσικά και.
1: Έγινε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν γινόταν από άλλη κυβέρνηση, θα το πούμε. Δηλαδή, πού είναι το θέμα? Δεν είναι να γίνονται τα έργα. Εγώ πήγα στο χωριό μου από τον καινούριο δρόμο. Το δρόμο που έχω σκοτωθεί, δεν μπορώ να σου πω τα στατιστικά. Είναι
2: να μιλάς για την Πατρών Πύργου.
1: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, είναι μοναδικός δρόμος. Έφτασα στο χωριό μου με ασφάλεια, αυτό είναι το σημαντικό για μένα, και πολύ γρηγορότερα, αλλά με ασφάλεια. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε τότε. Δεν γίνεται έτσι, βρε παιδιά. Τα έργα είναι για τους πολίτες.
2: Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να είσαι καλά, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδους γραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
2: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με τα κόκκινα δάνεια.
1: Βέβαια.
2: Και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Για το αν μπορεί ένας δανειολήπτης ή αν πρέπει να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν από το φαντ και στην τιμή το οποίο προσφέρεται σε ένα φαντ. Είναι μεγάλη λοιπόν η κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, όπως και στην ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Βέβαια, γιατί σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ, έτσι.
2: Σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές.
1: Είναι πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Δώσε μου ένα πλοίο.
5: Για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδους γραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
6: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με τα κόκκινα δάνεια.
5: Βέβαια.
6: Και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για το αν μπορεί ένας δανειολήπτης
5: ή
6: αν πρέπει να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν από το φαντ και στην τιμή το οποίο προσφέρεται σε ένα φαντ. Είναι μεγάλη λοιπόν η κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, όπως και στην ασπίδα του Αχιλλέα.
5: Βέβαια, γιατί σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ, έτσι.
6: Σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές.
5: Πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα.

0: Είναι ένας δανειολήπτης
1: ή αν
0: πρέπει να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν από το fund και στην τιμή το οποίο προσφέρεται σε ένα fund. Είναι μεγάλη λοιπόν η κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, όπως και στην ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Βέβαια, γιατί σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ, έτσι.
0: Σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές.
1: Είναι πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα.

0: Real FM.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα.

0: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την υπόθεση με τον νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήλθησαν και ανακρίνονται 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Τζάνι ο 46χρονος, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής του από 4 άτομα τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα και όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στον νόμο. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας Ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπολιές Νέα Φιλαδέλφια και από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο. Στην Κυφισία στον άξονα Μαρούση ψυχικό στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η ταύτιση της Κάτσου με την κυρία Βούλτευση.
2: Άρχισε να κλαμπατσίμπανα.
1: Ναι.
2: Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό?
1: Ακούσε λίγο, άστο να παίξει λίγο ρε πουλάκι μου, άστο λίγο.

0: Έλα
1: Κάντζου, Exilite, Ender Knight, Ender Sandman, σαν σήμερα.
2: Το λέει ο Νίκο, θα τρομάξει την Αμαλία με αυτά. Με τρόμαξε, Νίκο μου, με τρόμαξε.
1: Μα γι' αυτό.
2: Τραγουδάει κιόλα.
1: Η Αμαλία και η κυρία Σοφία.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Ender Sandman, Metallica. Σαν σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στα τσάρτ το 1991 στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρήκα και εγώ την ευκαιρία να ανάψουν έτσι λίγο τα αίματα 34 λεπτά μετά από τις 9 και για να τη σπάσω και λίγο στην Κάτζου που στην άδεια της, μάλλον στην άδειά μου, κάνει μια μέρα εκπομπή εδώ με τον Παπαδάκη και έλεγε: Αχ, δεν τα μπορώ αυτά τα κλαπατσίμπανα που βάζει ο Ιωσή.
2: Ναι, το πάγεται.
1: Κατάλαβες, επειδή όλα εγώ τα ακούω και δεν χάνω τίποτα.
2: Ναι, το κατάλαβα.
1: Πάρε μετάλλικα στο κεφάλι. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στην Αγγελική στα Μέγαρα.

0: Γέλικα, ναι, αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα νωρίτερα με την κοπέλα πιατέλα ή τραπέζι, όπως γράφεις και εσύ. Ναι, και ναι. Μου ήρθε λίγο στο μυαλό η ταινία Καλλιγούλας με τον Πίτερ Ο'Τούλ. Τέτοιες εικόνες λέει στην ταινία, η οποία είναι τρομερά σκληρή. Είναι από τις πιο ήπιες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα που το αναφέρεις. Θυμάμαι και εγώ τις συγκεκριμένες σκηνές. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δυνατότητα ή όχι που έχουν οι δανειολήπτες ώστε να εξαγοράσουν τα δάνειά τους πριν αυτά καταλήξουν στα funds.
1: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να επαναγοράσουν το δάνειό τους από την τράπεζα πριν αυτό το δώσουν σε fund, έτσι. Κάτι που λέει η κυβέρνηση δεν το κάνει επίτηδες, αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, λόγω το ότι τα έχει συμφωνήσει με τα fans. Και δεν με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες και η πρώτη κατοικία. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κάτσε να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των fans εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ διαστόματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήρθε η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εξαγορά του δανείου λέει πριν την πώληση σε funds.
4: Ήρθε.
3: Λοιπόν, εδώ
4: ισχύει αυτό.
3: Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και μια τέτοια κίνηση που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος, κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγγιότητα. Ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
0: Μια τέτοια πρόταση λοιπόν θα ήταν απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες, λέει η κυβέρνηση. Πού πατάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ? Πατάει σε μια ερώτηση που είχε κάνει ο κ. Τζαβάρας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το 2018 στη Βουλή προς τον κύριο Παπαδημητρίου, υπουργό τότε Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε λοιπόν τότε ένας διάλογος που θα ακούσουμε στην συνέχεια αμέσως τώρα στη Βουλή.
5: Έχετε σκοπό να νομοθετήσετε τη ρύθμιση που το 2015 είχε υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και προτού πωληθούν τα συγκεκριμένα δάνεια εκαλείτο ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης για να δηλώσει εάν με τους ίδιους όρους επιθυμεί να εξαγοράσει το δάνειό του.
6: Τέτοια νομική υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, και επιμένουμε σε αυτό, χωρίς να δώσει την παραμικρή βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται.
0: Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε, του κυρίου Παπαδημητρίου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση τώρα, οι πηγές του Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από το 2019, δηλαδή ένα χρόνο μετά από αυτή την ερώτηση, που ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
1: Μπορεί να συμβεί, ακριβώς, γιατί δημιουργεί έδαφος για αφαιρεγγιότητα. Αυτό λένε από την κυβέρνηση. Πάντως, καλά κρατεί η κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασχολείται με θέματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Κάνει.
1: Βέβαια, την ακρίβεια για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο.
0: Και πολύ καλά
1: και
0: κάνει, θα σου πω εγώ, γιατί αυτό είναι η ουσία.
1: Αυτή είναι η ουσία, βέβαια. Αυτή είναι η ουσία.
0: Βέβαια, για το θέμα, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση, το θυμόμουν βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ως υπουργός
1: Οικονομίας
0: και Οικονομικών το 2017.
1: Ακριβώς,
0: από τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Γιατί το θέμα αυτό όντως υπήρξε στην Κύπρο το 2015.
1: Όχι ακριβώς έτσι όμως.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Με έναν τρόπο.
1: Σωστά.
0: Μπορούσε ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του. Και τότε λοιπόν είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
7: Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα φαντς, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Θέλω, αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα.
4: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει γιατί, να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
7: Ναι.
4: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
0: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2017 ούτε το 2018, προφανώς δεν γίνεται και το 2026 σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα όσων βρίσκονται στην κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Είτε τότε
1: είτε τώρα.
0: Είτε τώρα. Το Πασόκ βέβαια θα επιμείνει στο θέμα, οπότε θα έχουμε και άλλα επεισόδια.
1: Σίγουρα.
0: Σε αυτή την αντιπαράθεση. Πες μου τώρα και για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Εντάξει, η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν είναι ένα κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αξίας άνω των 3 δις. Θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες και σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελ Αβίβ. Τι υπογράφουν? Διακρατικές συμβάσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την υλοποίηση του αντιεροπορικού, αντιντρών και αντιβαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας. Και οι Ισραηλινές εταιρείες συγκεκριμένες θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων σε συνεργασία όμως, και αυτό είναι σημαντικό, με ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Το τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτός χθες, λέγοντας ότι πλέον και η αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει στην ασπίδα του Αχιλλέα. Περιμένουμε σήμερα να πέσουν οι υπογραφές και βεβαίως κάτι που έχει η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Έτσι, είναι αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα.
0: Η Τουρκία, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές. Κυριολεκτικά τώρα, δεν ειρωνεύομαι. Αναφέρομαι στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες.
1: Στα κατεχόμενα.
0: Στα κατεχόμενα εκεί, στα ύδατα μεταξύ της Κυρίνιας και της Μερσίνας. Με τη βύθιση ενός καταμαράν. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι. Κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των επιβατών.
1: Έπαιζε νερά.
0: Έπαιζε νερά από την αρχή. Ειδοποιήθηκε το πλήρωμα. Λένε δεν είναι τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο. Μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Και μετά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν έβρισκαν λύση σωσίβια και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
1: Η οποία φαίνεται ότι δεν σταματάει. Δηλαδή, η επιθετική της ρητορική πια είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χωροταξικό. Για όλα. Γιατί
0: δεν τον βλέπω καλά τον Ερντογάν.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δεν τον βλέπω καλά γιατί είχε κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
1: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Δεν τον βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, τον Ερντογάν. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
8: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
9: Αχ.
8: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Ανεβαίνω πάνω.
10: Πού?
8: Σήμερα
10: Βρυξελές.
8: Ανεβαίνω Βρυξελές γιατί είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
10: Μπράβο.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Όλο η Κάτζου μου λέει: έρχεται, εσύ δεν έρχεσαι ποτέ. Ναι. Θα ανέβω κι εγώ, Σούλα μου, θα έρθω.
1: Έχει δίκιο η Σούλα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη, στη Μαρία στην Καλαμάτα, στη Σταυρούλα, στο Γιάννη στο ταξί, στη Δέσποινα, στην Εύη τη Ρεαλίτισσα. Καλημέρα στην Αρετή, στον φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα, την Ιωάννα, την Κατερίνα στην Πάτμο, τη Βάσο στα Γιάννενα, τον Γιώργο. Παιδιά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή σεζόν να έχουμε. Ένα από τα θέματα που συζητούσαμε με την Αμαλία που μας έκαναν εντύπωση το καλοκαίρι ήταν πάλι τα πολλά τροχαία τα οποία σημειώθηκαν.
1: Ναι, και θανατηφόρα τροχαία.
0: Και θανατηφόρα, αλλά και πολλές παραβάσεις από ασυνείδητους οδηγούς. Δηλαδή, είδαμε πράγματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Δηλαδή, είδαμε τύπο στο τούνελ εκεί στην Κακιά Σκάλα, στην Αθηνών Κορίνθου, να έχει ανοίξει τις πόρτες τις δύο, και του οδηγού και του συνοδηγού, και να έχει τέρμα καρά και να οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε άλλον στην Κρήτη να προσπερνά. Εκεί πέρα, ρίχνοντας κάτω τα κολονάκια που υπήρχαν σαν διαχωριστικό, να μπαίνει στο αντίθετο και μετά να επανέρχεται. Είδαμε φορτηγό να κάνει προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο.
1: Είδαμε άνθρωπο που πηγαίνει αντίθετα στην Εθνική επί 30 χιλιόμετρα.
0: Το είδα στον Ενικό, στο
1: ενικό.gr.
0: Στην Αθηνών Λαμία.
1: Αθηνών Λαμίας, ναι.
0: Και με ταχύτητα, δηλαδή πήγαινε σφαίρα.
1: Μισή ώρα.
0: Ταυτόχρονα με μοτοσυκλέτα χθες, ο άλλος πέρασε ό,τι κόκκινο
1: πόσα
0: και ό,τι στόπ υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε καταδίωξη από την αστυνομία στο κέντρο εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το πιάσανε μετά από πόση ώρα, πέρασε όλο τον ποινικό κώδικα και όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: 6.000 πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος βεβαίως για ένα χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο είναι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να ξαναοδηγήσει. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει.
0: Και από εκεί και πέρα, Αμαλία μου, πολύ μεγάλο πρόβλημα πάλι με τα πατίνια.
1: Εγώ είδα πατίνια και στην Αθήνα, χωρίς κρανός, με πολύ μεγάλη ταχύτητα πηγαίναν και πηγαίνουν. Παρόλο που έχουμε ένα νέο πλαίσιο.
0: Και υπάρχει και νόμος που έχει ψηφιστεί.
1: Βεβαίως.
0: Που απαγορεύει τη χρήση σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.
1: Έχω δει πολλούς ανήλικους να.
0: Εμένα μου έστειλε τώρα ο Νίκος φωτογραφία, ακροατής μας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Φωτογραφία εδώ από τα βόρεια προάστια. Τρία παιδιά. Παιδιά τώρα είναι σίγουρα κάτω από 17.
1: Ναι.
0: Με τα πατίνια, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα.
1: Ναι,
0: και να πούμε ότι ένα παιδάκι πάλι χτύπησε.
1: Ήταν στην Καρπαθό,
0: ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Χωρίς κράνος κι αυτό.
0: Ακριβώς. Πάλι πρόσφατα στην Κυψέλη. Δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα.
1: Δεν βάζουμε μυαλό ούτε με τα πατίνια. Τα πατίνια δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Και αυτοί που τα χρησιμοποιούν πρέπει να πηγαίνουν με συγκεκριμένη ταχύτητα σε συγκεκριμένους δρόμους και με κράνος. Κάτι που δεν γίνεται. Εξακολουθεί να μην γίνεται.
0: Και εδώ είναι και η ευθύνη των γονέων, έτσι.
1: Πάντως να ξέρεις ότι, έτσι βεβαίως, ότι και την εβδομάδα, δηλαδή τις εβδομάδες του Αυγούστου, τις πρώτες εβδομάδες που δεν είχε κίνηση, γιατί ήταν άδεια, γίναν πάρα πολλά τροχιά. Εγώ που κυκλοφορούσα γιατί ήμουν τις δύο πρώτες
0: εδώ. Γιατί χαλαρώνουν όλοι.
1: Και τρέχανε πάρα πολύ, Ιωσήφ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στο Κηφισικό και Φυσόκτο κατέβαιναν πραγματικά με απίστευτες ταχύτητες. Θέλει προσοχή.
0: Να μαζευτούμε λίγο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να είστε γεροί, υγιείς, δυνατοί, λέει, να υπάρχετε και να σας ακούμε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιας και λέμε τώρα για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην Άνδρο είχαμε μια άλλη περίπτωση.
1: Τι συμβαίνει.
0: Εκεί λοιπόν ένας οδηγός δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του, ούτε τη μοτοσυκλέτα του, αλλά το άλογο. Είχε πιει και κάτι ποτηράκια παραπάνω.
1: Πήρε το άλογο να μετακινηθεί.
0: Πήρε το άλογο.
1: Ναι.
0: Και πήγε στη χώρα της Άνδρου.
1: Και έκοβε βόλτες.
0: Αλλά ήταν 11.30 το βράδυ και είχε πολλή κίνηση.
1: Α.
0: Έγινε μέσα στις διακοπές
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπάθησε να κόψει δρόμο και τα λοιπά. Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο. Μάρκος είναι το άλογο.
1: Το κατάλαβα.
0: Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο, τον πήγανε μέσα, του κάνανε και αλκοτέστ. Και του.
1: Ήταν
0: πήρανε
1: λίγο.
0: Και το δίπλωμα.
1: Ήταν λίγο μεθυσμένος, ε.
0: Τώρα θα ακούσετε ναι. Εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Είναι από την εκπομπή του Νίκο Ευαγγελάτου στο Ωμέγα. Θα ακούσουμε λοιπόν το περιστατικό αυτό στην Άνδρο.
2: Άλογο, παράλογο. Αυτό το 4x4 δεν έχασε τις πινακίδες του, γιατί ποτέ δεν είχε. Δεν είναι τζιπ άλλωστε, αλλά άλογο. Ο αναβάτης του όμως έχασε το δίπλωμά του.
3: Είναι αρσενικό.
4: Είναι αρσενικό και τον Ελένε Μάρκο.
2: Στο Live News θα καταγγείλει ως παράλογο το πρόστιμο και την ποινή που τον άφησε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Γιατί καβάλισε έχοντας πιει το άλογο του.
3: Τι μας λέει εδώ, τη Σάββατο, τα μεσάνυχτα.
4: Του Σάββατο.
3: Στη χώρα τη Άνδρου κινείται έφυπος. Υπό την επίδραση του πνεύματος, μετρούμενος και μετά μας αναφέρει ότι ήταν 0,71 και 0,50.
4: Και έρχονται 6 αστυνομικοί και μου λένε να πάω στο τμήμα. Εντάξει, λέω πάμε. Πήγα στο τμήμα, με κρατήσανε όλη τη νύχτα μέσα, γιατί μου είχαν κάνει αυτό το ζευγάρι μήνυση για κακοποίηση. Μετά μου λέει να σου κάνουμε και αλκοτέστ. Λέω
3: Αρχιτέκτες σου είχαν κάνει από την αρχή?
4: Όχι, μετά μου κάνανε. Και μου γράψαν ένα πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση
3: 9
4: βαθμούς από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου. Και θέλανε να τους παραδώσω και το δίπλωμα οδήγησης.
3: Και τώρα 11.30 το βράδυ ανεβαίνεις. Είσαι από την Επίρρεια, έχεις όμως το άλογο ακριβώς έτσι, δεν ανεβαίνεις καβαλάρης.
4: Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο,
3: ναι,
4: αλλά το βαστούσα πολύ κοντά το άλογο στο χέρι μου και το είχα δίπλα μου για να μην χτυπήσουμε κανέναν.
0: Τον κράταγε τον Μάρκο, ρε παιδί μου, τον κράταγε.
1: Τον κράταγε, δηλαδή είχε. Παιδί μου,
0: δεν ήταν, υπήρχε πρόβλημα.
1: Δεν μπορούσα να μιλήσει βέβαια από το ποτό, δεν τον άκουσα έτσι.
0: Αυτό είναι μέρες μετά.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά κράταγε νομίζω. Ναι. Είχε ξαναπιεί.
0: Μάλλον. Πάντως, επειδή μπήκα σε φάση να το ψάξω λίγο να δω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Όντως, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Αυτό προβλέπει.
0: Λέει ότι οδηγός είτε οχήματος είτε ζώου.
1: Άρα το νόμο είναι
0: ανυφάλιος. Οπότε. Το προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και να του πάρουν το δίπλωμα και το πρόστιμο. Και το μεταξύ είχε γίνει και καταγγελία για κακοποίηση του ζώου.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι είχε γίνει εκεί με τον Μάρκο.
1: Τι του έκανε, έτσι πως ήταν και.
0: Ο Μάρκος, να ξέρεις, έμεινε όλο το βράδυ έξω από το τμήμα.
1: Τι να κάνει ο Μάρκος ο καημένος.
0: Τι να κάνει ο καημένος, εγώ τον καημένο τον Μάρκο.
1: Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Ποιον τον.
0: Ωραία,
1: έτσι, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, κοίτα, πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε η ώρα, Μαρία μου.
1: Έλα, Ιωσήφ μου.
0: Πρώτη μέρα της εκπομπής και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Κάτι που σημαίνει ότι τελειώσαμε.
5: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
0: Μα άρεσε τόσο πολύ.
1: Αύριο.
0: Αύριο το πρωί ακριβώς 8. Ευχαριστώ πουλάκι μου, καλώς βρήκαμε.
1: Να είσαι καλά, καλή σεζόν αγαπημένε μου.
0: Καλώς σας βρήκαμε,
1: μου.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές...
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
6: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
5: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά
1: από την επόμενη Δευτέρα. Αλλά είμαστε όλοι εδώ stand-by για να ξεκινήσουμε. Άλλοι ξεκίνησαν, άλλοι θα ξεκινήσουν σήμερα με το καλό η νέα ραδιοφωνική σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Δεν λέμε bye-bye στο καλοκαιράκι όμως, γιατί ημερολογιακά μέχρι την 21η-22η Σεπτεμβρίου παραμένουμε σε καλοκαιρινό mood. Άρα αυτά τα περί καλού χειμώνα και τα λοιπά θα τα πούμε από τα τέλη Δεκεμβρίου, 21-22 Δεκεμβρίου και μετά. Ούτε καν καλό φθινόπωρο δεν λέμε τώρα, λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό, καλή ραδιοφωνική περίοδο, καλή σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, επέστρεψε πολλοίς κόσμος το Σαββατοκύριακο, πάνω από 70.000 επιβάτες μόνο από το λιμάνι του Πειραιά. Επέστρεψε αρκετός κόσμος από τις εθνικές οδούς και τα αεροδρόμια. Γενικώς επιστρέφει ο κόσμος, δεν γέμισε ακόμα η πρωτεύουσα, ούτε η Θεσσαλονίκη από ό,τι με ενημερώνουν. Εμείς όμως σίγουρα θα σας γεμίσουμε το επόμενο δίωρο. Με ειδήσεις, με παρασκήνια, με σχόλια, με συνεντεύξεις, μα πάνω απ' όλα με μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Αυτό που αποτελεί τη μεγάλη δύναμη του αληθινού ραδιοφώνου από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του. Από την πρώτη στιγμή της εκπομπής. Στα Ερτζιανά και διαδικτυακά για τις φίλες και τους φίλους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας, 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα. Από αύριο Τρίτη μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει προετοιμασίες, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα έχουμε περάσει σχεδόν όλοι, δηλαδή όσοι έχουμε παιδιά. Τα πράγματα με τους φοιτητές είναι λίγο πιο χαλαρά. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου αρχίζει η νέα φοιτητική περίοδος, το νέο εξάμηνο. Οπότε υπάρχει ακόμα περιθώριο για τους τυχερούς φοιτητές, γιατί αυτές είναι οι δύο πιο τυχερές κοινωνικές τάξεις. Οι τρίτη ηλικία, οι συνταξιούχοι, ορισμένοι από τους οποίους έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο, που είναι η καλύτερη περίοδος σίγουρα, και οι φοιτητές. Η καλύτερη περίοδος γιατί δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί περνάς φθηνότερα τις διακοπές σου και σίγουρα ποιοτικότερα. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα στη ζωή μου να πάω Σεπτέμβριο διακοπές. Θα το ήθελα κάποια στιγμή. Να δούμε κάποια στιγμή αν μου δοθεί η δυνατότητα αυτή. Γιατί αμβώ θα προκύψει και να πλέξει. 10:09 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης, θα πάμε όλη την εβδομάδα μαζί μου 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, πριν αναλάβει ο Νίκος από την επόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Φέτος θα υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμα, αρκετές αλλαγές, αλλά όσον αφορά εμένα θα κάνω και τις Παρασκευές 10-12 κάθε Παρασκευή εκτός από το Σαββατοκύριακο, το μαγκαζίνο δηλαδή του Σαββατοκύριακου το πρωί, 7-10 το πρωί. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, ήμασταν και το Σαββατοκύριακο μαζί εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν, Λάσκαρη. Είναι και ο υπεύθυνος της ελληνικής μουσικής που θα ακούτε όλη αυτή την εβδομάδα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, αυτό το καλό κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM το 2007. Είμαστε από τους λίγους, εγώ και η Εύη, που έχουμε παραμείνει από τότε. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος δημοσιογράφος στα Δελτία, την εκφώνηση και τη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και τώρα σας παρουσιάζω τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, το σύγχαυρο που θα μας πει τα νεότερα για την κίνηση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όσοι πιστεύατε ότι από σήμερα θα διάσουν οι δρόμοι, κάνατε μεγάλο λάθος. Καλημέρα, συνάδελφε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Οι δρόμοι όχι απλά δεν αδειάζουν, αλλά όσο τελειώνει και το καλοκαίρι, γεμίζουν εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέρα με τη μέρα.
1: Σήμερα σε άκουγα το πρωί στους συναδέλφους, τα παιδιά είχε προβλήματα και ατυχήματα.
2: Σωστά.
1: Είχαμε και μποτιλιαρίσματα, είχαμε, για να τα πάρουμε από την αρχή.
2: Είχαμε και ακινητοποιημένο όχημα το πρωί στο Μοσχάτο, είχαμε μετά τροχαίο πιο ψηλά στο Ρέντι.
1: Εντάξει, επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς κίνηση στο Κυφισό δεν γίνεται.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα κουλούρια και να πάμε προς τα πίσω.
2: Πάμε, ναι, από τον Κυφισό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κυφισό από Κόκκινο Μήλο μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm-hmm. Στον Πειραιά στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνονος, Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι και έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδου τη Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Πάρε μια ανάσα να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη και επιστρέφουμε με σχόλια.

0: Με ελληνική μουσική θα πάμε όλη την εβδομάδα, όπως το έχουμε καθιερώσει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, Παναγιώτη, από ό,τι φαίνεται, επιστρέψαμε στην καθημερινότητα.
1: Έτσι,
0: με
1: ακριβώς.
0: Κίνηση, με μποτιλιαρίσματα. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αυξάνεται και η κίνηση στον Κηφισό. Δεν θα έρθουν όλοι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα επιστρέφουν, ήδη επέστρεψαν από σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των μεγάλων επιστροφών. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος?
1: Σε ποιο άθλημα?
0: Σε ποιο άθλημα? Ξεκινάμε από το βασιλιά των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο. Θέλουμε κανένα δύο μεταγραφές ακόμα, ε?
1: Θεωρώ ναι, γιατί έχει βάλει στόχο διάκριση και στο Europa League. Θεωρώ έκανε πολύ καλά που διατήρησε το κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, στον Μπάγκο. Και πιστεύω έκανε πολύ ποιοτικές μεταγραφές. Αν δέσουν όλοι αυτοί σαν σύνολο, θα έχει επιστροφή και σε χώριους τίτλους και μπορεί να πετύχει και κάτι καλό στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε, για την ΑΕΚ είναι λίγο δύσκολο και Champions μαζί, League και πρωτάθλημα. Ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες αυτό. Δηλαδή, ήδη έκανε την πρώτη της γκέλα χθες. Τον Μπάγκο, πώς τον βλέπεις?
1: Μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση Κωνσταντέλια. Είχε και την ατυχία χθες που έβαλε τον γκολ και πάθηκε χιαστό. Αλλά τώρα και ευρωπαϊκός αποκλεισμός από τόσο νωρίς.
0: Τον αιώνιο.
1: Τώρα, έξι προκριματικά στο Conference League που ξέρεις ότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο και στα έξι μάτς δέχτηκε γκολ. Δεν πήγε καλά. Τι να πω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τα τελευταία μεταγραφικά νέα είναι ότι φουλάρουμε για εξτρέμ στο κάδρο Παύλο Γκαρθία και Μπράιαν Χιλ. Τους θέλει και τους δύο ο Μεντιλίμπαρ. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν, ευχηθούμε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Να γεμίσουν τα γήπεδα και να δούμε ωραίο θέαμα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα της ειδησιογραφίας, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, να πούμε. Είναι μια μέρα γεμάτη πολιτική ειδησιογραφία και όχι μόνο. Ξεκινούν τα ταξίδια, η άνοδος των πολιτικών αρχηγών και το επόμενο Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ. Αναμένονται ανακοινώσεις. Η οικονομία θα είναι σε πρώτο πλάνο αυτή την εβδομάδα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο λόγω της ΔΕΔ, αλλά και λόγω των κυβερνητικών δράσεων που αναμένεται από σήμερα να πάρουν σάρκα και οστά. Και αναφέρομαι κυρίως στο θέμα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έως και 30%. Θα μας πει σε λίγο ο Δημήτρης ο Χριστούλιας τι είναι αυτό, πώς θα αναγνωρίζουμε τα προϊόντα και γιατί κάθε προϊόν θα έχει διαφορετική μείωση ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Να δούμε αν όλα αυτά θα αποτυπωθούν στην τσέπη του πολίτη ή θα αφορούν μόνο τα μανταλάκια και μερικά ακόμα προϊόντα που δεν έχουν μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές, όπως συνέβη δηλαδή στις προηγούμενες ανακοινώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά, να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια, τον καλό συνάδελφο του Οικονομικού Ρεπορτάζ στη Real News και στον όμιλο Real γενικότερα. Καλημέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα Γιάννη.
0: Λοιπόν, για να μπούμε τώρα στην ουσία των ανακοινώσεων. Τι πράγμα είναι αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που από σήμερα εφαρμόζεται στα σούπερ μάρκετ και πώς θα καταλάβει ο πολίτης ότι ένα προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την τιμή που είχε την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Γιάννη, να τα βάλουμε όλα στη σειρά για να καταλάβουμε τελικά όντως τι είναι αυτή η πρωτοβουλία για να μειωθούν οι τιμές. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, πάνω από 1.600 προϊόντα, βασικά αγαθά και σχολικά είδη, θα περιλαμβάνονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και άλλα βασικά είδη, να πούμε ότι θα είναι το κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, όσπρια, ελαιόλαδο, παιδικές τροφές, πάρα πολλά προϊόντα, απορριπαντικά σαμπουάν και φυσικά τα σχολικά είδη. Πάμε τώρα να δούμε ένα προς ένα πώς έχουν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τα επώνυμα προϊόντα, θα είναι 900 οι κωδικοί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ίσως και παραπάνω. Οι 900 κωδικοί με βασικά αγαθά τα οποία θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία με μέσο όρο μείωσης τιμής 7%.
0: Ναι. Επίσης, όταν λες επώνυμα προϊόντα, τι λες? Υπάρχουν και ανώνυμα δηλαδή?
2: Υπάρχουν και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για τα οποία θα σου μιλήσω λίγο αργότερα.
0: Okay.
2: Τώρα υπάρχουν τα κρέατα, θα υπάρχουν αρκετοί κωδικοί και εκεί πάνω από 50 σύμφωνα με πληροφορίες, με μέσο όρο μείωσης 6%. Να σου θυμίσω ότι τα κρέατα τον τελευταίο χρόνο και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό καταγράφουν σημαντική άνοδο στη τιμή,
0: ναι.
2: Άρα εκεί θα εστιαστούν ιδιαίτερα οι μείωσεις.
0: Όταν λες κρέατα, εννοείς τα τυποποιημένα κρέατα ή αυτά που παίρνουμε από τον κρεοπόλιο στο σούπερ μάρκετ?
2: Μιλάμε για τυποποιημένα κρέατα μέχρι στιγμής, αυτό ξέρουμε. Θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου σε 11.30 ώρα που θα κάνει με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσακάρη, ώστε να δούμε εάν τελικά θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές πέρα από αυτές τις πληροφορίες που έχουμε εμείς. Πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί έχουμε άλλους 300 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης τιμών 11%. Και επίσης υπάρχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να υπενθυμίσω στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν ότι πρόκειται για τα προϊόντα που παράγουν τα σούπερ μάρκετ στη συνεργασία με συγκεκριμένες βιομηχανίες τροφίμων αλλά και άλλες προμηθευτές και έχουν συνήθως την φίρμα των σούπερ μάρκετ. Και πάμε και στα σχολικά, όπου εκεί θα έχουμε περίπου 400, όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κωδικούς. Μιλάμε για τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, με ένα μέσο όρο μείωσης τιμής περίπου στο 7%. Άρα, με αυτά που σου είπα, Γιάννη, θα έχουμε ένα σύνολο 1.650 κωδικών με μείωση από 5 έως 30% με ένα μέσο όρο μείωσης 6 έως 7%.
0: Δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Αυτά τα προϊόντα, οι μειώσεις ξεκινούν από σήμερα, σωστά?
2: Από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο στόχος και γιατί έχει πολύ μεγάλη.
0: Όλα τα προϊόντα, δηλαδή από σήμερα μπορεί κάποιος να τα βρει αυτά τα προϊόντα φθηνότερα.
2: Φθηνότερα. Οι μειώσεις που θα δούμε σήμερα θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες.
0: Mm-hmm.
2: Και μέσα σε αυτό το διάστημα οι βιομηχανίες και οι προμηθευτές αλλά και τα σούπερ μάρκετ έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν και να.
0: Και να αφαιρέσουν. Κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
0: Πώς θα γίνεται κατανοητό στο ράφι ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση 7-30%? Θα υπάρχει κάποια ταμπέλα?
2: Πολύ σωστά. Θα υπάρχει μια ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η οποία θα λέει με μεγάλα γράμματα μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Είναι ένα σηματάκι, είναι μια σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν όσο το δυνατόν πιο εύκολα να εντοπίζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στην πρωτοβουλία και θα έχουν μείωση στη τιμή τους από 5 έως 30%.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά μένει να τα δούμε και στις 11.30 ώρα
0: στην πράξη, έτσι.
2: Όπου θα ανακοινωθούν, αλλά και στην πράξη, κυρίως πολύ σωστά Γιάννη, θα πάμε στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε ακριβώς τα προϊόντα, θα τα καταγράψουμε, θα δούμε τα ποσοστά μείωσης και θα δούμε τελικά ποιο είναι το όφελος που μπορεί να έχουν οι καταναλωτές μέσα από την πρωτοβουλία.
0: Τώρα μια τελευταία ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Αυτές οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα αφορούν όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Βασιλόπουλο, Λίντλ, Μασούτι, Σκλαβενίτη, όλες?
2: Όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αφορούν και δεν αποκλείται να υπάρχουν και κάποιες μικρότερες που έχουν και τοπική δραστηριότητα να μπουν μέσα στην πρωτοβουλία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Χριστούλια για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιά και Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πού βρίσκεστε, Αθήνα ή έχετε ανέβει Θεσσαλονίκη να προετοιμάσετε την άνοδο του Πρωθυπουργού?
3: Είμαι στην Καβάλα, έχω περιοδεία σήμερα και αύριο Καβάλα και Ξάνθη. Επιστρέφω την Τετάρτη γιατί έχουμε τις τελικές συνεννοήσεις για το πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και μόλις πριν από λίγο, μια και μιλήσατε πριν με τον Δημήτρη τον Χριστούλη, υπογράψαμε και την κοινή υπουργική απόφαση για την επέκταση του μέτρου σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οποία περιμένουν οι πολίτες.
0: Ναι.
3: Σας δίνω και το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, καλά κάνετε. Έχουν εξαμοληθεί στη Βόρεια Ελλάδα περίπου 50 στελέχη, διάβαζα, της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη. Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί, αν δεν κάνω λάθος? Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ή όχι? Τι λέτε εσείς?
3: Πολιτικά πρέπει η κυβέρνηση να ανεβαίνει τακτικά στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Εγώ μέσα στους 2,5 πρώτους μήνες άσκησης των καθηκόντων μου έχω πάει Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη να καταγράφουμε και να επιλύουμε προβλήματα της περιφέρειας και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ευεργετική και πολύ θετική αυτή την πρωτοβουλία που πήρε ο γραμματέας του κόμματος ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης.
0: Ναι. Σε 16 νομούς θα καλύψουν σήμερα οι περιοδίες, από σήμερα μάλλον, υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, παρατηρείτε από χθες το απόγευμα, μετά την παρέμβαση του κυρίου Τσούτσια, του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, μια ομαδική αντεπίθεση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η κυρία Βούλτεψη στο τηλεοπτικό σταθμό που εργάζομαι και εγώ, το Άξον 24. Πριν από λίγο ο κύριος Φλωρίδης στον Sky. Ο κύριος άλλος υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Παρατηρείται μια αντεπίθεση σε επίπεδο επιχειρηματολογίας απέναντι στο κόμμα Σαμαρά και θα ήθελα την άποψή σας. Πιστεύετε ότι τελείωσε η περίοδος της κατανόησης, να την πω έτσι, και θα αρχίσει πλέον το σκληρό ροκ στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ή υπάρχει ακόμα ένα μικρό χρονικό περιθώριο για να αναπροσαρμόσει την πολιτική του και την τακτική του κ. Σαμαράς, αν τελικά το κάνει?
3: Τώρα το να κάνουν ανασκαφές και να ψάχνουν πράγματα για τα οποία μάλιστα πολιτικές οι οποίες έφεραν την υπογραφή του Αντώνη του Σαμαρά, το Βορύδη, τον Πλεύρη και τον Άδωνη, ο Σαμάνας τους έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ατυχές έτσι όπως το εξέφρασε ο Νίκος ο Τσουτσιάς.
0: Απάντησε πριν, απάντησε χθες το βράδυ ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης επ' αυτού.
3: Νομίζω ότι απάντησε πολύ σωστά. Και για να μην πω ότι στην πολιτική άνοιξη ήταν μέχρι και ο Ανδρέας Λεντάκης. Δηλαδή, να θυμίσω να πάω και πιο πέρα. Ο Ανδρέας... Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή καταμαράν, με σχεδόν 270 επιβαίνοντες ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα το κρατήδιο Σαξονία Άνχαλ στην Ανατολική Γερμανία θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός γεγονότος για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακροδεξιό κόμμα, το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος χαρακτηρίζει επισήμως ως εξτρεμιστικό και απειλή για τη δημοκρατική τάξη, αναμένεται να κερδίσει στις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία και να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. 13 χρόνια μετά τη βίαιη διακοπή τους, η Ισλανδία ψήφισε κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ισλανδία από το 2009. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά από συμφωνία.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι.
9: πάω. Πάω κατευθείαν στο Πούλης.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Εμένα προσωπικά το πρόγραμμά μου περιλαμβάνει

0: δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Εμένα προσωπικά το πρόγραμμά μου περιλαμβάνει δεκάδες παρεμβάσεις, ομιλίες, επαφές, συναντήσεις, όπως και του Κυριάκου του Πιερακάκη, του Θάνου του Πετραλιά. Θα έχουμε και το περίπτερό μας ως Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι μια παραγωγική δεύτερη, κύριε Παπαγιάννη, να το κρατήσετε αυτό. Θα δώσει το βατήρα και το βηματισμό για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
6: Την καλημέρα μας, κύριε Μαρκόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
5: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Real FM.
7: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά. Για τώρα.
8: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει σε μισή ώρα στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής της τελικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ηράκλειο.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας. Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 10 και 34 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα να έχετε όλες και όλοι, καλή σεζόν ραδιοφωνική. Βλέπω μεγάλη συμμετοχή, αγάπη του κόσμου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και είμαστε ένα πράγμα που μπορούμε να πούμε όλοι εμείς εδώ στο Real FM για τα τόσα χρόνια στήριξης, υποστήριξης και αγάπης που δείχνετε προς τον Όμιλο, προς τον σταθμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος. Εγώ προσωπικά τον Δημήτρη Μαρκόπουλο τον ξέρω 25 χρόνια από το ρεπορτάζ. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε παράλληλες επαγγελματικές πορείες. Ακολούθησε την καριέρα του πολιτικού. Έγινε Υφυπουργός Οικονομικών. Θα δούμε εκ του αποτελέσματος στο τέλος το ταμείο. Γιατί τότε κρίνονται όλα. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε φουριόζοι με την οικονομία, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρόγραμμα του Υφυπουργού ήταν συγκεκριμένο και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το βγάλουμε πιο μετά. Σκεφτόμαστε να το βγάλουμε μετά τις 11, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε μια παρένθεση να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, να μας πει τα νέα του καιρού, πώς ξεκινάει η εβδομάδα, πώς θα καταλήξει. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας τώρα, από Δευτέρα, από σήμερα, τι καιρό θα.
5: Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, δηλαδή οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας, που θα διατηρηθούν περίπου μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί περιμένουμε μια μικρή υποχώρηση. Απρόσκαιρη όμως, αφού από την άλλη Δευτέρα πάλι ο υδράγειο θα αρχίσει να ανεβαίνει. Με άλλα λόγια, ο Σεπτέμβρη θα μπει όπως βγαίνει ακριβώς το Αύγουστο. Καλοκαιρινό θα έλεγα. Χωρίς σπουδαία φαινόμενα, κάποιες τοπικές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως στην ορουσία της Πίνδου, αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο, θεωρούνται κάτι απολύτως φυσιολογικό. Απ' την άλλη, άνεμη στο Ιόνιο, ασθενείς μέχρι 2 με 4 από φόρτο πολύ, στο Αιγαίο όμως 4 με 5 τοπικά, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, στο Καρπάθιο έως 6 από φόρ. Η θερμοκρασία στους 33 με 35 στη Βόρεια Ελλάδα, στους 36 με 37 στα κεντρικά. Και στους 30 στις Κυκλάδες, μέχρι 34-35 στην Κρήτη, την νότια Κρήτη, την πεδιάδα της Βασχαράς.
4: Άρα δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο θερμοκρασιών. Δεν προβλέπετε δηλαδή, δεν υπάρχει μια πρόγνωση σε βάθος 12-15 ημερών για κάτι πιο θερμό, για καύσωνα δηλαδή, όχι.
5: Όχι, ο καύσωνας τελείωσε. Θεωρώ ότι τα σαραντάρια για φέτος θα ξεχνάμε. Άλλωστε, σαραντάρι στην Αθήνα δεν πιάσαμε καθόλου φέτος.
4: Από τις σπάνιες φορές νομίζω αυτό.
5: Από τις σπάνιες φορές πράγματι. Και αν αναλογιστούμε τι έγινε στην Ευρώπη, θέλω να πω ότι ήταν ένα καλοκαίρι ζεστό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν δροσερό το καλοκαίρι το φετινό. Αν το συγκρίνουμε με τα πολύ παλιά, μπορεί ενδεχομένως, αλλά με τα χρόνια τα τελευταία της κλιματικής αλλαγής, ήταν ζεστό.
4: Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι το περίεργο, ότι εμείς είχαμε πιο δροσερό καλοκαίρι που είμαστε μεσογειακή χώρα και χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία είχαν καύσωνες.
5: Βέβαια.
4: Μάλιστα, περίεργα πράγματα.
5: Δυστυχώς είναι όλα αυτά ένα απότοκα της κλιματικής αλλαγής και όσο και αν λέμε ότι όλα τα ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή, δυστυχώς αυτό είναι κάτι το πραγματικό. Άλλωστε η καταστροφή που έγινε εχθές και προχθές στην Κρήτη με εκείνο το ξαφνικό μπουρίνι που είχαμε τα ναυάγια των
4: σκαφών.
5: Στην Κύπρο, ναι, στην Κύπρο, ναι. Ήταν μια ψυχρή μάζα που ήρθε από την Ουκρανία, πέρασε τον Εύξεινο Πόντο και την Τουρκία και κατέληξε στο κόλπο της Ατάλειας και επηρέασε και την Κύπρο. Δυστυχώς αυτό δεν είναι συνηθισμένο, είναι κάτι σπάνιο.
4: Μάλιστα.
5: Και αυτό και υπήρξε ο εφηδιασμός.
4: Σας ευχαριστούμε κύριε Αρνιακέ, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν έχουμε, γεια σας. Λοιπόν, αυτά μετά του καιρού, φίλες και φίλοι, τα ακούσατε κι εσείς. Ήπια η εβδομάδα. Έχει δροσίσει λίγο το βραδάκι. Έχει μπει και το βοριαδάκι. Πολύ ωραίος καιρός. Χωρίς υψηλά ποσοστά υγρασίας. Με αυτό το βοριαδάκι να γίνεται ευχάριστο από το απόγευμα και μετά. Γενικά μας πήγε καλά φέτος το καλοκαίρι. Και αυτό έχει και τις συνέπειές του, όπως καταλαβαίνετε, και στο μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αν και είχαμε ισχυρούς ανέμους, βοριάδες και έγιναν καταστροφές. Εκεί ειδικά στον Κιθερώνα, στα τέλη Ιουλίου, αλλά σε γενικές γραμμές, από ό,τι λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέχρι τώρα, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε, το καλοκαίρι θα κρατήσει ακόμα 20-25 μέρες, τα πράγματα πήγαν καλύτερα από πέρσι. Λοιπόν, τώρα στην Ευρώπη γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν τα έχετε διαβάσει, εκτός από όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χθες οι φίλοι μας οι Ισλανδοί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ συμπαθητικό λαό, αποφάσισαν με δημοψήφισμα να μην προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, σε χώρες που αποτελούν οικονομικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, οι τρεις δηλαδή ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, βρίσκονται στον προθάλαμο κόμματα ακροδεξιά. Η Λεπέν, η επικεφαλής του AfD, αλλά και στην Ιταλία η Μελόνι, που υποτίθεται ότι ήταν ακροδεξιά και τώρα έχει στραφεί περισσότερο στην εθνικιστική και λαϊκή δεξιά, έχει ακόμα πιο δεξιά κόμμα και μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων πολιτών το προτιμά απέναντί της. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με την απόφαση των Ισλανδών ψηφοφόρων. 200.000 ψήφισαν χθες για το δημοψήφισμα που θα καθόριζε το μέλλον της χώρας, χωρίς να αποτελέσει το δημοψήφισμα αυτό δεσμευτική πρόταση για την κυβέρνηση. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Λοιπόν, τα βλέπεις και εσύ τι γίνεται στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε με την μακρινή Ισλανδία, που χθες αποφάσισε ό,τι αποφάσισε. Νίκη λοιπόν για το όχι. Η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας υποστήριζε τον ευρωσκεπτικισμό. 52,8% η Ισλανδία απάντησαν όχι και μόλις 47,2% ναι. Να πούμε ότι η Ισλανδή Πρωθυπουργός, αλλά και τα κόμματα τα οποία σχηματίζουν τον κυβερνητικό σχηματισμό, κυρίως στην κεντροδεξιά, κεντροδεξίες αναφορές έχουν. Δεν είναι δηλαδή κάποια κόμματα τα οποία κινούνται στο ακραίο ιδεολογικό-πολιτικό τόξο.
6: Η απόφαση των Ισλανδών έχει να κάνει με μια ευρύτερη γεωπολιτική τους θεώρηση των πραγμάτων και όχι τόσο με ιδεολογικά κριτήρια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά η απόφαση των Ισλανδών είναι ένα ράπισμα στην όποια γεωπολιτική ισχύ διατίθεται να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το βασικό ζήτημα για το οποίο ήρθε αυτό το δημοψήφισμα τόσο γρήγορα είναι όλη η έκρηξη κατάσταση στη Γροιλανδία, η οποία, να θυμίσουμε, βρίσκεται στα σύνορα ουσιαστικά με την Ισλανδία, παρόλο που δεν ανοίξει η Ισλανδία, ανοίξει η Δανία, και όλη αυτή η αμερικανική επιθετικότητα στην περιοχή. Έτσι, αυτό που εκλήθησαν να αποφασίσουν ουσιαστικά οι Ισλανδοί είναι αν θα δεχθούν να μπουν κάτω από την προστασία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αρχίσουν να αυξάνονται οι εντάσεις και η αβεβαιότητα στην περιοχή τους, κυρίως επαναλαμβάνω λόγω της Γροιλανδίας, ή όχι.
4: Ναι.
6: Το αποτέλεσμα ήταν το όχι, όπως είπες και εσύ, η ίδια η Πρωθυπουργός της χώρας ήταν στο στρατόπεδο του όχι, και αυτό σύμφωνα με την ανάγνωση πλέον της Ευρωπαϊκής Ανάλυσης είναι ότι οι Ισλανδοί συνειδητοποιούν ή τουλάχιστον θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να τους προστατεύσει πρακτικά σε περίπτωση που υπάρξει κάποια έκρηξη κατάσταση.
4: Εδώ να πούμε, Βαγγέλη, ότι η Πρωθυπουργός προέρχεται από σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, κυβερνά μαζί με τους κεντροδεξιούς χριστιανοδημοκράτες. Στην Ισλανδία δεν υπάρχουν αυτό το οποίο λέμε ακραία εθνικιστικά κόμματα. Κυρίως στο χώρο του κέντρου συνοστίζονται τα περισσότερα κόμματα εξουσίας και μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί τάσεις ακροδεξιάς. Παρ' όλα αυτά, ο ευρωσκεπτικισμός ήταν αρκετά. Είναι αρκετά δημοφιλής μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα για τους δικούς τους λόγους, βέβαια, και εκεί οι Ισλανδοί έχουν διαφορετικά κριτήρια από εμάς.
6: Έχουν καταρχήν μια πολύ μεγάλη αίσθηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Είναι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει για αιώνες ένα δικό τους τρόπο λειτουργίας. Θεωρούν λοιπόν ήδη και πριν την έκρητη κατάσταση στην περιοχή ότι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιόριζε τον τρόπο λειτουργίας τους, τους κανονισμούς τους, τις οικονομικές τους παραδόσεις. Και βεβαίως τώρα το επιχείρημα ήταν αν τελικά η Ισλανδία αξίζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζει δηλαδή να δώσει ένα κομμάτι αυτής της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας της στις Βρυξέλλες, προκειμένου να έχει μια προστασία από την Ευρώπη. Κάτι το οποίο θεώρησαν ότι δεν ισχύει και δυστυχώς μπορούμε να πούμε ότι έχουν δίκιο, διότι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα όσον αφορά την γεωπολιτική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά απογοητευτική. Radio Preveza, Real FM.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
8: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
9: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
8: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
8: Είσαι πολύ γενναίος.
10: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
11: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Και ναι. Από ό,τι ξέρω, η Opinion Poll θα βγάλει δημοσκόπηση την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να καθίσει η σκόνη από την ΔΕΦ και μετά να έχει συμπεράσματα, Νίκο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική στη Στεριοπούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα και στον αγαπητό Δημήτρη την Γλυφάδα. Να πούμε όμως καλημέρα και στην αγαπητή συνάδελφο τη Σίση Σταυροπιεράκου. Καλημέρα, Σίση. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Λοιπόν, έχεις καλό ρεπορτάζ, το διαβάσαμε και στη Real News. Υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τις εξαγγελίες στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ ή όχι ακόμα?
10: Να πούμε ότι ο βασικός κορμός έχει κλειδώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωστόσο, υπάρχουν μέτρα που ενώ μέχρι και την Πέμπτη τα θεωρούσαμε δεδομένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχουν βγει από το τραπέζι. Αναφέρομαι στην κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος για τα νομικά πρόσωπα και τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 22% στο 20%. Αυτά τα μέτρα, τουλάχιστον για το 2027, δεν θα περιλαμβάνονται στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Από την άλλη, αυτές τις τελευταίες δύο μέρες κυκλοφορούν σενάρια, μην επιβεβαιωθούν πάντα, ότι η κυβέρνηση έχει βάλει στο τραπέζι και εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιας στοχευμένης μείωσης συντελεστή ΦΠΑ, χωρίς να ξέρουμε αν αφορά ήδη η πρώτη ανάγκη, τρόφιμα ή ενδεχομένως και καύσιμα. Αυτό θα περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ποια μέτρα θεωρούνται κλειδωμένα, ποια θεωρούνται βέβαια ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΣ. Σίγουρα είναι η ελάφρυνση του δεκμαρτού συστήματος φορολόγησης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο των εξαγγελιών. Η γραμμή είναι ότι τα τεκμήρια δεν θα μείνουν για πάντα και ότι όσο αποδίδουν τα ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής θα δημιουργεί το περιβάλλον οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή κατάργησή τους. Το νέο μοντέλο θα απευθύνεται στους συνεπείς φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτά? Ότι όσοι συμμορφώνονται με το σύστημα το My Data, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα βλέπουν μειώσεις στο τεκμαρτό εισόδημά τους. Θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες θα προκύπτουν μέσω ενός αλγόριθμου, ο οποίος θα ελαφρύνει σημαντικά τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεδομένη είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα εξετάζεται η σταδιακή μείωση όχι μόνο για το 27 αλλά σε βάθος τετραετίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο γιατί θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, θα είναι μια ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Επίσης σίγουρη είναι η μισή μονάδα εισφορών, η μείωση της μισής μονάδας
9: εισφορών. Οριζόντια για όλους.
10: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Μέχρι και την Παρασκευή δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση. Το πρώτο σενάριο προβλέπει η μείωση να μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Και το άλλο σενάριο θέλει όλη τη μείωση να περάσει στους εργαζομένους ώστε να έχουν ελάφρυνση στις καθαρές αποδοχές τους. Είναι ένα θέμα που θα ξεκαθορίσει σήμερα αύριο. Επίσης το πιο σημαντικό θα έλεγα είναι το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το άνοιξε ο Πρωθυπουργός από τη Βόρειο Ελλάδα γιατί προαγγείλε αύξηση πάνω από τα 950 ευρώ όπως ήταν η κυβερνητική δέσμευση. Και λέω ότι είναι σημαντικό γιατί δεν αφορά μόνο τους 550.000 που δικαιούχους του κατώτατου αλλά συνδέεται και με τους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί μετά τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο, οι αυξήσεις αφορούν και τους δημοσίους υπαλλήλους. Εδώ μένει να δούμε ποια θα είναι η αύξηση. Δηλαδή πόσο πάνω από τα 950 ευρώ θα αυξηθεί ο μισθός και όπως μαθαίνουμε είναι μια απόφαση που ελήφθη για να ενισχυθεί το εισόδημα περαιτέρω καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος πληθωρισμός που θα τρέξει το 26 θα διαμορφωθεί πάνω από 3,6%. Οπότε ήταν καλό να ενισχυθούν περαιτέρω τα εισοδήματα μισθωτών και δημοσίων υπαλλήλων. Σε γενικές γραμμές είναι αυτά τα μέτρα, σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις και θα υπάρχουν και πρόσθετες ανακοινώσεις τόσο για το στεγαστικό όσο για τις οικογένειες με παιδιά, ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο είναι και οι ενεργειακές επενδύσεις μέσα από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής.
9: Συνολικά αν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ΣΥΔΕΦ, σε ποιο ύψος θα μπορούσε να φτάσει?
10: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι για το 2027 θα φτάσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο, χωρίς αυτό να υπολογίζεται ενεργειακή ρήτρα διαφύγηση.
9: Μάλιστα. Είσαι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Προσανατολισμένη η φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής και των εξαγγελιών που θα κάνει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Το Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, είναι στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και στη μεσαία τάξη βεβαίως. Το θέμα, φίλες και φίλοι, είναι να περάσει σε νέα φάση η φορολογική πολιτική. Επιτέλους να δοθούν κίνητρα στους φορολογούμενους που είναι σταθερά συνεπείς στις υποχρεώσεις τους όλα αυτά τα χρόνια. Είτε δεν έχουν, είτε έχουν ρυθμίσεις και τις πληρώνουν. Αυτή η φιλοσοφία του συστήματος που ισχύει δεκαετίες στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Βρετανία, κάποια στιγμή να ισχύσει και εδώ. Και όχι μόνο όσον αφορά το φορολογικό σύστημα, αλλά και όσον αφορά τα δάνεια της τράπεζας. Να δοθούν δηλαδή κίνητρα και μπόνους, αν θέλετε, σε όλους τους δανειολήπτες και τους φορολογικά συνεπείς πολίτες. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό ακριβώς στις 11. Σας έχουμε και άλλα πολλά την υπόλοιπη μία ώρα. Παρασκήνια, γίνεται χαμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, Έχει βγει ο ένας μετά τον άλλον τους, τα κυβερνητικά στελέχη και βαράνε στο ψαχνό.
11: Real FM.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι,
0: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 11.
15: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
17: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
16: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
17: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
18: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
19: Κύριε!
18: Κωστάκι, για πες μας.
19: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
18: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
19: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
18: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
19: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
18: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
20: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
21: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
20: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
21: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
20: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
21: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
20: Τηλέφωνο 26820-51100.
21: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
22: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
23: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
22: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
23: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
22: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
23: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
22: Τελικά Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
24: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
25: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
26: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλιανό οδηγό Kaigo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνική.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preves.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Δεν ξέρω αν το είδατε. Μια πολύ περίεργη ιστορία αναδείχθηκε χθες από το αστυνομικό ρεπορτάζ στην Κυψέλη. Βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τώρα, τι γινόταν εκεί πέρα? Μέσα εκεί ήταν κάτι σαν κοινόβιο. Ζούσαν Αφγανοί, Έλληνες, ανήλικα παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Ένα πράγμα, ένα χάος. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά τώρα τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά λεπτά, ή τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Γιώργος Καλιακμάνης. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι γινόταν μέσα σε εκείνο το σπίτι, ρε Γιώργο?
2: Περίεργη υπόθεση. Καταρχήν να πούμε το story πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης του Airbnb πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, γιατί κάποιοι που είχαν, που έμεναν εκεί, δεν δέχονταν να φύγουν και δεν πλήρωναν. Επίσης είπε στην αστυνομία ότι αυτοί κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
1: Ναι.
2: Μέχρι να πάει η αστυνομία που είχε καλέσει, πέρναγε μια ομάδα Δίας, εξιστόρισε όλη την ιστορία στην ομάδα Δίας. Η ομάδα Δίας χτύπησε το κουδούνι, είδε στους ανθρώπους, σαν και περί η συμπεριφορά τους, είδε δηλαδή ότι προφανώς ήταν χρήστες.
1: Ναι.
2: Είδαν τα παιδιά της ομάδας Δίας ότι στην κατοχή τους είχαν ναρκωτικές ουσίες οι δύο συγκεκριμένοι, ο Έλληνας, ο Ημεδαπός και ο Αφγανός, τους προσήγαγαν στο τμήμα και μαζί πήραν και δύο βαλίτες που είχαν ετοιμάσει η οικογένεια για να φύγει. Οικογένεια. Όλοι αυτοί.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω
1: αυτό το κοινόβιο. Ναι.
2: Το κοινόβιο, ναι. Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν η διαδικασία είναι όταν πας στο τμήμα από τη στιγμή που κατέχουν ναρκωτικές ουσίες, πρέπει να τους ψάξεις να κάνει σωματική έρευνα, αλλά και έρευνα χειροποσκευών. Όταν λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν τις βαλίτες, στη μία βαλίτσα βρήκα ένα δοχείο με ένα βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο στην ουσία.
1: Δηλαδή, πόσο μηνών ήταν το βρέφος αυτό?
2: Σύμφωνα,
1: δεν μιλάμε για έμβριο βρέφος.
2: Ναι. Όταν έστειλαν φωτογραφίες, γιατί εστάλθησαν φωτογραφίες στον ιατροδικαστή από την αστυνομία, ο ιατροδικαστής είπε από 7 ως 9
1: μηνών.
2: Αλλά η ιατροδικαστική έρευνα θα δείξει. Πρέπει να είναι γύρω στους 8 μήνες. Λοιπόν, τώρα πια σε τι πρέπει να απαντήσει ο ιατροδικαστής? Πόσο καιρό είχε το βρέφος μέσα στην κατάψυξη? Σε ποιον ανήκει? Αυτό θα φανεί από το DNA, θα κάνουν όλοι DNA. Να πούμε ότι στο διαμέρισμα, εκτός από τα δύο ανήλικα, από δύο ανήλικα παιδιά βρέθηκε και οι 15χρονοι και αυτοί οι ανήλικοι, η οποία ήταν έγκυος.
1: 15 χρόνων και ήταν έγκυος.
2: Ναι, ήταν έγκυος. Η 28χρονη Γερμανίδα, που και αυτή είναι έγκυος, και ο Αφγανός είπε 26 χρονών και ο Ημεδαπός 45 χρονών.
1: Και βρέθηκαν και δύο ανήλικα αγόρια 12 και 9 ετών, διαβάζω. Ναι, προσέξτε, που στο νοσοκομείο παιδών αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Από βαριά μάλιστα λίμωξη από αφροδίσια νοσήματα. Τι γινόταν εκεί πέρα, καταλαβαίνετε.
2: Αντιλαμβάνεσαι τι γινόταν. Να δούμε λοιπόν σε ποιον ανήκει το παιδί, γιατί υπάρχουν υποψίες ότι το παιδί μπορεί να μην ανήκει στη 28χρονη Γερμανίδα υπήκουος που είπε ότι αυτή απέβαλε. Μπορεί να νίκει στην 15χρονη. Και αν απέβαλε πριν 8-9 μήνες, όπως αρχικά λέει ο ιατροδικαστής, τότε καταλαβαίνετε ότι τότε που απέβαλε ήταν 14 χρονών. Και να δούμε αν απέβαλε ή κάποιος σκότωσε το παιδί στην ουσία. Αυτά όλα θα τα απαντήσει ο ιατροδικαστής. Φαίνεται ότι ο Αφγανός διακινούσε μαζί με τον Έλληνα σίσα. Σίσα είναι από τα πιο σκληρά ναρκωτικά, είναι χημικό ναρκωτικό, είναι άκρος επικίνδυνο.
1: Ναι.
2: Είναι χημεία, είναι όλα τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνα, αλλά ειδικά το σίσα είναι, μπορεί να πεθάνεις από την πρώτη χρήση.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι γίνονται εκεί μέσα, θα δώσουν απάντηση για τις δικαστικές εξετάσεις, αλλά και οι ιατρικές εξετάσεις των παιδιών, που πολύ σωστά είπες, φαίνεται ότι υπάρχουν από αφροδίσια νοσήματα.
1: Φρικτή υπόθεση.
2: Φρικτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα.

0: Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που το είχε μετατρέψει σε Airbnb στην Κυψέλη, γιατί οι άλλοι δεν πλήρωναν τα νίκια, έτσι. Δεν είχε καταλάβει κάτι η αστυνομία. Μετά, μόλις άνοιξε η πόρτα του διαμερίσματος, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται.
1: Να έρχεσαι και εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δρόση.
0: Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, δεν ξέρω όσον αφορά το θάνατο του βρέφους. Πάντως, πολλά Airbnb, να ξέρετε, στην Αθήνα έχουν μετατραπεί, ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε πραγματικά κοινόβια που ζουν 10-15 άτομα μαζί. Τρώνε μαζί, κατουράνε μαζί, παίρνουν ναρκωτικά μαζί, όλα μαζί.
1: Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ.
0: Να πω καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Ευθυμίου, τον καλό φίλο. Καλημέρα Γιάννη, να ψάξω λίγο το θέμα φορολόγησης με τους εργαζόμενους συνταξιούχους με μεγάλη τελική φορολογία. Καλημέρα Ιωάννη, καλημέρα στον φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη, τη Μαραγκίδου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή νέα σεζόν σε όλους σας. Γιάννη μου, να είμαστε και αυτή τη σεζόν όλοι μαζί και αγαπημένοι. Κάθε δε Παρασκευό Σαββατοκύριακο κοντά σου, όπως πάντα. Θαλασσινά φιλιά από την Άνδρο. Να τη τυχερή η φίλη μας η Σόφη, που τέλη Αυγούστου και αύριο, πρωτομηνιά, Σεπτέμβριο θα κάνει τις όμορφες διακοπές της. Να περνάς ωραία, Σόφη, και να επιστρέψεις πίσω δυνατή και υγιής. Καλημέρα και στο φίλο το Σωτήρη. Την Τρίτη έφυγε από τη ζωή η γιαγιάκα μου Γιάννη. Ήμασταν όλοι μαζί της, παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Όλοι εκεί για τη γιαγιάκα της καρδιάς μας. Να αγαπάμε τους παππούδες μας είναι το μήνυμά μου, το μήνυμά του. Να τους φροντίζουμε σαν μικρά μωράκια όπως έκαναν το ίδιο ακριβώς για μας. Συλληπιτήρια, αγαπητέ Σωτήρη. Να ζήσετε, να τη θυμάστε. Την ευχή της να έχετε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Άννα από τη Βουλιαγμένη. Πολύ χαίρομαι, Γιάννη, που σε ακούω κανά. Ξανά καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εμείς γενικά περάσαμε ωραία. Πήγαμε στα Γιάννενα, στους δικούς μας, κάναμε βουτιές στο βοηδομάτι, δροσιστήκαμε, φάγαμε τα παγωτά μας και τα κρέατά μας και στανιάραμε. Επισκεφθήκαμε και την Αλβανία, αλλά δεν μας άρεσε καθόλου και επιστρέψαμε στις δύο μέρες. Δυστυχώς κάνουν στην Αλβανία ό,τι και στην Ελλάδα, Γιάννη, το 70 και το 80 και χτίζουν παντού και ανεξέλεγκτα. Και όλα πανάκριβα. Το ντίζελ 2,4 ευρώ. Κρίμα που δεν είχαμε πάει νωρίτερα πριν μπαζώσουν τα πάντα. Οι παραλίες τους, όλες ιδιωτικές. Έπρεπε να κάτσεις οπωσδήποτε σε ξαπλώστρα, οπότε και εμείς πήγαμε στο μονολίθι στην Πρέβεζα και απλώσαμε την αρίδα μας και πληρώσαμε μόνο τον καφέ μας. Υγεία σε όλους και καλά να περάσουν όσοι τυχεροί πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Έτσι είναι. Οι πιο τυχεροί όλων αυτοί που πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Με συγχωρείς, αλλά σχετικά με την προκαταβολή φόρου νομίζω πως πέφτει τρελό δούλεμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιτέλους δεν την καταργούν οριστικά, μια και από την αρχή της ήταν άδικη και τελείως παράλογη. Άτοκος έτσι θελικός δανεισμός του πολίτη προς το κράτος. Μαζί σου, το είπα στον κύριο Μαρκόπουλο. Η προκαταβολή φόρου έχουν περάσει τόσα χρόνια από τα μνημόνια, από την έξοδο των μνημονίων. Έτσι τουλάχιστον μας λένε. Έπρεπε να είχε καταργηθεί προπολού, τουλάχιστον μια πενταετία πριν. Το ότι είναι στο 50 ή 60% για ορισμένα φυσικά πρόσωπα δεν αποτελεί δικαιολογία για το πολιτικό σύστημα και το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου για όλους. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ο φίλος ο Λεωνίδας. Ταξιτζής είμαι, τώρα ήμουν στην Ακρόπολη και με ρώτησαν δύο τουρίστες πόσο κάνει η κούρσα για Γλυφάδα. Τους λέω ότι γράφει το ταξίμετρο. Μου λένε περίπου, τους λέω 15 με 17 ευρώ για να δω γιατί μετακόπηκε το μήνυμα. Ήρθαν δύο ταξιτζίδες έξυπνοι, τους άρπαξαν και τους λένε 35 ευρώ. Αστυνομία υπάρχει. Καλημέρα στον Κώστα που θέτει τα ερωτήματα για την οριστική κατάργηση της ΕΑΣ. Πόσα χρόνια να περιμένουν ακόμα, Γιάννη, 400.000 περίπου συνταξιούχοι με μέσο όρο ηλικία στα 81 χρόνια. Πόσο πρέπει να περιμένουμε για την αποκατάσταση της αδικίας.
1: Ο μαθητής.
0: Καλημέρα στον κύριο Γεωργίου από τη Γερμανία. Να είστε καλά και αγαπητέ φίλε ακροατή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ηλία. Καλημέρα Γιάννη μου και καλή σεζόν. Θέλω να δώσω χαιρετισμού στην κόρη μου, τη γραμματική. Να τη χαίρεσαι την κόρη και καλή πορεία. Τυχερό να είναι το κορίτσι, αγαπητέ φίλε Ηλία. Πάντα επιτυχίες στη ζωή της. Λοιπόν, πριν από λίγο έπεσαν οι υπογραφές, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και χθες για την ασπίδα του Αχιλέα. Οι υπογραφές έπεσαν στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, με ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Σήμερα υπεγράφησαν, έπεσαν υπογραφές και από την Ελλάδα και από το Ισραήλ. Ουσιαστικά δηλαδή μπήκε η τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του λεγόμενου ελληνικού θόλου. Αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας πριν από λίγο καιρό. Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Τώρα για να καταλάβετε όλο το πακέτο αυτό, που, αφορά, που δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά και άλλα συστήματα σε επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, θα είναι συνολικά πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον το 25% του προγράμματος, που θα κοστίσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα, δηλαδή να αφορά την ελληνική βιομηχανία.

0: καρδιά μου ανοίγεις.
1: Περιμένουμε σε λίγο την συνέντευξη τύπου του αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Θοδωρικάκου, ο οποίος θα παρουσιάσει την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκινά από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση έως 30%. Περιμένουμε να δούμε, μας τα είπε νωρίτερα ο Δημήτρης ο Χριστούλιας, ο συνάδελφος από το οικονομικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και αν τελικά αποτυπωθεί στην πράξη αυτό. Γιατί ξέρετε, από τις ανακοινώσεις μέχρι την εφαρμογή όλων αυτών στην πράξη των σούπερ μαρκετάδων υπάρχει απόσταση.

Τώρα με πήρε, μου τηλεφώνησε, δεν ήξερα ότι κάνω εκτάκτως εκπομπή. Πριν από λίγο, ένας καλός συνάδελφος και φίλος πάνω απ' όλα, με τον οποίο ξεκινήσαμε μαζί εδώ στον Real FM το 2007. Ο Εμίλιος Λιάτσος πήρε έτσι να μου ευχηθεί καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Και πάντα αγαπάει τον Real FM ο Εμίλιος ο Λιάτσος και πάντα αισθάνεται δίπλα του τον Real FM. Θυμάστε τον Εμίλιο που ξεκίνησε στην αρχική ομάδα του Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης 6-8, Γιώργος Τράγκας 8-10, Νίκος Χατζηνικολάου 10-12, Εμίλιος Λιάτσος 12-2. Και μετά Άκης Παυλόπουλος και Βάσια Λόη. Και μετά ο Γιώργος ο Γεωργίου. Δυστυχώς και ο Τράγκας και ο Γεωργίου έφυγαν από το μάτι του το κόσμο. Ήταν δύο από τις απώλειες που καταγράφηκαν σε σχέση με την έναρξη του Real FM. Από το 2007, φίλες και φίλοι. Στέλνει την αγάπη του σε όλους σας ο Εμίλιος ο Λιάτσος. Δύναμη ο συνάδελφος. Λοιπόν, να δούμε το θέμα της εφαρμογής. Μου γράφουν εδώ αγαπητοί κάποιες φίλες και φίλοι ότι υπάρχει ένα θέμα, κολλάει η εφαρμογή τα iPhone. Θα το δούμε αγαπητέ φίλε, γιατί προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη, καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Κατά τη γνώμη μου δεν πάει άλλο, πρέπει να γίνει κάτι με τους μισθούς και τις συντάξεις. Λύση είναι μόνο περικοπές από σπατάλες, μείωση υπουργών και βουλευτών. Ο Γιώργος μου γράφει ως απάντηση του φίλου του οδηγού ταξί, αφού υπάρχει εφαρμογή που μπαίνεις μέσα, βρίσκεις ταξί, βάζεις που είσαι και θες να σου, εκεί όπου θες να πας σου βγάζει ακριβώς πόση ώρα και πόσο θα πληρώσεις. Ορισμένοι τουρίστες μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι. Καλημέρα στην κυρία Φανή, καλημέρα και καλή σεζόν κύριε Παπαγιάννη. Εγώ πέρασα το πιο δύσκολο καλοκαίρι λόγω των οικονομικών συνθήκων χωρίς τον άντρα μου. Εμείς οι χαμηλούς συνταξιούχοι δεν περνάμε γενικά καλά. Αποτελεί όνειρο απατηλό το να θέλουμε να πάμε διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα και στην αγαπητή πόλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή σεζόν. Χαίρομαι που θα σε ακούω τριήμερο και όχι μόνο Σαββατοκύριακο. Για τους συνταξιούχους, μήπως ξέρετε κάτι, αν θα πει ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε πριν η Σύση Σταύριο Πιεράκου. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα πάντως από Τετάρτη.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Σταμάτη. Να σε καλά, Σταμάτη. Καλημέρα στην Αγγελική από τη Λαμία. Να σε καλά, Αγγελική. Πάντα εδώ, σταθερή. Καλημέρα στον Real Blogger που μου γράφει ότι. Ο Real Blogger με προκαλεί, δεν μου γράφει απλά. Αν θέλει.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή καταμαράν με σχεδόν 270 επιβαίνοντες ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλ στην Ανατολική Γερμανία θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός γεγονότος για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακροδεξιό κόμμα, το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος χαρακτηρίζει επισήμως ως εξτρεμιστικό και απειλή για τη δημοκρατική τάξη, αναμένεται να κερδίσει στις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία και να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. 13 χρόνια μετά τη βίαιη διακοπή τους, η Ισλανδία ψήφισε κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ισλανδία από το 2009. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά από συμφωνία.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
11: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
12: Μπάριο All Day Cafe Bar.
13: Η πόλη απολαμβάνει.
12: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
13: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
12: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
13: Ο χώρος προδιαθέτει.
12: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
17: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
16: Ο μισθός δεν φτάνει.
17: Απλησίαστα τα ενίκια.
16: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
12: Όλοι στο Συλλαχή, σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο, με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Φωτιά ή

0: νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
4: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
5: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taek Bondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology. Το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Υπογράφηκε πριν από λίγο στο Τελ Αβίβ η τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.650 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Συνεχίζονται έρευνες για την υπόθεση με τον νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται 6 άτομα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Καλλιρόη Σαρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στο θέμα των σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό και καλή εβδομάδα. Να σε καλά, αγαπητέ. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αγγελική. Καλή αρχή, Γιάννη. Χαίρομαι πολύ να σε ακούω. Και εγώ χαίρομαι για εσάς, κυρία Αγγελική, και σας ευχαριστούμε πολύ. Η Σόφη μου γράφει ότι φυσικά και δεν έχουμε ξεχάσει τον ευγενέστατο και τόσο αξιόλογο συνάδελφο, τον Εμίλιο Λιάτση. Να είναι πάντα καλά. Και εσύ να είσαι καλά, αγαπητή φίλη. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, που πάντα μας στέλνει την αγάπη του και τον ευχαριστούμε πολύ. Και στον κύριο Ευθυμιόπουλο που μας στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του από την Γερμανία, από τη Στουτγκάρδη. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, φίλες και φίλοι, και εκπτώσεις είναι εδώ. Και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia Application και μπείτε στο club σας για να αποκαλύψετε και να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311. Να σας πω επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI. Την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δωρεάν για iOS και Android. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια στην Ανατολική Αττική, κυρία Βάσια Αναστασίου. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή σεζόν και καλή αρχή.
0: Καλή σεζόν και καλή αρχή. Να ρωτήσω, να μπούμε απευθείας στο ψητό, πριν ασχοληθούμε μετά τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης και με τις περιοδίες που ετοιμάζει κλιμάκιο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο στην Κρήτη, με αφορμή την 3η του Σεπτέμβρη. Συμφωνείτε εσείς με την ψήφιση, με την υπερψήφιση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Κρήτα στη θέση του αντιπρόεδρου της Βουλής?
1: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θέμα πολύ το ειλικρινής μαζί σας. Αρχικά κατανοώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει μια συνέπεια και μια θεσμικότητα ως προς την ψήφιση όλων των υποψηφίων που προέρχονται από τα δημοκρατικά κόμματα, είτε εκ των δεξιών είτε εκ των αριστερών. Με εξαίρεση φυσικά κόμματα όπως είναι οι Σπαρτιάτες, τους οποίους και έχει καταψηφίσει. Κατανοώ λοιπόν ότι σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και αυτή τη φορά για το πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, λέγοντας ότι δεν θα κάνει face control. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα καταδικάσω για ακόμα μια φορά τις μισογυνιστικές επιθέσεις που έχει κάνει η κυρία Ακρίτα και σε μένα στο πρόσφατο παρελθόν, αποκαλώντας με λεκτική πατσαβούρα, και σε άλλες γυναίκες με κοσμητικά επίθετα, υβρεολόγιο, αλλά και σε άλλους ανθρώπους εν γέννη εμπλέκοντας οικογένειες. Η κυρία Κρήτα δεν είναι ένα ενωτικό πρόσωπο. Συνεπώς δεν επικροτώ την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να την προτείνει για μια θεσμική θέση. Αυτό όμως, για να είμαι ξεκάθαρη, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι δεν κατανοώ τη θεσμικότητα την οποία επιλέγει να τηρήσει το κόμμα μου. Όντας συνεπής και το 15 και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου ένα ενωτικό πρόσωπο? Δεν είναι, όπως απεδείχθη, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, έτσι.
0: Πότε σας είχε αποκαλέσει η πατσαβούρα η κυρία? Δεν το ήξερα αυτό η κυρία Κρήτα. Τι είχε συμβεί?
1: Κοιτάξτε, ήταν πριν 3 μήνες περίπου. Ναι. Δεν έγινε στο πλαίσιο κάποιας live εμφάνισης της παρορμητικά. Ήταν μια γραπτή της και συνειδητή της.
0: Ναι, με αφορμή ποιο σχόλιο παρενέβη?
1: Είχα κάνει ένα άστοχο σχόλιο για την κόμη του κύριου Τσίπρα, το οποίο και εντάξει, είχα πει ότι προφανώς ήταν ένα άστοχο σχόλιο. Mm-hmm. Δεν εμπερίχε υβρεολόγιο η δική μου διατύπωση, ούτε ήταν κάποια προσωπική επίθεση η οποία θα μπορούσε να κριθεί μηνύσιμη. Δεν αφορούσε εν τέλει την κυρία Κρήτα σε καμία περίπτωση, αλλά όπως πολλές φορές έχει επιλέξει να παρέμβει για να είναι στη δημοσιότητα, γιατί της αρέσει, δεν ξέρω. Εγώ τότε είχα τη δυνατότητα, όπως με είχαν ενημερώσει και πολλοί φίλοι δικηγόροι, να προβώ σε μήνυση. Δεν το έκανα, διότι.
0: Και καλά κάνατε.
1: Έτσι, κύριε Παπαγιάννη, αν έκανα καλά, όπως λέτε, θεωρώ ότι έτσι χαρά θα τη έδινα.
0: Το λέω, το κάνατε καλά. Ο καθένας έχει δικαίωμα να προστατεύσει όπως νομίζει την προσωπικότητα και τον εαυτό του. Το λέω με την έννοια ότι καλό είναι στην πολιτική αντιπαράθεση να μην μπαίνουν να μην κατατίθεται μηνύσεις και αγωγές. Δηλαδή να συζητάτε σε καθαρά πολιτικό πλαίσιο.
1: Συμφωνώ.
0: Να μην ποινικοποιείται η πολιτική ζωή.
1: Στο τέλος της μέρας σας ξαναλέω, εγώ σέβομαι ότι το κόμμα, το Πασόκ και η θεσμικότητά του είναι πάνω από εμένα και πάνω από το κάθε μεμονωμένο στέλεχος. Έτσι, και είμαι σίγουρη ότι και για τον κύριο Τσουκαλάν είχε πει κάτι αντίστοιχο και για τον κύριο Ανδρουλάκη είχε πει κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα. Την ίδια στάση θα κρατούσε σήμερα το Πασόκ. Ναι. Έτσι, γιατί είναι μια στάση αρχής σου. Λέει ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε κρίση προσώπων.
0: Άρα
1: ξαναλέω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταδικάζω και εγώ και το κόμμα μου, το μισογυνισμό, τη ρητορική του μίσους και όλα αυτά. Αν θέλετε τα άθλια
0: Μάλιστα.
1: σχόλια
0: Τώρα.
1: Τα οποία έχει κάνει.
0: Κλείνουμε το θέμα Κρήτα. Πάμε στο Πασόκ και στις δημοσκοπήσεις που εντός των προσεχών 24 ώρων θα δουν το φως δημοσιότητας. Εσείς έχετε την εκτίμηση, πιστεύετε ότι αν το Πασόκ δεν μπορέσει να ξεπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, δεν μπορέσει να ανέβει δηλαδή στη δεύτερη θέση και παραμείνει τρίτο, έχει τη χρονική δυνατότητα, έχει το περιθώριο να ανακάμψει και να ανατρέψει την εικόνα αυτή, ή θα παραμείνει τρίτο μέχρι τις εθνικές εκλογές? Υπάρχει δηλαδή πίστη στο στελεχειακό δυναμικό ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή?
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει η ανατροπή και λόγω του στελεχειακού δυναμικού και λόγω του προγράμματος που έχουμε, γιατί το μοναδικό αντίπαλο δέος, στην όποια λογική εκπροσωπεί την κυβέρνηση, έτσι, είτε αυτό αφορά στους μισθούς οι οποίοι δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας, είτε αφορά στην τρομερή αύξηση της ακρίβειας για την οποία δεν έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα, είτε αφορά στον παραγωγικό τομέα, είτε αφορά στη μη δημοριστοποίηση φορολογικής κλίμακας. Είναι ένα άλλο μοντέλο αυτό το οποίο προτείνει το Πασόκ. Αλλά δεν είναι απλά ένα άλλο μοντέλο στον αέρα. Είναι ένα κοστολογημένο άλλο μοντέλο. Ένα σοβαρό άλλο μοντέλο, το οποίο δεν θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Θεωρώ συνεπώς, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι στο δρόμο προς την κάλπη, ό,τι και να δείξουν οι ερχόμενες δημοσκοπήσεις τώρα, που περιμένουμε όλοι να δούμε, φυσικά έτσι, είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις, θα αλλάξει η εικόνα προς την κάλπη, διότι ο κόσμος. Θα δημιουργηθεί ένα δίπολο μεταξύ της νοοτροπίας, της συντήρησης που εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης, της εξυπηρέτησης των καρτέλ και των ολιγοπολίων και από την άλλη οι μικρομεσαίοι, τα λαϊκά στρώματα, οι μη προνομιούχοι που επιδιώκει να εκφράσει ξανά το Πασόκ όπως έκανε στο παρελθόν. Γιατί η ραχοκοκαλιά μας ήταν ο αγρότης, ο παραγωγός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο περιπτεράς, ο ακαδημαϊκός. Είχε μια γκάμα ανθρώπων που στήριξαν το Πασόκ στο παρελθόν. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ξαναπευθυνθούμε.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση. Τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
11: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
10: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
11: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Γιτσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
12: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
13: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
12: Κότσο Δημήτρης.
13: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
13: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
12: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
14: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
15: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
16: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
15: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
16: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
15: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
16: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
15: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
17: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
18: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
17: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
18: Ποιος Ανδρέας?
17: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
18: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
17: Τι εννοείς?
18: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
17: Ναι.
18: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
19: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
20: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
19: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
20: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
19: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
21: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
22: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
21: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
22: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
21: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
22: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
21: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
22: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
21: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
22: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
22: Software Lab, η viral επιλογή.
23: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
24: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
23: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
24: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
23: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25689.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Άφησε αιχμές για Σαμαρά ο Πλεύρης. Θα δούμε πολλά ακόμα στη δεξιά πολυκατοικία. Και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος εδώ σε εμάς βγήκε πριν από λίγο στην εκπομπή. Χτύπησε το Σαμάρι και άφησε το Σαμαρά, αλλά το Τζούτσια τον περιποιήθηκε.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Να θυμίσω Γιάννη ότι πόσες συμφωνίες κυρίων έγιναν με τα σούπερ μάρκετ και τελικά δεν συνέβη το... Δηλαδή θέλω να πει ότι δεν επετέφθη συμφωνία στην πράξη. Έχουν ανεβάσει τις τιμές στο Θεό, τώρα τις κατεβάζουν 10%, έχουν βγάλει εκατομμύρια. Η χαρά όλη δική μας που σας ακούμε, καλημέρα, να είσαι καλά. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός, αγαπητή Κατερίνα.

0: και να θες να σε...
1: Είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από την κυρία Κρήτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Η κυρία Κρήτα ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία να κάνει face control. Και μάλιστα υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει πιο σοβαρά προβλήματα από το αν τελικά θα γίνει η ίδια Αντιπρόεδρος Βουλής ή όχι.

0: και την.
1: Και η Σοφία Βούλτεψη στο Action 24 σήμερα βγήκε κατά του Αντώνη Σαμαρά. Δεν συμφωνώ για τα εθνικά θέματα με όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Έχω πια ξεχάσει και δεν θέλω.
1: Και μάλιστα τον κατηγόρησε ότι έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει στα χέρια. Τώρα, τι συμβαίνει με το κόμμα Σαμαρά? Θα σας πω μια-δύο πληροφορίες οι οποίες έχουν περιέλθει εν γνώση μου μετά από κάποια τηλέφωνα που έκανα στο στενό επιτελείο και τους ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά υπάρχουν δύο τάσεις. Η πρώτη, να ανακοινώσει το κόμμα περίπου τον Νοέμβριο, δηλαδή σε δύο μήνες από τώρα. Και η δεύτερη, να περιμένει στις αρχές του 2027 να διαμορφωθεί, δηλαδή πιο κοντά το προεκλογικό τμήμα τη στιγμή της κάλπης, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να του πάρει στελέχη τα οποία θα τα ανακοινώσει ότι θα μπουν στις λίστες των εκλογών. Να μην υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να κινηθεί και να αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία ως κεντρικό κόμμα του κεντροδεξιού χώρου και του πάρει τα στελέχη με τα οποία έχει συμφωνήσει. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο βέβαια. Να περιμένει μέχρι τέλους ο Αντώνης Σαμαράς και αν του κάτσει ευκαιρία να διαπραγματευτεί πολιτικά. Κρατήστε και τα τρία σενάρια, γιατί ένα από τα τρία θα συμβεί.

0: Σισιά.
1: Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Ελένη. Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, την παλιά φίλη ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά. Καλή εβδομάδα, Γιάννη, και όμορφο από καλό καιρό την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από το Ήλιον. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο το γιατρό που πάντα μας στέλνει τα μηνύματα εδώ και κάθε Σάββατο και τις Κυριακές αλλά και τις καθημερινές.

0: Η Κατερίνα μου γράφει πάντως τα πολιτικά κόμματα Γιάννη πληθαίνουν και ο κόσμος διχάζεται ακόμη περισσότερο. Ενώ ο φίλος ο Real Blogger μου γράφει ο Άδωνης που σήμερα επιτίθεται στο Σαμαρά, θυμηθεί την εποχή που πέρα από τις ζητοκραυγές υπέρ του Σαμαρά εισηγήθηκε να του στηθεί αδριάντας εν ζωή. Ναι, απ' την άλλη όμως να θυμηθεί και ο Σαμαράς ότι επί Σαμαρά ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θανάης ο Πλεύρης και ο Μάκης ο Βορύδης. Για όποιον δεν θυμάται, η Τριανδρία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είχε έρθει επί Αντώνη Σαμαρά. Ήτανε μέσα στα πλαίσια του ανοίγματος που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός στην ευρύτερη δεξιά, εθνικιστική δεξιά ή ακροδεξιά. Πείτε το όπως θέλετε.
1: Που έχει ένα ποπό.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά, φίλες και φίλοι, στο Στέφανο Μάνο. Ήταν ο τελευταίος βαρόνος της Νέας Δημοκρατίας από εκείνη τη γενιά των κορυφαίων στελεχών που είτε αναδείχθηκαν στη θέση του Προέδρου είτε έμειναν σε κορυφαία θέση στην κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ο τελευταίος από τους λεγόμενους βαρόνους. Έφυγε ο Μιλτιάδης Εύερτ νωρίτερα από τη ζωή, έφυγε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, έφυγε ο Γιώργος Σουφλιάς, ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών. Εξαιρετικά παραξηγημένος πολιτικός, αλλά από τους πολιτικούς που είχαν το θάρρος της γνώμης του, θέλω να το πω αυτό. Και ενώ αποδείχθηκαν οι επιλογές του οι περισσότερες από τις οποίες σωστές, αδικήθηκε από την παράταξή του. Θυμάστε, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής επειδή τόλμησε για την εποχή ο Στέφανος Μάνος να υπερψηφίσει μια τροπολογία που πέρασε επί κυβέρνηση Σιμίτη. Τα θυμάστε αυτά? Δεν πάνε πολλά χρόνια.
1: Με μια κλωτσιά ποταφτή και στα θρανία.
0: Θα μου πείτε, δεν ήταν η πρώτη λανθασμένη επιλογή του Καραμαλή? Και το Σουφλιά είχε διαγράψει και μετά τον αποθέωνε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο Γιώργο έλα στο σπίτι σου. Και άλλους είχε διαγράψει ο Καραμαλής, και τον Πέτρο τον Τατούλη και τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ο τελευταίος λοιπόν των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πολιτικός που πάντα έλεγε αλήθειες, ακόμα και αν αυτές δεν ήταν ευχάριστες για τον κόσμο.
1: Κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην...
0: Νομίζω ότι και από το Πασόκ εκείνης της περίοδου έφυγαν όλοι οι λεγόμενοι βαρώνοι. Τα στελέχη δηλαδή. Όχι, έχει μείνει ένας τελευταίος από το Πασόκ. Ο Απόστολος Κακλαμάνης, ζωή να έχει. Πολιτικός με μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι τώρα.
1: Κιθαρέ που μου σκάσε γαμπρός, σκανταλιέ.
0: Στο καθημερινό δίδυμο που επανακάμπτει Μάνος Νιφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Μάνος Νιφλής. Και όλο το πρόγραμμα του Real FM ξεδιπλώνεται κάθε μέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μην αλλάξετε συχνότητα. Σας θέλουμε όλους εδώ γιατί μας στηρίζετε χρόνια και σας αγαπάμε πολύ. Εγώ θα είμαι κανονικά και αύριο εδώ και μόλις ξεκινήσει και επισήμως και τυπικά το νέο πρόγραμμα κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και κάθε Σαββατοκύριακο 9-7-10 το πρωί στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα και προσοχή στο δρόμο.

0: Ζου.
1: Real FM.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας...
9: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.
10: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
13: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
13: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
6: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου,
6: κυγκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-029-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο περίμενα για να σε ακούσω.
1: Μπορείς να συνεχίσεις να μιλάς πακρό γιατί μου στάζω.
0: Δεν νομίζεις μερικές
1: φορές. Πιο κοντά, πιο δυνατά, εντάξει.
0: Δεν νομίζεις μερικές φορές να γίνεσαι ιδιαίτερος τρασής. Να έρχεσαι σε μένα και να μου λες νιστάζω. Κάτσε ρε μπαμ.
1: Το λέω σε ένα γιατί εσύ μπορεί να το καταλάβεις αυτό το συνέστημα.
0: Το δέχομαι, το δέχομαι, το δέχομαι.
1: Κοίτα, εντάξει, και εγώ ξυπνάω νωρίς, όχι όπως εσύ, προφανώς όχι. Αλλά οπότε όταν έχεις 6 ώρες ήδη μια κάποια δραστηριότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λογικό να νιώθεις μια μικρή καμπή.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σου πω στην αρχή της εβδομάδας δεν το αισθάνομαι. Αυτό δηλαδή τώρα είμαι μια χαρά. Είμαι. Μην το συζητάς. Είμαι σπίτα που λένε. Αύριο θα είμαι λιγότερο μια χαρά. Την Τετάρτη θα θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Πήγαινε έτσι.
1: Προσωπικά περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί αυτό είναι που με ζωντανεύει αυτή την ώρα. Αλλιώς θα έχανα τη μέρα μου.
0: Και όλους τους ακροατές μας.
1: Ω, σίγουρα.
0: Και όλους μας.
1: Σίγουρα.
0: Με αγωνία περιμένει το κοινό, οι φίλοι μας, οι φίλοι του Real FM να μας ακούσουν. Και σήμερα είναι η έναρξη της περιόδου μου. Κοιτάξτε, ξεκίνησαμε την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έναρξη της ραδιοφωνικής σεζόν.
1: Το ραδιόφωνο δεν σταματάει ποτέ.
0: Με καινούριο πρόγραμμα, με χίλια
1: διαφορά. Ναι, βεβαίως. Πάντα φροντίζουν τα ραδιόφωνο, ό,τι έχουν να κάνουν, να το λανσάρουν αρχές.
0: Καλά, φροντίζουν
1: μαζί με τα σχολεία.
0: Εμείς δεν είμαστε σαν τα άλλα ραδιόφωνα. Έτσι δεν το συζητάμε. Έχουν γίνει δομικές αλλαγές στο πρόγραμμα του Real FM. Πρέπει να πούμε ότι η πρωινή καταρχάς είναι 24 ωρία γιωμάτη που λέμε, γιωμάτη χορταστική, λαχταριστή. Και λαχταριστικό είναι αυτό που έχει γίνει, που ξεκινάει πολύ νωρίς. Η ενημέρωση από τις 4 η ώρα είναι Σπύρος Παπαδάκης στον αέρα. Έτσι. Το έχω κάνει 4 με 6.
1: Στον Κακομίλη τον Παπαδάκη. Γιατί λες τέτοια για αυτό το καλό παιδί?
0: Δεν λέω το. Λέω το Κακομίλη.
1: Μια χαρά είναι το πρωί.
0: Δεν το συζητάμε. Άλλο λέω ότι είναι πακέτο τεράστιο το 4 με 6.
1: Εντάξει, είναι μια δουλειά.
0: Το έχω κάνει σε άλλο ραδιόφωνο 4 με 6 όταν αποφάσισε ένα ραδιόφωνο στο οποίο βρισκόσουν να ανοίξει τη ζώνη να την πάει από τις 4 και μου λένε αδελφέ, κάνουν οι απέναντι 4, πρέπει να κάνουμε και εμείς 4.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: 2005 εκεί.
1: Λίγο
0: κάπου εκεί
1: πριν.
0: Μπορεί 4-5 κάπου εκεί.
1: Λίγο πιο πριν.
0: Και αποφάσισε να κάνει ζώνη 4 η ώρα και καλά. Μου λένε φίλε,
1: εκτός αέρα θα σου πω γιατί, γιατί έγιναν όλα αυτά.
0: Εγώ δεν θέλω να σου πω εκτός αέρα. Σου λέω στον αέρα ότι λόγω αυτού που έγινε εκεί ήρθε και μου λένε 4 με 6 αδελφέ.
1: Είναι η πρωινή ζώνη, είναι μία από τις πιο σοβαρές ζώνες ενημέρωσης παντού στον κόσμο που σέβονται τον εαυτό τους.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Γιατί εκείνη την ώρα πρώτον ο κόσμος γυρνάει. Έχεις Αμερική, Ευρώπη, η Ασία έχει προχωρήσει. Είναι η καλύτερη ώρα για να τα πιάσεις και τα τρία μαζί. Και έχει τεράστια σημασία. Οι αγορές ανοίγουν και παίρνουν φόρα. Τότε τις καταλαβαίνεις τι θα κάνουν. Καθόλου τυχαία όλα τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων εκείνη την ώρα είναι όρθια.
0: Βλέπεις δε λάσκαρη αγοραστέ. Βλέπεις δε λάσκαρη αγοραστέ. Το χάος που υπάρχει στην προσέγγιση των θεμάτων.
1: Ποιο χάος?
0: Ότι, ότι είναι φοβερό, είναι πολύ καλό να ξεκινάει το ραδιόφωνο στις 4 γιατί εκείνη την ώρα ανοίγουν όλες οι αγορές. Πραγματικά τώρα.
1: Βέβαια, προετοιμάζονται. Τι. Με αγορές είναι η ζωή σου. Τι νομίζω
0: ότι θα έρθω στο Real FM στις 4 και θα πω παιδιά ξυπνήστε.
1: Τι είναι η ζωή σου?
0: Ότι ο Νίκη.
1: Αν οι αγορές πούνε ο Μάνος Νιφλής να κάνει δύο κολοτούμπες, θα κάνεις δύο κολοτούμπες.
0: Πόπο ρε συμπά, πολύ άγρια που λες.
1: Άντε να ξυπνήσουμε λίγο.
0: Αυτός είναι ο Μπάμπης.
1: Άντε να ξυπνήσουμε λίγο.
0: Αυτός είναι ο Μπάμπης που γνωρίσαμε και όλοι αγαπήσαμε.
2: Και κυρίως οι αγορές.
0: Να μην αλλάξεις ποτέ.
1: Είναι σωστή η διατύπωσή σου. Και μισούσαμε να αγαπάμε.
0: Λοιπόν.
1: Έχω αλλάξει we love to hate. Το έχω κάνει ανάποδο.
0: Έχει πράγμα φέτος ο Real FM. Μεγάλες παρεμβάσεις στο πρόγραμμα. Παγάνης βραχά της τρελής γίνεται. Με τους άλλους τους τρελούς μόνιμα. Τον Καλαμαράκι με την άλλη την Κάντζου. Όλοι τρελοί έχουν μαζευτεί. Έχουν παρεμβάσει και το απόγευμα. Έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Έχει ανανεωθεί. Έχει γίνει. Εσύ κοντά δεν βγάλεις ρίζες στις 12 η ώρα.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μας πεις?
0: Τι
1: εννοείται,
0: τελειώνει ο χρόνος μας.
1: Ναι. Δεν βλέπεις ο Νίκος Ανδρουλάκης πώς περνάει? Αλλά εσύ που ξέρεις πάντα περισσότερα για το τι γίνεται στο πράσινο στον
0: τόπο εδώ. Αύριο θα τον δω που τον έχουμε στην εκπομπή το πρωί.
1: Ναι, άρα κάνεις τώρα προετοιμασία.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Αύριο θα ξέρω πώς πάει. Αύριο θα το ρωτήσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δημοσκοπικά εννοείς.
1: Όχι, βρε, δημοσκοπικά. Α, τώρα δεν έχουμε βγει ακόμα δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είμαστε
1: κολλητοί. Οι δημοσκόποι, τουλάχιστον με αυτούς που μίλησα εγώ, δηλαδή, που μιλάω με τους ανθρώπους, είναι σοβαροί άνθρωποι, δεν λέω ότι άλλοι δεν είναι, αλλά με αυτούς μίλησα εγώ. Μου λένε όλοι ότι αν δεν πάει προς το τέλος ο μήνας Σεπτέμβριος, μην τα παίρνεις τις μετρητής.
0: Να, ναι, εντάξει.
1: Μην τα παίρνεις μετρητής, διότι τώρα μπαίνει η κοινή γνώμη στο παιχνίδι της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.
0: Έχεις δίκιο. Και λογικό δεν είναι.
1: Απολύτως λογικό, λογικό, φυσικά. Και ακόμη οι άνθρωποι έχουν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, να ψωνίζουν τα σχολικά.
0: Έχεις μπροστά σου και πολιτικά event, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι πολιτικά γεγονότα, δεν έχουν γίνει. Έχεις τη Εθνική Θεσσαλονίκη, έχεις διάφορους καυγάδες. Να, περίμενε τώρα ότι τέλος Αυγούστου θα ανοίξει καυγάς με το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι. Καλά, είχε πει το Πασόκ θα κάνει κάποιες προτάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι σταθήκαμε πολύ στο κομμάτι αυτό, στο ένα κομμάτι έχει, που εγώ δεν περίμενα.
1: Έχει και events που αφορούν στο ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή, τελειώνει η προθεσμία για τα ελβετικά. Όσοι θέλουν να τα γυρίσουν και πάρα πολλοί πήγαν να τα γυρίσουν. Αλλά αν δεν τελειώσει η προθεσμία, δεν ξέρουμε να βγάλουμε ένα λογαριασμό αν πήγαν πολλοί. Νομίζω θα πάνε περισσότεροι πάντως.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει η καινούρια διαδικασία του εξωδικαστικού που είχε κάποια συμπληρώματα και τα λοιπά που έπρεπε να γίνουν και αυτό τελειώνει νομίζω γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου και από εκεί πέρα ξεκινάει. Έχεις δηλαδή και εξελίξεις σε αυτό τον τομέα.
0: Έχεις. Μ' αρέσει που τσακώνονται για αυτά τα θέματα. Αλήθεια στο λέω, μ' αρέσει που τσακώνονται για αυτά τα θέματα.
1: Φυσικά. Θέματα της ζωής των ανθρώπων.
0: Ναι, ναι, έχουν νόημα αυτά τα θέματα. Έχουν πραγματικό νόημα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τι θα γίνει με τους δανειολήπτες ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, βέβαια, ακόμα και τώρα πάλι πασαλήματα κάνουν. Δηλαδή, άκουγα τον κύριο Τζαβάρα. Γιατί χθες το Πασόκ επικαλέστηκε τον κύριο Τζαβάρα που λέει ότι, συγγνώμη παιδιά, αυτό για την πρόταση που κάναμε το έχει υποστηρίξει και το έχει καταθέσει και σε ερώτηση ο κύριο Τζαβάρα. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τότε τη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Τζαβάρα σήμερα. Λέει, με συγχωρείτε, αυτό το έκανα, ήταν δική μου έρωτηση. Δεν έχει σχέση με το κόμμα, δεν ήταν θέση του κόμματος. Έτσι.
1: Όντως.
0: Εδώ έχω
1: το είχε πει δηλαδή.
0: Μια ένσταση. Είχε πει ότι είναι δική μου. Το 2018, επειδή το θυμόμουν, σου είπα ότι είχα. Τα παρακολουθώ αυτά. Διαβάζω το 2018 δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Που λέει, τον Ιανουάριο του 2018. Όχι, δεν έχω τη δήλωσή του. Λέει, την ήδη διαβάζω. Το 18, όταν ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, παραμένει ο άνθρωπος, είχε προτείνει να είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες πριν πουλήσουν ένα κόκκινο στεγαστικό σε φαντ να δίνουν στον ίδιο το δανειολήπτη τη δυνατότητα να το αγοράσει στην ίδια τιμή που θα το αγόραζε το φαντ. Αυτό είχε. Θυμάσαι που σου λέει ότι θυμάμαι το Γεωργιάδη να έχει διαφοροποιηθεί εκείνη την περίοδο.
1: Από και πολλοί άλλοι το είχαν.
0: Όμως, ποιο είναι το θέμα. Άρα λοιπόν, έχεις τον Τζαβάρα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, που έχει κάνει μια ερώτηση σε αυτή την κατεύθυνση. Έχεις τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, που προτείνει αυτό. Και αναρωτιέμαι τι περιμένεις για να πεις αν είναι θέση. Θα μου πεις, δεν είναι στο πρόγραμμα μιας παράταξης, αλλά καθίστε παιδιά. Μπορείς να βγαίνεις να λες, και δεν το λέω τώρα γιατί υπερασπίζομαι το Πασόκ. Αλλά την κοινή λογική. Βγαίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος ενός κόμματος. Και υποστηρίζουν κάτι. Και αυτό είναι προσωπική θέση.
1: Ως ερώτηση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά δεν έχει σημασία η φόρμα.
0: Χωρίς να μπαίνω στην ουσία. Δηλαδή τι πρέπει και δεν πρέπει. Κατά το
1: όχι, δεν έχει πρέπει, δεν πρέπει. Είναι τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
0: Okay.
1: Τι μπορεί να γίνει,
0: ρωτήθηκε
1: τι δεν μπορεί.
0: Και σήμερα
1: γίνει.
0: Ο Άδωνος Γεωργιάδης, οφείλω να σου πω, για εκείνη τη δήλωση και απάντησε ναι, έτσι είναι, το είχε υποστηρίξει, αλλά τώρα πια έχουν πουληθεί όλα τα δάνεια. Και αναρωτήθηκα αμέσως, μόλις τον άκουσα να το λέει, το πρωί σε τηλεόραση, αν είχε μιλήσει μαζί σου την προηγούμενη μέρα.
1: Δεν, όχι, δεν είχε μιλήσει.
0: Ό,τι μου έλεγε στην Παρασκευή, τα έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης σήμερα.
1: Ναι. Πάντως, να σας πω τώρα για να μπούμε και στην ουσία. Αυτός με που έλειπε, χρόνια πολλά έλειπε, είναι ότι πριν πουληθεί ένα δάνειο, η τράπεζα η οποία έχει ένα δάνειο και δεν της το πληρώνει, ο άλλος, ο οποιοσδήποτε άλλος έχει πάρει το δάνειο, να του πει ότι άκου να δεις φίλε, εγώ σου κάνω μία πρόταση που τη θεωρώ συμφέρουσα για σένα. Αν δεν την πάρεις, το δάνειό σου εγώ θα το βάλω στο πακέτο που θα πουλήσω σε κάποιο φαν. Θα απαλλαγώ από το δάνειό σου, θα το πάρει κάποιος άλλος. Τώρα, αυτό που όλοι κατάλαβαν σιγά σιγά και τότε και με τον κύριο Τζαβάρα εγώ το είχα μιλήσει και αυτά που δεν το καταλαβαίνω είναι ότι τα φαν δεν αγοράζουν ένα-ένα το δάνειο. Δώσ' μου το δάνειο του Νίφλη, δώσ' μου το δάνειο του Παπαδημητρίου. Αγοράζουν ένα πακέτο τεράστιο που αξίζει δισεκατομμυρίων. Που μέσα έχει δάνεια έτσι, δάνεια αλλιώς, δάνεια δύσκολα, δάνεια που ενδεχομένως δεν θα πληρωθούν ποτέ, δάνεια που έχουν υποθεί και ένα καλό ακίνητο. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων, άρα δεν έχει έννοια η τιμή καθενός χωριστά. Ούτε σε αυτή τη τιμή μπορεί να γίνει συναλλαγή, διότι η συναλλαγή την κάνει το fund με την τράπεζα από την οποία αγοράζει το πακέτο των δανείων. Δεν την κάνει μαζί σου. Το να πας εσύ ως τρίτος και να πεις άσε ποιο τέτοιο το κάνατε αυτή τη συναλλαγή, δώστε το σε μένα. Δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα. Είναι αυτό που εννοούσε η κυβερνητική ανακοίνωση ότι δεν προκύπτει από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Εννοώντας τους κανόνες των συναλλαγών που υπήρχαν έτσι αλλιώς πάντοτε. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν σου ανήκει το δάνειο. Το δάνειο ανήκει στην τράπεζα. Εσένα σου ανήκει υποχρέωση. Α, και πας παρακάτω.
0: Επειδή το είπες την Παρασκευή και καλά κάνεις και το λες, να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει. Θα σου απαντήσω λίγο έτσι λαϊκίστικα έως μπακαλίστικα. Τι με νοιάζει όλο αυτό που περιγράφεις ως πελάτη της τράπεζας? Τι εννοείς δεν μου ανήκει το δάνειο? Για να πάμε τώρα να περάσω απέναντι και να σου πω. Προφανώς έχεις δίκιο να λες ότι ένα fund όταν πηγαίνει σε μια τράπεζα δεν της λέει να σου πω αυτό το δάνειο μου αρέσει, εκείνο δεν μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει. Της έχουν έτοιμο ένα πακέτο και αγοράζει το πακέτο. Αυτό είπες και έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, παίρνει το πακέτο. Σε ρώτησα για την Παρασκευή γι' αυτό και σου λέω, με συγχωρείς. Αυτό, γιατί είναι, το έχουμε θεσμοθετήσει, νομοποιήσει ως την απόλυτα ορθή, όχι νομοποίηση, νόμιμο είναι. Γιατί το έχουμε λογικοποιήσει και λέμε ότι αυτή είναι η αξιωματική μέθοδος που ακολουθείτε. Δεν μπορεί να ακολουθεί οποιαδήποτε μέθοδος. Γιατί έχουμε κανονικοποιήσει κάτι χωρίς, επαναλαμβάνω, και επειδή κάνεις και την πολιτική προσέγγιση, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το εξής, Ζεσιμπάμπη, και αυτό είναι με τρελαίνει. Δεν είναι το θέμα, δεν υπερασπίζουμε κάποιον ο οποίος θα προσπαθήσει να κερδίσει από αυτήν την ιστορία. Τι υπερασπίζομαι όμως? Υπερασπίζομαι ότι μέχρι στιγμής έχει γίνει αποδεκτό ότι ακολουθήθηκε μία διαδικασία που γονάτισε τους Έλληνες.
1: Η διαδικασία γονάτισε τους Έλληνες.
0: Οι διαδικασίες που γονάτισαν τους Έλληνες, όπως έχει γίνει παραδεκτό από πολλές συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής διεθνώς. Αυτό λέω. Ότι οι Έλληνες, ότι μπορούσε να γίνει έτσι, ότι τελικώς ναι και πόνισα και ήταν σε άλλα λάθος, άλλα σωστά. Άρα υπάρχει διεθνώς μία παραδοχή που λέει, ρε παιδιά, και το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι έγινε σε αυτή τη χώρα εκείνη την περίοδο. Κάτι έγινε. Δεν ήταν τυχαίο. Εντάξει. Αυτό. Όταν λέω δεν ήταν τυχαίο, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
0: Ήταν
1: φυσικά
0: κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και αναρωτιέμαι, γιατί στην αντιμετώπιση μετέπειτα όλης αυτής της ιστορίας δεν το αντιμετωπίζουμε ως κάτι ιδιαίτερο που έγινε? Και το αντιμετωπίζουμε λέμε πολιτικά ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνει αλλιώς κτλ. Μετά από χρόνια. Αλλά συνεχίζουμε με την ίδια λογική να αντιμετωπίζουμε όλο αυτό που άφησε πίσω της εκείνη η περίοδος.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν έχει γίνει όσο καλά θα μπορούσε να έχει γίνει, με ευθύνη των πολιτικών, οι οποίοι ο καθένας για δικούς του λόγους δεν θέλουν να γίνει αυτή η συζήτηση.
0: Σύμφωνο.
1: Διότι αν γίνει η συζήτηση πρέπει να τα πιάσει όλα μέσα. Δεν μπορεί να πει να πιάσω μόνο τι έγινε από το 15 και μετά,
0: έτσι,
1: αλλά θα ξεχάσω τι είχε γίνει πριν το 10.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να γίνουν όλα μαζί.
0: Έτσι.
1: Και επειδή δεν συμφέρει αυτό κανέναν ξεχωριστά, κανένας όταν είναι ξεχωριστά στη διακυβέρνηση, γι' αυτό λέμε ότι η Βουλή πρέπει να είναι ανεξάρτητη, εντελώς να παίρνει αποφάσεις κτλ. Έλα όμως να σου πω κάτι άλλο.
0: Έλα.
1: Μία τράπεζα. Όταν επί τρεις μήνες δεν πληρωθεί κάτι, το οποίο περιμένει θα πληρωθεί, ένα δάνειο δηλαδή, είτε είναι σε επιχείρηση, είτε είναι σε ιδιώτη, οτιδήποτε, είναι υποχρεωμένη από τον τέταρτο και μετά μήνα να γράφει στο συνισολογισμό της, στα βιβλία της, ένα μέρος της ζημιάς που υφίσταται. Με σκοπό να στο τέλος του χρόνου, όταν τελειώσει η μία ετήσια περίοδος, να έχει γράψει τουλάχιστον το 80% της ζημιάς. Δηλαδή, αν κάποιος που έχει 100.000 δάνειο δεν πληρώσει το δάνειο αυτό, πρέπει να ξεκινήσει η τράπεζα και στο τέλος εκείνης της χρονιάς να έχει γράψει ζημιά στα βιβλία της 100.000. Μία τράπεζα δεν δικαιούται να έχει ζημιές. Δεν είναι σαν μια άλλη επιχείρηση. Οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα των ζημιών. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν τα χρήματα μας, των αποταμιευτών.
0: Αυτά όμως καταγράφηκαν ως ζημιές.
1: Αυτά λοιπόν καταγράφηκαν ως ζημιές με αποτέλεσμα όταν καταγράφεται μια ζημιά σε τράπεζα, δηλαδή θα έχει και μια τράπεζα ζημιά, όχι μόνο από τα δάνεια, μπορεί να έχει από τα ομόλογα, μπορεί να έχει από διάφορα. Όταν λοιπόν καταγράφει ζημιά, πάει στα κεφάλαιά της, τα οποία κεφάλαια που λέμε τα υποχρεωτικά κεφάλαια των τραπεζών, είναι τεράστια κεφάλαια, είναι πολύ μεγάλα. Σούμε μια επιχείρηση εμπορική, μπορεί με 2.000 ευρώ να ξεκινήσει και να πορεύεται. Να έχει φτιάξει να κάνει 2 εκατομμύρια τζίρο και να έχει ακόμη 2.000 ευρώ κεφάλαιο. Ωραία. Η τράπεζα δεν πάει έτσι. Η τράπεζα πρέπει να έχει συγκεκριμένο.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή καταμαράν με σχεδόν 270 επιβαίνοντες ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλ στην Ανατολική Γερμανία θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός γεγονότος για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακροδεξιό κόμμα, το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος χαρακτηρίζει επισήμως ως εξτρεμιστικό και απειλή για τη δημοκρατική τάξη, αναμένεται να κερδίσει στις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία και να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. 13 χρόνια μετά τη βίαιη διακοπή τους, η Ισλανδία ψήφισε κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ισλανδία από το 2009. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά από συμφωνία.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-89-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
11: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
10: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
12: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
13: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
14: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
13: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
14: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες
15: ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
16: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
17: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Real FM.
18: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
19: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Η γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Real FM.
18: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
19: Ε, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη.

0: αξίζει διπλά. Ξεκινά. Real FM.
1: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στο 9,5% ανέρχεται η μέση μείωση της τιμής σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η νέα εθνική πρωτοβουλία κατά της ακρίβειας. Υπεγράφει στο Τελαβίβ η τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Ρόδο.
12: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας στην πλατεία Μαδίλη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Σταμάτα τον μπούλινγκ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή έχει χαλασμένο θερμοστάτη, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε δροσιά στο στούντιο. Έτσι. Λοιπόν, έλα, τι έπαθες?
1: Με πήρε η δροσιά. Έχω παγώσει, τώρα πρέπει να κάνω απόψυξη. Λοιπόν, λέγε.
0: Έλα, τι να πω.
1: Μου είπες ότι για το Πασόκ όλα καλά τα πράγματα, καλά πηγαίνουνε. Θα το πει και στην Κρήτη. Mm-hmm. Σε έχει καλέσει για φαγητό εκεί τους βουλευτές του, όλους, ο Ανδρουλάκης, μπράβο. Δεν μου λες τώρα, εσύ ποιας άποψης είσαι? Πρέπει να ρίχνουμε τα ντρόνς που στέλνουν οι Τούρκοι, που κάνουν τουρισμό στο ελληνικό φύρ?
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση.
1: Τώρα δεν, αυτό εκτός από το φύρ μπήκε και σε χώρο αμυγός εθνικός, σε ένα αέριο.
0: Εδώ είναι... Όχι. Εδώ δεν έφτασε Μαρούση.
1: Μαρούση Αλεξανδρούπολη δεν ήταν? Κατασκοπευτικό δεν ήταν αυτό, υποτίθεται.
0: Δεν έφτασε Μαρούση. Κοιτάξτε. Παρά το γεγονός ότι αυτή είναι ερώτηση που κάνουμε καθημερινά σε όλους τους αναλυτές, νομίζω, χωρίς να σημαίνει ότι φέρω τη μοναδική αλήθεια, γιατί ίσως να υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό, κάτι να θέλει να δείξει η διπλωματία και η πολιτική που προέχει, νομίζω πάντως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς μια πρακτική από αυτές που ακολουθούν οι Τούρκοι. Τι εννοώ? Μπορεί ψαράς να πει σε τουρκικά χωρικά ύδατα? Έλληνας ψαράς να πει σε τουρκικά χωρικά ύδατα? Όχι. Τι θα γινόταν? Θα συλλαμβανόταν. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή κι εμείς.
1: Δηλαδή,
0: θα
1: να πρέπει. Πάει 6 μίλια από τη. Από τις ακτές.
0: Λέω. Θα μπορούσε? Όχι. Θα συλλαμβανόταν. Δεν κάνουμε το ίδιο με τους Τούρκους ψαράδες. Επαναλαμβάνω, χωρίς να σημαίνει ότι είναι. Συνυπογράφω την άποψη αυτή, που είναι μια άποψη που ακούγεται όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο, γιατί μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού τους ή στην πολιτική που ακολουθούν να θεωρούν ότι υπάρχει σκοπιμότητα γι' αυτό, αλλά πρέπει να την εξηγήσουν κάποια στιγμή. Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτή?
1: Κάτσε εσύ, Μάνο, ένα ψαράδικο μπορεί να πάει όπου θέλει.
0: Τι εννοείς?
1: Ένα ψαροκάικο. Όπου θέλει θα πάει. Το θέμα είναι πού μπορεί να ψαρεύει και πού όχι.
0: Αυτό
1: έχουμε κανονισμούς αυστηρούς.
0: Αυτό εννοώ.
1: Θέλω να πω, αν μπει ένα ψαροκάικο σε κάτω από τα 6 μίλια, δεν βλάπτει κανένα, δεν θα του πούμε όχι. Μπορεί να έχει καιρό, α πούμε. Ναι, καλά, κάπου να σωθεί.
0: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Σου δίνω μια απάντηση σε αυτό που με ρώτησε. Σου λέω ότι για αν πρέπει να καταρρύπτουμε τα ντρόουν.
1: Αυτό είναι πολεμικό.
0: Και ουχή τα ντρόουν. Λοιπόν, αν πρέπει να καταρρύπτουμε τα ντρόουν που μπαίνουν τα τουρκικά, αντιστοίχω ελληνικά ντρόουν, θα καταρρύπτονταν από τους Τούρκους? Θεωρώ πως ναι.
1: Να το δοκιμάσουμε, τι λες?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να πω και κάτι.
1: Να στείλει ο Δένδια σένα. Να πάει πάνω από τη βάση του Ισμύρ.
0: Να συμφωνήσουμε επίσης ότι οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις οι καθημερινές των Τούρκων, αφήνω έξω τα ντρόν, με τα αεροσκάφη τους, έχουν πολύ μεγάλο κόστος και για εκείνους και για εμάς. Καθημερινό κόστος. Κόστος, καύσιμο και οτιδήποτε άλλο. Εάν είχες πολλές υπερπτήσεις και παραβιάσεις από τους Τούρκους με αεροσκάφη, με F-16 και οτιδήποτε άλλο, φαντάσου τώρα τι θα έχεις με τα ντρόν που είναι ούτε το ένα χιλιοστό του κόστους που έχουν τα F-16 για να πετάξουν.
1: Και που οι Τούρκοι είναι πολύ μπροστά σε όλη αυτή
0: την ιστορία. Τα ντρόν είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Αυτό πώς έγινε?
0: Γιατί είχαν ξεκινήσει το παρελθόν, έχουν φτιάξει το εργοστάσιο, παρήγα και πράγμα. Εμείς αρχίσαμε πολύ να μπούμε.
1: Και γιατί νομίζω είναι ο γαμπρός, ο γιος, ποιος είναι?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος έχει μπει στην πίστη?
1: Ναι, από αυτούς δεν είναι. Αυτός που βγήκε και έκανε μια ομιλία στους εργαζομένους της Bayraktar, που λέγεται αυτή η εταιρεία του. Bayraktar, καλά τη λέω?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Και έκανε μια ομιλία, πάμε να πάρουμε τα Οθωμανικά εδάφη που μας πήρανε. Ναι. Αυτή ήταν η ομιλία. Από όσο κομμάτι παίξανε τα ελληνικά μίντια. Δεν μου λες αλήθεια τώρα, εσύ που είσαι ειδικός σε αυτά. Αυτά τα τουρκικά μίντια,
0: ναι,
1: που αναπαράγονται στα ελληνικά μίντια, mm-hmm, είναι τουρκικά μίντια που τα βλέπει ο τουρκικός τηλεοπτικός πληθυσμός?
0: Άλλα ναι,
1: τα
0: αλλά όχι. Άλλα ναι, αλλά όχι.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και στα ελληνικά, για παράδειγμα, και οι Τούρκοι αντιστοίχως παίζουν αποσπάσματα από ελληνικές εκπομπές.
1: Ρε παιδί, με ένα άλλο μια εκπομπή όμως που είναι το βράδυ αργά και συζητάμε ελεύθερα ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, και άλλο ας πούμε το δελτίο ειδήσεων των μεγάλων τηλεοράσεων.
0: Καταλαβαίνω που το πας.
1: Ναι.
0: Όμως σημασία δεν έχει πού το λέει κάποιος. Είναι ένας Τούρκος αναλυτής ο οποίος θα μιλήσει και στο μεγάλο κανάλι και στη μεγάλη εφημερίδα, και δεν είναι απόλυτα ψεκασμένος. Έχει καθηγητές πανεπιστημίου που μιλάνε. Τι σημασία έχει αν μιλήσει σε ένα κανάλι μικρής εμβέλειας ή μεγάλης εμβέλειας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φοβάμαι ότι σε εμάς παίζουν σε πιο σε ζώνες πιο βαριές από ό,τι στην Τουρκία.
0: Ναι, αλλά είναι οι ρητορικοί που ακολουθούν.
1: Αυτό, ναι,
0: η ρητορική του είναι το θέμα. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ διαφωνώ σε αυτό, επειδή το λέει και ο Πρωθυπουργός. Βλέπω συνέχεια ότι γίνονται αναφορές, το έλεγε στη συνέντευξη μου, μας παραχώρησε, ότι βλέπω αναλύσεις, στρατιωτικοί αναλυτές και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αντιστοίχως γίνεται το ίδιο και στην Τουρκία. Και δεν είναι κακό να έχουμε τα. Να ξέρουμε τι γίνεται απέναντι, τη ρητορική που αναπτύσσεται. Όχι να κάνουμε πόλεμο κάθε μέρα. Αλλά
1: η κυρία δουλειά κάνει, για παράδειγμα, το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Έτσι. Η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, αφού λες για ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και αφορμή της κουβέντας μας στέκεται το άρθρο της για τα 12 ναυτικά μίλια στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Καλώς ορίσατε, κυρία Γαβουνέλη. Πείτε μας την κεντρική ιδέα του άρθρου σας για να την ακούσουν και οι ακροατές μας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κεντρική ιδέα του άρθρου μου ήταν μια προσπάθεια να απαντήσει κανείς στην ερώτηση γιατί δεν επεκτείνουμε τα 12 μίλια ή τέλος πάντων στις νότιες θάλασσες της Ελλάδος, δηλαδή νότια από την Κρήτη, κάτω από τη Ρόδο, γύρω από το Καστελόριζο. Και προσπάθησα ακριβώς να δώσω την περίληψη μιας τέτοιας συζήτησης σαν να την κάναμε όπως την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Θα μπορούσε αύριο το πρωί να πει κάποιος, να πει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι επεκτείνουμε την αιγελίτιδα ζώνη της Ελλάδος στα 12 μίλια στα νότια της Κρήτης. Μπορούμε να το κάνουμε. Ασφαλώς και μπορούμε. Μας το λέει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα δημιουργήσει πρόβλημα? Και αρχίζεις εκεί να κάνεις σενάρια. Διότι εκεί διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο απολύτως καθαρή όσο ο καθένας φαντάζεται ενδεχομένως. Και θα πρέπει να δεις αυτό το δικαίωμα που έχεις και το οποίο το έχουμε ασκήσει στο Ιόνιο, σας το θυμίζω, δεν είναι δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν το έχει ασκήσει αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις τη σωστή ώρα για να έχεις τη μεγαλύτερη δυνατή εποπτεία του χώρου και να κερδίσεις το περισσότερο που μπορείς να κερδίσεις. Και να μην δημιουργήσεις εσύ το πρόβλημα, να μην φανεί ότι εσύ είσαι ο κακός και να μην είσαι, με άλλα λόγια, εσύ ο μουτζούρης. Όταν βάλεις λοιπόν αυτές τις παραμέτρους στο παιχνίδι, διαπιστώνει κανείς ότι δεν είναι ασπρόμαυρο, είναι λίγο πιο μπερδεμένο το πράγμα. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα.
1: Ναι, άρα αφού είναι μπερδεμένο το αφήνουμε.
2: Όχι. Νομίζω ότι ήταν, η συζήτηση ήταν, ας πάρουμε τα σενάρια. Σενάριο 1, κάτω από την Κρήτη, στην περιοχή που βλέπει προς τη Λιβύη. Και όπου εκεί δραστηριοποιούνται ή είναι έτοιμες να δραστηριοποιηθούν μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Φάνηκε για μια στιγμή ότι η Λιβύη δεχότανε η μέση γραμμή με την Ελλάδα και επομένως θα μπορούσε κανείς να πει ότι ρε παιδί μου, έλα, ας το πάμε στα 12 μίλια να τελειώσουμε. Τον επόμενο μήνα η Λιβύη φαίνεται να έκανε πίσω. Προσπαθούμε να πείσουμε τις αμερικανικές εταιρείες, όχι απλώς να υπογράψουν, αλλά να μείνουν και να κάνουν όντως τη δουλειά. Και το ένα δεν σημαίνει υποχρεωτικά και το άλλο. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε κανείς να περιμένει να ξεκινήσουν, να δούνε τι υπάρχει εκεί πέρα, που κάτι υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε και αν μας συμφέρει οικονομικά, αν υπάρχει. Και την ώρα που θα είναι ήδη στο πεδίο, την ώρα δηλαδή που θα πρέπει να στείλουμε τις φρεγάτες ένα γύρο.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26920 26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Είναι πάρα πολύ ακριβά. Δεν μπορεί για ένα κουνούπι να βγάζεις εσύ το κανόνι σου. Τι μας συμφέρει όμως να κάνουμε? Να αναπτύσσουμε σιγά σιγά όλη αυτή την τεχνολογία που αργά αλλά σταθερά φτιάχνουμε με αντίμετρα στα drones. Και είμαι βέβαια, δεν χρειάζεται να βγαίνουν τίτλοι και εφημερίδες, αλλά είμαι βέβαια ότι αυτό σιγά σιγά γίνεται. Άρα την πρώτη φορά ναι, θα στείλεις τα αεροπλάνα. Τη δεύτερη φορά όμως θα φροντίσεις να μην φύγουν αμέσως τα αεροπλάνα και να φύγει κάτι άλλο πρώτα. Και την τρίτη φορά σας διαβεβαιώ, δεν θα περάσει καλά το μηχανηματάκι αυτό. Ναι. Μαθαίνουμε κι εμείς, όπως και εκείνοι προσπαθούν ακριβώς να μας δείξουν τι καλή που είναι, εξίσου καλά παίζουμε αυτό το παιχνίδι κι εμείς. Και μαθαίνουμε πολύ γρήγορα.
1: Αυτό κυρία Γαβουνέλη, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το παίζει η διπλωματία, η στρατιωτική ηγεσία, ποιος?
2: Όλοι. δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει σε τελική ανάλυση μια δύναμη αποτροπής. Και δεν μπορεί κανένας διπλωμάτης να παίζει αυτό το παιχνίδι για πάντα χωρίς να έχει από πίσω του κάτι για τη δύσκολη ώρα. Διότι μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει η δύσκολη ώρα. Εδώ δεν είναι να διαλέξω τα εργαλεία μου, αν θα πάρω το πράσινο, το κίτρινο, το μπλε. Είναι ότι βάζω όλα τα εργαλεία μου στο τραπέζι, χρησιμοποιώ τα πάντα, απλώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσω με τον σωστό τρόπο, τη σωστή ώρα και στο σωστό σημειασμό. Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
1: Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω, εσύ μάλλον συμφωνείς.
0: Συμφωνώ απόλυτα, απλώς κοιτώντας τη ώρα, γιατί διστάζει να πει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να αποχαιρετήσει την κυρία Γαβουνέλη που παρακολουθεί τη συνέντευξη που σου παραχωρεί τόση ώρα.
1: Το έκανα τώρα.
0: Καλώς σας μεσημέρι,
1: κυρία Γαβουνέλη. Πολύ.
0: Καλά. Γεια σας. Τελευταία φορά που σου παραχωρώ χώρο και χρόνο να κάνει συνέντευξη μόνο. Συνεχίζει. Ναι, βήξε. Ρίξτε στου 10 βαθμού το air condition.
3: Real FM.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση, τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελαβίβι υπογραφές για την ασπίδα του Αιχιλέα, τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε.
16: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
17: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
18: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το λοιπόν, εδώ είμαστε για να υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Αν έχουμε και το ανάλογο τζιγκλάκι, χώσε. Έλα, Παναγιώτη μου, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δύσκολα ξεκίνησε η εβδομάδα, με πολλή κίνηση αυξημένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hugo.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Hugo.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Sonia online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
8: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο οδηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Λέτ και τον Μακβέθ, μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Σέξπιρ, μια μοναδική πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
11: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 9,5% ανέρχεται η μέση μείωση των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για τη νέα εθνική πρωτοβουλία κατά της ακρίβειας που τίθεται σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ειδικής ετικέτας. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές για το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μία 38χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Υπεγράφει στο Τελαβίβι τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Άλμα άνω του 5% σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα 91 δολάρια το βαρέλι λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπει ανοιχτά τη Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 αγνοούνται, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Αυξάνεται ο ρυθμός των θυμάτων και αγνοωμένων από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 900 και οι αγνοούμενοι τους 5.000.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Χωρίς τον Κώστα Παπα-Νικολά που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κανονικά υπολογίζεται ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Πρώτο τζάμπολ στις 7 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως εξιμποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8. Έναρξη ραδιοφωνικής περίοδου σήμερα. Καλή περίοδο ραδιοφωνική για όλους μας.
1: Καλά να είμαστε όλοι.
0: Και για εμάς και για εσάς και για όλους. Με υγιείς να είμαστε όλοι. Και να μπορούμε να συζητάμε ή να διαφωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Όπως θα σε προσκαλέσω να μου πεις την άποψή σου για το. Και τη διαφωνία που εξέφρασε για την επίπληξη του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Νίκου Τσούσια, του συναδέλφου και πολύ στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, την ίδια.
1: Ο Νίκος Τσούσιας είναι όσοι το γνωρίζουμε και έχουμε δουλέψει και μαζί.
0: Άστο ρε παιδάκι μου, την είδες, την αυτή, όσοι μας πει πάλι καμία ιστορία το 50. Α, όχι. Όχι. Κοίτα θράσος. Αυτό είναι το θράσος του αναλυτή. Δεν έχω διάλογο, θα σας πω και τον Νίκο Τσούσια.
1: Δεν είναι αυτό. Ο Νίκος Τσούσιας κάνει μεγάλο λάθος. Συνήθως οι αναλυτές μιλάνε για πράγματα τα οποία δεν τα έχουν δει. Εγώ σου λέω δεν την είδα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα αναφέρομαι μόνο σε αυτό που είδα, το σχόλιο του Αδόνιδος.
0: Λοιπόν, βγήκε ο Νίκος Τσούσιας στο Sky και λέει: τι είναι πια η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Είναι λίγο από Σημειτικό Πασόκ. Είναι λίγο από Λαός.
1: Σωστό.
0: Είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Και βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, συγγνώμη, αλλά πρέπει να δώσω δίκαιο στον Άδωνη Γεωργιάδη, που του λέει: αυτό δεν είναι το Ιδιαίτερη Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Εμένα, τον Μάκη Βορύδη και τον Θάνο Πλεύρη, ο Αντώνης Σαμαράς μας ενέπνευσε και μας πήρε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες. Και εδώ το πρόβλημα είναι: τίνος είναι, βρε γυναίκα, το παιδί? Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Τώρα, ποιος
0: φταίει για αυτή τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ωραία, πες μου εσύ λοιπόν.
0: Έλα.
1: Η συζήτηση πολιτική αυτού του είδους ή όποια συζήτηση γίνεται από το κέντρο και προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει το ενδιαφέρον. Εκεί γίνεται το τζετζελές. Εκεί έχουν να πούνε πράγματα, έχουν συζητήσεις, αντιρρήσεις.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, γιατί έχει και την άλλη κουβέντα που γίνεται από το κέντρο προς τα αριστερά.
1: Καλά, εκεί είναι, παίζουν τις κουμπάρες, δεν είναι. Τι συζήτηση γίνεται δηλαδή? Φύγε εσύ, πήγαινε στον εξώστη. Εσύ να πας πρώτα να κάνεις μια διαδρομή στην έρημο
0: δεν
1: και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Η συζήτηση που γίνεται από το κέντρο προς τα δεξιά είναι σοβαρή και η συζήτηση που γίνεται από το κέντρο προς τα αριστερά δεν είναι σοβαρή?
1: Σοβαρότατη. Από το κέντρο τώρα... και στα δεξιά γίνεται συζήτηση σοβαρή για πολλά ζητήματα.
0: Γιατί?
1: Αυτά που συζητάγαμε με την κυρία Μαρία Γουαβουνέλη νωρίτερα.
0: Τι σχέση?
1: Να το ρίξουμε τον τρόπο ή να μην το ρίξουμε?
0: Δεν είναι τέτοια συζήτηση που γίνεται στη δεξιά. Είναι το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κάνει και πώς θα πάρει και τι θα πάρει.
1: Και δεν είναι σοβαρή συζήτηση αυτή?
0: Γιατί σου λέω υστερεί η συζήτηση που γίνεται το κέντρο και προς τα αριστερά δεν είναι σοβαρή και είναι σοβαρή αυτή που γίνεται προς τα δεξιά?
1: Γιατί η συζήτηση που γίνεται από το κέντρο και προς τα δεξιά είναι συζήτηση που αφορά πράγματι το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Με το ποιο έφερε τον Άδωνη Γεωργιάδη στην Νέα Δημοκρατία.
1: Και αυτό έχει δίκιο ο Άδωνης, το είπα.
0: Ναι, αλλά γιατί είναι σοβαρή, σοβαρή συζήτηση το ποιο έφερε τον Άδωνη Γεωργιάδη στην Νέα Δημοκρατία? Αυτή είναι η εξέλιξη του τόπου. Αυτό θέλεις να
1: ναι,
0: πεις.
1: Ναι, αλλά ο Τσούτσιας που σου έλεγα πριν ότι είναι εξομολογητής του Αντώνη Σαμαρά χρόνια, ατελείωτα.
0: Ναι, εγώ γνωστό.
1: Είναι φίλοι, αυτό πραγματικά εκφράζει τις σκέψεις του και τους ενδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς δεν βλέπει με καλό μάτι το γεγονός ότι ο Άδωνης, ο Βορύδης, ότι αυτά τα παιδιά που τα πήρε αυτό στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό έχει δίκιο. Καλά το λέει ο Άδωνης, αυτός τα πήρε. Ότι δεν αντιδρούν περισσότερο. Δηλαδή ότι έχουν ευολευθεί στους υπουργικούς στόκους που τους έχει παραχωρήσει ο Μητσοτάκης. Το οποίο μεταξύ μας δεν έχει ακριβώς, γιατί ο Βορύδης για παράδειγμα δεν έχει. Δεν έχει, έφυγε από δύο υπουργικούς στόκους.
0: Συγχώρεσε, δεν κατάλαβα αυτό τώρα που είπες. Γιατί υπουργούς τους έκανε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά ο Μητσοτάκης στηρίχθηκε πάνω τους. Είναι βασικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, δεν ήταν νομίζω όχι ο Θάνος Πλεύρης, αλλά ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης που μπήκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν στηριζόταν επάνω τους.
1: Ποιος, Σαμαράς λες
0: τώρα? Ναι, παιδάκι μου.
1: Ναι, προφανώς.
0: Άρα λοιπόν...
1: Αλλά ναι, νομίζω ότι ο Σαμαράς έχει ένα παράπονο από αυτούς.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αν το παράπονο Σαμαρά συνιστά σοβαρή συζήτηση που γίνεται πολιτική για τα μελούμενα και όχι η συζήτηση που μπορεί να γίνεται από τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Έχει όμως μια σκοπιμότητα η αντίδραση Σαμαρά για το τι κάνουν αυτοί. Ας πούμε, ο Βορύδης τώρα περνάει το περισσότερο χρόνο, το περνάει να μιλάει με βουλευτές παλαιότερους, νυν, οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να πάνε με τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και προφανώς δεν τους λέει κάτι ό,τι θέλετε, Τους λέει εδώ θα μείνετε στη Νέα Δημοκρατία ή ελάτε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Okay.
1: Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, γίνεται πολλή δουλειά να μην πάνε προσωπικότητες, βουλευτές ή οτιδήποτε άλλο με το Σαμαρά.
0: Λογικό, θεμητό.
1: Προφανώς, ναι, αλλά θέλω να πω, έχει και τη σκοπιμότητα από την πλευρά του Σαμαρά το ότι με τον Νίκο Τσούσια είχαν συνεννοηθεί να το πει αυτό. Ότι σας βλέπω πολύ ενεργούς με το Μητσοτάκη και δεν είναι ακριβώς δικός μας. Γιατί το κάνετε αυτό? Να δημιουργήσει δηλαδή ρήγματα στο εσωτερικό που δεν μπορεί να τα αφήσει ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης είναι τύπος που εγώ δεν έχω τον έλεγχο, κανείς άλλος.
0: Δεν θα μου απαντήσεις.
1: Σε τι να σου απαντήσω?
0: Ότι όλο αυτό που σε αφήνω και περιγράφεις τόσο ωραίο, ξαφήνω, σου επιτρέπω, αλλά που αφήνω να εξελιχθεί. Συνιστά μια σοβαρή συζήτηση από το κέντρο και τα δεξιά και είναι μη σοβαρή συζήτηση που γίνεται από το κέντρο και στα αριστερά.
1: Να σου πω, εντάξει, ωραία, καταλαβαίνω ότι είναι το ερωτηματικό. Ναι. Είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό το σενάριο ότι εντάξει, άμα η πρώτη κάλπη δεν βγάλει κυβέρνηση, θα πάμε σε δεύτερη κάλπη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν παίζει πραγματικά. Δηλαδή, αν η πρώτη κάλπη δεν βγάλει κυβέρνηση με αυτοδυναμία, μπορεί να καθίσουν να βρουν μια λύση που να δημιουργεί πλειοψηφία στη Βουλή και άρα να υπάρχει μια κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αν αυτό είναι εφικτό, mm-hmm. δηλαδή έχει πάρει τόσα η Νέα Δημοκρατία, τόσα το κόμμα Σαμαρά, τόσα κάποιο άλλο κόμμα που και αυτό θα έχει διαθεσιμότητα ή θα το συζητάει να συνεργαστεί
0: mm-hmm.
1: σε ένα σχήμα κυβερνητικό και αυτό όλο μαζί βγάζει πλειοψηφία στη Βουλή, η συζήτηση μετακινείται ότι ορίστε, πλειοψηφία για διακυβέρνηση έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να βρούμε,
0: ναι,
1: τον Πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και πλειοψηφία κυβέρνηση, καταλαβαίνω που το πας, αλλά και σε κόβω στο κατάλληλο σημείο για να μην πας
1: να δεις για να με κόψεις. Ναι.
0: Έτσι, για να σε κόψω τόσο κατά άλλη στιγμή με ποιον πρωθυπουργό. Αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί για παράδειγμα, θα πηγαίνω πάντα απέναντι, γιατί δεν θα μπορούσε να αποτελέσει πλειοψηφία, πλειοψηφικό πακέτο ή συνεργασία Ανδρουλάκη Τσίπρα?
1: Αν έχουν τα κουκιά, βεβαίως και δεν είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε, Μπάμπη Παπαδημητρίου, στο ότι είναι τόσο σοβαρές όσο και αστείες οι κουβέντες που γίνονται με τον τρόπο
1: που γίνονται.
0: Λοιπόν,
1: και στα δύο. Να στο πάω παραπέρα, Μάνον Ιφλή.
0: Ναι.
1: Διότι σε εκείνη την πλευρά που συζητάς, πρώτον, ο Τσίπρας έχει συνεργαστεί, που δεν το περίμενε κανείς, με ένα ακροδεξιό κόμμα του Πάνου Καμένου.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να σου πει και γιατί να μην συνεργαστώ με τον Βελόπουλο. Τώρα μπορεί να μας φαίνεται τρελό, αλλά το ίδιο τρελό μου φαινόταν εμένα ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2015, mm-hmm. αν μου έλεγες ότι θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Καμένο.
0: Άρα, γεια σου.
1: Okay. Άρα ένα ενδεχόμενο. Δεύτερο, mm-hmm. ο Ανδρουλάκης μπορεί να σου πει mm-hmm. ότι πάρα πολύ ωραία και γιατί να μην συνεργαστούμε και με ένα κόμμα που είναι πιο δεξιά από εμάς, αλλά συχαίνεται το Μητσοτάκη. Όποιο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην σου το πει?
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου το πει. Όπως άριστα μπορεί να σου πει να συνεργαστούμε με τον Σαμαρά. Γιατί σε τελευταία ανάλυση το Πασόκ έχει ξανασυνεργαστεί με τον Σαμαρά.
0: Mm-hmm.
1: Σωστό και αυτό.
0: Και αυτό σωστό.
1: Άρα είναι ζήτημα πώς θα είναι τα κουκιά κατανεμημένα.
0: Ναι.
1: Τι θα βγάζει πλειοψηφία. Άρα όταν θα πάει ο Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, mm-hmm. και θα του δώσει ο Τασούλας, γιατί λέμε ότι θα είναι πρώτο κόμμα, άρα πρώτος θα πάρει αυτό στην εντολή να δει αν υπάρχει πλειοψηφία. Θα του πει ο Μητσοτάκης ότι ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε, πάω έξω τώρα να δω αν μπορώ να σου φέρω πίσω πλειοψηφία. Μπορεί όμως και να του πει ότι πρόεδρε, επειδή τα έχω δει, τα έχω ξαναδεί, έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις, δεν μπορώ να διαμορφώσω πλειοψηφία, μην την κρατήσω την εντολή χωρίς λόγο, δώστε να στον επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος είναι ο επόμενος λοιπόν θα πάει να πάρει την εντολή. Εκείνος και εκείνος θα έχει κάνει τα κουμάντα του και εκείνος κάτι θα ξέρει. Προφανώς ο Τσίπρας το είχε συμφωνήσει με τον Καμένο, δεν ξέρω πότε και πώς έγινε αυτό, δεν το ξέρεις εσύ.
0: Όχι.
1: Η δημοσιογραφία δεν το έχει μάθει πάντως.
0: Όχι, όχι, δεν το ξέρω.
1: Okay. Παραμένει κρατικό μυστικό.
0: Για πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, το Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, για το θέμα των μειώσεων τιμών σε προϊόντα. Είναι η μειώση που τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κιωσέ.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε αυτήν τη διαδικασία εθελοντικής συμμετοχής των σούπερ μάρκετ στις μειώσεις των τιμών. Και δεν ξέρω βέβαια αν έχετε προλάβει, όχι να καταγράψετε επίσημα κάτι, αν βλέπετε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα.
2: Είναι πολύ νωρίς προφανώς.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι σε τι περιβάλλον έρχεται αυτή η πρωτοβουλία να εφαρμοστεί με βάση αυτά που έχουμε στους προηγούμενους μήνες και να δούμε και τι μπορεί να σημαίνει σε, με βάση τα στατιστικούς όρους που είναι και η δική μας τη δουλειά. Τώρα όσον αφορά το περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον που έρχεται, έχουμε τα στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο και δεν έχουμε και κάποια φοβερή διαφοροποίηση φαίνεται τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο καταγράψαμε μια μείωση των τιμών από πληθωρισμό της τάξης του 0,5% σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τον Ιούνιο είχαμε μια πολύ μικρή αύξηση, 1,2%, αλλά πρακτικά μιλάμε για σταθερές τιμές το καλοκαίρι με μια πτωτική τάση, με σημαντικές κατηγορίες.
1: Αυτό λέμε τώρα για τα είδη σούπερ μάρκετ.
2: Και τα είδη σούπερ μάρκετ. Αλλά και ο συνολικός πληθωρισμός στο τρόφιμο, που είναι τα άλλα μισά είδη τα καταστήματα, δεν είχαν κάποια φοβερή διαφοροποίηση. Περίπου η ίδια εικόνα είχαν. Βοηθάνε πάρα πολύ τα φνοπά προϊόντα, τα οποία δεν μπέλαβαν στην πρωτοβουλία βέβαια, που είναι τα φέσκα φούτα και τα λαχανικά, το οποίο είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει και τα, το καλοκαίρι που διανύσανε. Οπότε σε αυτό το περιβάλλον έχετε εφαρμοστεί η πρωτοβουλία. Άρα η εκτίμηση είναι ότι καλό θα κάνει ένα ήδη καλό περιβάλλον. Να δούμε πολύ μεγάλες μειώσεις, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση στην αγορά. Πρακτικά δεν γίνεται. Έχει να κάνει με το πώς είναι η δομή της αγοράς και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Οπότε είναι μια θετική εικόνα. Το πόσο θετική θα το μετρήσουμε τώρα τον.
1: Πώς θα ξέρουμε, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Πώς θα ξέρω εγώ ότι αυτό το προϊόν που βλέπω μπροστά μου. Γιατί περίμενα να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία για να πάω στο σούπερ μάρκετ από τότε που γύρισα από τις διακοπές. Έχω το ψυγείο άδειο. Πώς θα το ξέρω ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση?
2: Κοιτάξτε, και εγώ δεν εμπλέκομαι στο πώς θα εφαρμοστεί, αλλά από ό,τι ξέρω υπάρχει μια ειδική σήμανση η οποία.
0: Θα έχει ειδική σήμανση. Εδώ οι ενστάσεις που καταγράφονται είναι ότι δεν είναι σαφής η προηγούμενη τιμή του προϊόντος.
2: Νομίζω ότι αυτό κάπως θα λυθεί. Δηλαδή και στα καρτελάκια των προϊόντων θα φαίνεται, αλλά ούτως ή άλλως νομίζω είχε ανακοινώσει και η κυρία Τσαγκάρη που είναι στην Γενική Γραμματεία, στην ανεξαρτητή αρχή καταναλωτή, ότι στο site που υπάρχει το πόσο κάνετε.gov.gr ότι θα υπάρχει αυτή η πληροφορία. Αλλά εντάξει, πόσο θα καταναλώσει δεν μπορεί να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά, φαντάζομαι. Αλλά σαν πληροφορία είναι διαθέσιμη για κάποιον που θέλει να το ελέγξει.
0: Ναι, εντάξει, εδώ υπάρχει δυσκολία. Αυτό είναι υποσυζήτηση το θέμα, το πώς θα μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει και την προηγούμενη τιμή με τη σημερινή τιμή και να συγκρινεί. Βέβαια, ο προβληματισμός επίσης που βλέπω να διατυπώνεται, κύριε Κιωσέ, αν έχετε εικόνα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, είναι ότι γενικότερα, επειδή μιλάμε μέχρι στιγμής για 1.700 κάτι κωδικούς, στους οποίους έχει υπάρξει μείωση. Μέσω σταθμικά είναι μεταξύ 6 και 9%. Δεν έχει υπάρξει στο σύνολο αυτό που λέμε καλαθιού του νοικοκυριού, όχι με την έννοια του μέτρου που είχε ληφθεί παλαιότερα, αλλά στο σύνολο. Δηλαδή, όχι ότι θα βγω από το σούπερ μάρκετ με μια συνολική μεγάλη έκπτωση. Αυτό είναι που έτσι εστιάζουν πολύ και εκφράζουν ένα προβληματισμό.
2: Κοιτάξτε, αυτό το δούμε στη μέτρηση πόσο θα είναι το όφελος όταν κάνουμε το λογαριασμό τους επόμενους μήνες για τα δικαιολογήσεις κάποιους μήνες στην πρωτοβουλία. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν περιλαμβάνουν τα νοπά προϊόντα μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία, που είναι και λογικό γιατί αυτά τα προϊόντα έχουν πολύ μικρούς κύκλους ζωής, δεν μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες δεσμεύσεις, επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες, από παράγοντες που αλλάζουν εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό σίγουρα μείνει απ' έξω. Συν ότι μιλάμε για προϊόντα καχυκίνητα στο σούπερ μάρκετ. Δεν περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα προϊόντα που πάνε στο σούπερ μάρκετ και επίσης δεν περιλαμβάνουν προφανώς τα υπόλοιπα σε μια πόλη που είναι η άλλη μισή αγορά. Περίπου τα μισά μας ήδη παντοπολίου τρόφιμα αγοράζουν το σούπερ μάρκετ, άλλα μισά τα αγοράζουν από άλλα σημεία πόλη. Στο χωροπολία, ελαϊκές αγορές, κρεοπολία.
1: Το μανάβι, όλα, ναι. Και τα μικρά σούπερ μάρκετ, οι μικρότερες αλυσίδες, αυτές μάλιστα που μένουν και ανοιχτές περισσότερες ώρες κτλ. Αυτές είναι μέσα στην πρωτοβουλία.
2: Κοιτάξτε, τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε περίπου 55 με 60 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Με βάση τα δημοσίευματα που διαβάζω, νομίζω ότι συμμετέχουν ή 12 ή 14 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι μεγαλύτερες στην πρωτοβουλία. Άρα και εδώ πέρα οι μικρές αλυσίδες είναι πιο πολύ στο κομμάτι της αγοράς που δεν μπαίνει στην εκρίζωση.
0: Ναι, τώρα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για τις πολύ μεγαλύτερες αλυσίδες, δηλαδή τις πολύ γνωστές. Μάλιστα, για να δούμε, είναι ένα crash test, μάλλον είναι από τα μέτρα από τα οποία, όπως λέει ο κύριος Κιωσές, θα δούμε το τι μπορούν στο τέλος να αποδώσουν, δηλαδή να κάνουμε λογαριασμό στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι εγώ επιμένω στην ένσταση αυτή ότι επειδή είναι η κωδική και έτσι μοιρασμένη, που δεν λες πάω, πήγα σούπερ μάρκετ και βγαίνω με μειωμένο κατά 10% το καλάθι.
1: Ξόρεψα 10 ευρώ λιγότερα.
0: Έτσι. Δεν είναι.
2: Ωραία. Κάποιοι το πετύχουν αυτό, μπορεί και παραπάνω. Κάποιοι άλλοι πολύ λιγότερο, μπορεί και καθόλου. Εξάρτητα και τι αγοράζει ο καθένας σε κάθε περίπτωση και το πώς αγοράζει. Μεσοσταθμικά θα μετρήσουμε στο τέλος τι επίδραση είχε.
1: Και να ρωτήσω κάτι. Σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχουν προφανώς ειδικά οι ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες τυποποιούν τρόφιμα ή άλλα πράγματα, είδη υγιεινής, όλα αυτά. Αυτές συμμετέχουν και κάνανε μια προσπάθεια, είδαν τι περιθώρια έχουν, πού μπορούν να κόψουν, τι έχει αλλάξει στην αγορά τη δικιά τους, γιατί και αυτοί από κάποιον ψωνίζουν, άρα πρέπει να δουν και τις δικές τους τιμές της αγοράς. Και καταλήγουν ο καθένας και κάνει άλλος μισό, άλλος λίγο παραπάνω, ο καθένας στη δικιά του έκπτωση ή μείωση τιμής. Αυτή περνάει ολόκληρη στο σούπερ μάρκετ.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω, το πώς λειτουργεί η συμφωνία αυτή.
1: Ναι, δηλαδή ένας προμηθευτής του σούπερ μάρκετ μειώνει το προϊόν του κατά μισό ευρώ. Το σούπερ μάρκετ περνάει το μισό ευρώ, περνάει 60 λεπτά, περνάει 40 λεπτά, τι περνάει, πώς θα το ξέρουμε αυτό.
2: Εντάξτε, δεν το γνωρίζω γιατί δεν συμμετέχω και στις ομιλίες. Απλά αυτά που έχω διαβάσει εγώ από τα δημοσίευματα είναι ότι και περνάει αυτό και προσθέτει και το σούπερ μάρκετ κάτι.
0: Ότι αν θέλει το σούπερ μάρκετ προσθέτει αν θέλει.
2: Ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν το γνωρίζω, δεν είναι κάτι που το λέω με επιφύλαξη.
0: Καλά, αλλά προφανώς. Προφανώς. Ωραία. Κύριε Γιώσσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Είδομεν λοιπόν. Είδομεν. Είναι ρε παιδί μου αυτό που λένε ότι εντάξει εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της ιστορίας το καλάθι νοικοκυριού όπως το κάναμε και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, αλλά ο προβληματισμός που τίθεται είναι στο ότι στο σύνολο δεν το λέω, στο σύνολο δεν βγαίνεις κερδισμένος να πεις ότι είδα μείωση στο
1: τι δαπανώ τελικά.
0: Πόσο μου κοστίζει. Στην τελική δαπάνη. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχω κρατήσει κάτι που είδα σήμερα το πρωί στη σύνδεση με τη λαϊκή αγορά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όταν λέω μ' άρεσε πάρα πολύ, έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν παραγωγός ο κύριος Παυλίδης, αν δεν κάνω λάθος. Παραγωγός λαϊκών αγορών.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μπήκαν οι υπογραφές για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα αεράμινας στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, κόστος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα προμηθευτεί η χώρα μας από το Ισραήλ. Η σύγκρουση με το Ιράν πυροδότησε ένα παγκόσμιο σοκ στις αγορές ομολόγων, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά πόσο ευάλωτες έχουν γίνει ακόμη και οι πλουσιότερες οικονομίες. Στο χείλος του γκρεμού, πρώτη η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, με τεράστιο δημόσιο χρέος. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 18 αγνοούμενους ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα της Κύπρου. Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η συμφωνία με τη Βενεζουέλα εξασφαλίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες προνομιακή πρόσβαση σε ένα τεράστιο τμήμα του υπεδάφους της Λατινοαμερικανικής χώρας, με όρους που μετατρέπουν την Αμερικανική κυβέρνηση από πολιτικό επόπτη σε μέτοχο, πελάτη και ουσιαστικό εταίρο ενός πετρελαϊκού εγχειρήματος πρωτοφανούς κλίμακας.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Λοιπόν, ότι το καθοριστικό στις αγορές είναι η πληροφορία.
8: Νάτανα.
7: Η πληροφόρηση. Αν δεν έχεις καλή πληροφόρηση, δεν μπορεί να κάνεις καλή διαπραγμάτευση τιμής.

0: Προβάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
6: Ηλιάδου 17 και στη Λευκάδα Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Λοιπόν, ότι το καθοριστικό στις αγορές είναι η πληροφορία.
9: Να το να.
8: Η πληροφόρηση. Αν δεν έχεις καλή πληροφόρηση, δεν μπορεί να κάνεις καλή διαπραγμάτευση τιμής.
3: Real FM. Ναούγκουστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.

0: Κοκκινά Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή έστειλε ο Πρωθυπουργός σε κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο 9,5% ανέρχεται η μέση μείωση τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης για την νέα εθνική πρωτοβουλία κατά της ακρίβειας με ισχύ από σήμερα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Περισσότερα στο real.gr. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο από 8,9 τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εμείς εδώ δεν κάνουμε την αστυνομία αγοράς. Ούτε είμαστε οι δήμοι των εμπόρων. Απλώς πρέπει να συνεννοούμαστε και μεταξύ μας, να έχουμε και μία εικόνα για το τι γίνεται στην αγορά, ποια τιμή μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική, ποια όχι, οτιδήποτε άλλο. Εκεί έγκυται και η μόνιμη ένσταση του Παπαδημητρίου για την ελεύθερη αγορά. Απλώς, ποια είναι η διαφορά, φίλε που στέλνεις το μήνυμα, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Η διαφορά είναι η προστασία που δείχνει ένα κράτος, να το πω έτσι, οι αρμόδιοι φορείς, η προστασία που δίνουν στους καταναλωτές σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί καρτελοποιημένα. Δεν λέω τώρα για τις ντομάτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είσαι στην περιφέρεια και έχεις μία περιοχή στην οποία η τιμή της ντομάτας είναι παντού 3,95. Εκεί είναι πρόβλημα. Έτσι. Είναι θέμα.
1: Ναι, αυτό είναι όντως.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι και θέμα ελέγχων.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, εγώ ας πούμε που. Εμένα μου αρέσουν τα σίκα.
0: Mm-hmm.
1: Μ' αρέσουν. Δηλαδή ένα σίκο. Όχι, δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο. Άλλωστε τα σίκα έχουν πολλές ποικιλίες, ευτυχώς, στη ζωή μας.
0: Mm-hmm.
1: Και τα βρίσκω πολύ ακριβά φέτος. Αντιθέτως, τα έβρισκα πολύ φτηνά όσο ήμουν διακοπές.
0: Πόσο ήταν. Πόσο είναι τα σίκα τώρα,
1: να σου πω. Γιατί τα έβρισκα πολύ φτηνά όσο ήμουν διακοπές, διότι η παρέα μου έχει μια ειδικότητα. Ξέρεις την περιοχή εκείνη που θα πάει να κλέψει σίκα.
0: Θεωρώ, ρε παιδί μου, το θεωρώ τόσο λάθος, ξέρεις, γιατί δεν ξέρω την τιμή του σίκου. Γιατί το θεωρώ τόσο λάθος να πάει να αγοράσει σίκα όταν μπορείς να κλέψεις, που είναι πιο ωραίο.
1: Αλλά για εξήγησέ μου εσύ. Επειδή λοιπόν μπορείς να τα κλέψεις, τέλος πάντων δεν είναι και ακριβώς κλοπή, διότι είναι σίκες παρατημένες από τους ιδιοκτήτες τους ή που οι ιδιοκτήτες το ξέρουν, αλλά δεν νοιάζονται. Εν πάση περιπτώσει, εκεί η τιμή είναι 0, πες. Και όταν βλέπω το σίκο με 5 ευρώ, λέω για κάτσε. Από το 0 ως το 5 ευρώ είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Σωστό. Γενικότερα το κλέβουν πιο φθηνό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή θα πάμε τώρα σε αγαπητό συνομιλητή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Κύριε Σεφερτζή, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου, και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Βλέπετε, κύριε Σεφερτζή, γιατί τέτοιο πράγμα με το Μητσοτάκη τώρα που φοβάται μην του κλέψει τα σίκα ο Σαμαράς και καθόμαστε εμείς και το συζητάμε εδώ τώρα. Υπάρχει περίπτωση να του κλέψει πολλά, δηλαδή να μην αφήσει τίποτα στη σίκα.
2: Εγώ δεν θα απέκλεια τίποτα. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως η ρευστότητα έχει επανέλθει πλησίσκια και δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος για το τι απώλειες μπορεί να έχει από ποια πλευρά. Mm-hmm. Και κυρίως μετά την κατάσταση που δημιουργείται από την δύση του εγχειρήματος Καριστιανού, που αφήνει ασφαλώς ελεύθερο χώρο στο χώρο αυτής της υπερσυντηρητικής κεντροδεξίας.
0: Κύριε Σεφερτζή, θεωρείτε ότι του βγαίνει τελικά του Μητσοτάκη, που από ό,τι ξέρουμε από το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι όσο πιο πίσω πάνε οι εκλογές, όσο προς την ώρα τους πάνε οι εκλογές, λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και φθείρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή το θέτω έτσι και με παράδειγμα την Καριστιανού, όπως το θέσατε.
2: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, διότι οι εσωτερικές ανακατατάξεις που ενδεχομένως επισυμβούν στον χώρο της αντιπολίτευσης πιθανότατα να επιταχυνθούν εξαιτίας του μακρόσυρτου της αναμονής για τον χρόνο της κάλπης.
0: Mm-hmm.
2: Από την άλλη όμως μεριά, αυτό δεν βλέπω σε τι βοηθάει τον Μητσοτάκη, πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που πια αρισφρεί στις πολιτικές εξελίξεις ο παράγων Τουρκία και ελληνοτουρκικές σχέσεις,
0: mm-hmm.
2: με αποτέλεσμα ενδεχομένως να έχουμε και ανατροπή των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε ο Πρωθυπουργός με πολύ πρόωρη κατηγορηματικότητα. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να βγει ο Μητσοτάκης κερδισμένος από μια υπερκόπωση του εκλογικού σώματος εξαιτίας αυτής της μακροχρόνιας αναμονής.
0: Mm-hmm.
2: Άλλωστε και οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις φανερώνουν μία εξάντληση των περιθωρίων που έχει το εκλογικό σώμα να παρακολουθήσει αυτή τη μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, ναι. Όπου βέβαια, εγώ μένω λίγο σε αυτό, ίσως να μην είναι έτσι, να μην έχει να κερδίσει κάτι. Από την άλλη φαίνεται να ταβανώνουν τα καινούργια κόμματα.
2: Ισχύει αυτό, αλλά βοηθάει πράγματι τον Μητσοτάκη.
0: Σωστό.
2: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, διότι θεωρώ ότι θα πέσει και ο ίδιος θέμα αυτής της μαζικής ανορεξίας που θα εκδηλωθεί από το εκλογικό σώμα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος πέραν της ορίων υπομονής που διαθέτει ο μέσος πολίτης.
1: Κύριε Σεφερτζή, τώρα που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, το είπατε και πριν, η αποτυχία της κυρίας Χριστιανού να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα που το ονόμασε και Ελπίδα και που θα έφερνε μια ελπίδα κάποιας παρέμβασης διαφορετικού τύπου στα εκλογικά κομματικά πράγματα, πώς την εξηγείτε εσείς? Γιατί φαίνεται πολύ ραγδαία, πολύ περισσότερο από όσο την περιμέναμε.
2: Ναι, πράγμα το οποίο εμένα με κάνει ο λίγο περισσότερο επιφυλακτικό, διότι η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται η πολιτική ζήτηση είναι ακριβώς ενδεικτική της ρευστότητας και της περίοδου που διανύουμε. Διότι τι γίνεται ένα είδος πολύ παρακινδυνευμένου παιχνιδιού μεταξύ μιας ανυπόμονης κοινής γνώμης, η οποία γίνεται ακόμα πιο ανυπόμονη ακριβώς επειδή αγωνιωδώς εδώ και πάρα πολύ καιρό ψάχνει να βρει κάτι καινούριο ως διέξοδο στο πολιτικό της αδιέξοδο. Από την άλλη όμως μεριά, οι προσφορές που κατατίθενται από πλευράς των νέων κομμάτων δεν αντιστοιχούν προφανώς στις προσδοκίες που είχε αναπτύξει εν όψη αυτού της αναζήτησης του νέου η κοινωνία των πολιτών. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το εγγενές πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ της αναντιστοιχίας των πολιτικών προσφορών και της πολιτικής ζήτησης, και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με μια δυσαναλογία εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι τα νέα σχήματα αρχίζουν να πάσχουν πολύ από πολιτικότητα.
1: Ναι.
2: Το παράδειγμα της Καριστιανού είναι απολύτως χαρακτηριστικό. Εκείνο το οποίο φαίνεται να μην μπόρεσε να καταλάβει η κυρία Καριστιανού είναι ακριβώς οι απαιτήσεις πολιτικότητας που έχει το εκλογικό σώμα. Υπάρξει μια παρεξήγηση στην οποία νομίζω ότι έχουν παρασυρθεί και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Το γεγονός ότι εκδηλώνεται εις ένδειξη διαμαρτυρίας όμως μια αδιαφορία προς τις πολιτικές εξελίξεις δεν σημαίνει ότι έχει υποσταλεί η σημαία των πολιτικών αναζητήσεων από πλευράς πολιτών. Έχουμε σειρά ολοκλήρων ερευνών που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι έχει αυξηθεί το πολιτικό ενδιαφέρον της κοινής γνώμης ακριβώς επειδή προϊόντος του χρόνου συνδέονται όλο και περισσότερο τα προβλήματα της καθημερινότητας με το πολιτικό πρόβλημα της χώρας.
0: Ναι. Στην περίπτωση Τσίπρα, όπου η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί, έχουμε μπροστά μας βέβαια πολύ πολιτικό χρόνο, έχουμε και τη ΔΕΘ και όλο το υπόλοιπο, εκεί νομίζω ότι περίμενε ο κόσμος ή περιμέναμε μεγαλύτερη έκπληξη, μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Φαίνεται να κάθεται ή είναι πολύ νωρίς ακόμα?
2: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για τον εξής πολύ απλό αλλά και χαρακτηριστικό κατά γνώμη μου λόγο. Είναι ότι η κρίση αξιοπιστίας και κυρίως η κρίση εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος προς το πολιτικό σύστημα εν γέννη είναι τόσο μεγάλη. Έχουμε να κάνουμε με μια κυριολεκτική κατάρρευση του συστήματος πολιτικής εκπροσώπησης της κοινωνίας, που είναι πολύ δύσκολο και θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να ξεπεραστούν τα εμπόδια της επιφύλαξης που βάζει το ίδιο το εκλογικό σώμα προ οποιασδήποτε νέας προσπάθειας να ενισχυθούν οι προσδοκίες του από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημα που συγκρατεί σε χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά σχεδόν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, μη εξερουγμένης της κυβέρνησης, παρά το πλεονέκτημα που έχει ως κυβέρνηση να χειρίζεται διαφορετικά την κοινή γνώμη. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με αυτό που είπα προηγουμένως, μια μαζική ανορεξία, η βάση της οποίας όμως έγκυται στο γεγονός ότι πια έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη προς την δυνατότητα της πολιτικής να προσφέρει λύσεις. Και αυτό καθιστά βεβαίως πολύ πιο επιφυλακτική την κοινή γνώμη, ακόμα και όταν κάτι αρχίζει να της κάνει κλικ και να κουνάει τις βελόνες.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσία που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να τη σταθείς.
11: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
13: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
12: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
13: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
13: Software Lab, η viral επιλογή.
14: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
15: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
14: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
15: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στυλ.
14: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
15: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
14: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στυλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στυλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
17: Χριστόφορος Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
18: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
17: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
18: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
17: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
18: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
17: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει εδώ ένας φίλος, αυτό που επιτρέπει να πουλάω συγκεκριμένως 3,95 είναι ότι το αγοράζουν σε αυτήν την τιμή. Και είναι σωστό αυτό που λέει, έτσι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι

0: Γιατί σηκώθηκες όρθιος, παιδί μου?
1: Γιατί τελειώνει η εκπομπή και με ξαναπιάνει νύστα.
0: Έτσι όπως η εικόνα πάντως που έχω, δεν είναι αυτή, γιατί είσαι όρθιος μπροστά στο μικρόφωνο, κρατάς και τα χαρτιά. Και έτσι όπως σε είδα, με το που μπήκα μέσα, φαντάστηκα, κατευθείαν μου δόθηκε η εικόνα, θα ακούσω ένα «Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουν όλα τα βαπόρια». Θα πεις πείμα.
1: Πού το θυμάσαι?
0: Χατζηχρήστος.
1: Πολύ ωραίο. Έτσι. Όχι, αλλά θα πω ότι ξεκινάνε οι διαγωνισμοί μας.
0: Όπα, και δώσε.
1: Βεβαίως, από την Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, διαγωνισμός Real FM, τρεις τυχεροί, τρεις μέρες στον Άφλιο πρώτος, η πρώτη, Real FM και Selecta Rendecar, σε έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς, το ξέρετε, στον Άφλιο, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar, έχει 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένια αισθητή ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom, με συνέχεια των καλοκαιρινών εκτόσεων και επομένως προνομιακές τιμές. Μπείτε στο grecostrom.gr με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις και χωρίς να έχετε την πιστωτική σας κάρτα. Σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα, τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό, πολύ όμορφο, για μοναδικό πρωινό. Λοιπόν, αυτά όλα, μπαίνετε realplayers.gr, βρίσκεται, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή μας.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Αύριο, λοιπόν, 1η Σεπτέμβρη, θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι σας καλά. Ε, οκ. Okay.
1: Αυτό ήταν.
0: Τι
1: να μην σου πω τον Brent, βρε.
0: Να μην σου πω τον Brent. Να συγχρονιστούμε ποτέ με αυτόν.
1: Βρε, θα φύγουμε χωρίς Brent.
0: Για πες.
1: Το Brent ξεκίνησε το πρωί ήρεμα και ωραία και καλά. Γιατί βγήκε και αυτή η ιστορία με τη Βενεζουέλα. Ότι θα τα βρούνε με μια συμφωνία που σημαίνει ότι η Βενεζουέλα θα μπει στην παραγωγή σιγά σιγά και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Βέβαια θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια επισκευών. Και το μεσημέρι γίνεται η στραβή, χτυπιέται ένα καράβι εκεί κάτω στο Ορμούς και σηκώθηκε τον Μπρεντ και πήρε τα πάνω του. Και τώρα έχει ηρεμήσει κάπως και φτάσει 92, τώρα έχει ηρεμήσει κοντά στο 91. Αυτά στα πακέτα του Brent.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε.
1: Τώρα μπορείς να φύγεις.
0: Να κλείσουμε με το μήνυμα του ανθρώπου που λέει αγόρασα από Καλαμάτα.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου σήμερα, με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και τη σοκαριστική ανακάλυψη κατεψυγμένου βρέφους μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Πρεμιέρα έκανε σήμερα η μείωση των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Μεσοσταθμικά έρχεται στο 9,5%. Ως ανάσα για τα νοικοκυριά χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το μέτρο αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ειδικής ετικέτας.
0: Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στα 30 εκατομμύρια ευρώ κινείται το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος.
1: Θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μία 38χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός.
0: Υπεγράφει στο Τελαβίβ η τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, ασπίδα του Αχιλέα. Το σύστημα αναμένεται να έχει αναπτυχθεί πλήρως το 2029, στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ο προϋπολογισμός του έργου.
1: Αλμάνο του 5% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα 91 δολάρια το βαρέλι λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
0: Στο 7,9% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Παραμένει ωστόσο στο 10,4% στις γυναίκες, υπερδιπλάσια σχεδόν έναντι των ανδρών.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. 8 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη.
0: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 900 και οι αγνοούμενοι τους 5.000.
1: Στα αθλητικά, άφησε βαθμούς η ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα. Στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου. Με 2-1 ο Άρης κέρδισε τον Όφη. Στις 7:30 το απόγευμα, ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
0: Ιστορική πρόκριση για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επικράτησε με 3-0 σετ της Γαλλίας.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βορείους 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Ζεστός ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει τώρα πού αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και στο ύψος του Χαϊδαρίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Απροσπέλαστη είναι και η Πανεπιστημίου μέχρι το ύψος της Ομήρου. Πυκνή ροή στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη στον Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, επιχειρεί να βάλει από σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών σε περίπου 1.700 κωδικούς προϊόντων. Η λίστα, η οποία συνεχώς διευρύνεται, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλεύρι, γάλα, σαμπουάν, απορρυπαντικά, κρέας, ακόμα και σχολικά είδη, ενώ οι μειώσεις κυμαίνονται μεσοσταθμικά στο 9,5%. Για χειροπιαστή ανακούφιση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι η απάντηση σε όλα όσα σήμερα ασκούν οικονομικές πιέσεις. Με τη βοήθεια τώρα του Δημήτρη Χριστούλια θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την Εθνική Συμφωνία, να αναφερθούμε στους κωδικούς που θα μειωθούν και στο όφελος που θα έχουν τελικά οι καταναλωτές.
4: Βασίλη, όπως είπες και εσύ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνάει από σήμερα και για τους επόμενους 4 μήνες τουλάχιστον η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τυπών, η οποία υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε τώρα ένα προς ένα τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνει η συγκεκριμένη λίστα, όπου από σήμερα θα πωλούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα φτηνότερα σε ποσοστό από 5 έως 44%. Η λίστα λοιπόν, Βασίλη, περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης 9,5%. Έχει επώνυμα προϊόντα, έχει κρέατα και έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Στα επώνυμα προϊόντα περιλαμβάνονται 875 κωδικοί με μείωση από 5 έως 44%. Μέσος όρος μείωσης για τα επώνυμα προϊόντα 9%. Στα κρέατα 100 κωδικοί. Να σου θυμίσω ότι τους προηγούμενους μήνες οι τιμές στα κρέατα, ειδικά στο μοσχάρι και στο χοιρινό, είχαν αυξηθεί σημαντικά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
0: Και περιμέναμε και μέχρι τελευταία στιγμή να δούμε πόσο θα είναι οι μειώσεις και σε ποια κρέατα.
4: Ακριβώς. Εδώ η μείωση λοιπόν είναι από 5 έως 28,1% με το μέσο όρο μείωσης 7,5%. Πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εδώ η λίστα περιλαμβάνει 360 κωδικούς, μείωση 5 έως 33%, μέσος όρος μείωσης 8%. Πολύ σημαντικό, Βασίλη, είναι ότι εκτός από τα βασικά αγαθά, όπως είναι αυτά που ανέφερες, τρόφιμα, είδη περιποίησης, καθαριστικά, υπάρχουν στη λίστα και 405 σχολικά.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Δημήτρη, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι της νέας σεζόν. Άρα περιλαμβάνει η λίστα και σχολικά προϊόντα, κάτι πολύ σημαντικό για τους γονείς.
4: Ακριβώς, 405 κωδικοί εδώ, η μείωση είναι από 5 έως 36%. Ο μέσος όρος μείωσης είναι στο 12%. Πρέπει να σου πω, Βασίλη, ότι συνολικά 100 προμηθευτές, 100 εταιρείες συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να μειωθούν τιμές σε βασικά αγαθά και σχολικά είδη, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Πρέπει να σου πω επίσης ότι οι μειώσεις θα παραμείνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ για 4 μήνες. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου για να μπορούν να τα εντοπίζουν εύκολα οι καταναλωτές.
0: Ακούγα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, κριτική, γιατί ναι μεν θα υπάρχει ειδική σήμανση, αλλά έλεγαν οι παράγοντες της αγοράς ότι δεν υπάρχει η αρχική τιμή στην ειδική σήμανση αυτή.
4: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει
0: να το δει το Υπουργείο,
4: να το δουν οι αρμόδιοι. Η ειδική σήμανση αναφέρει μείωση τυπών εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, εκτός από τις ειδικές σημάνσεις που θα υπάρξουν, που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές θα μπορούν να μπαίνουν και να επισκέπτονται την πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να δουν τη λίστα με τα προϊόντα. Θα σου πω μερικές κατηγορίες, και αυτό νομίζω, Βασίλη,
0: ενδεικτικές, ακριβώς,
4: ότι έχει σημασία για να καταλάβουμε το εύρος των μειώσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Ψωμί και αλεύρι από 5 έως 21% η μείωση. Στα καθαριστικά 5 έως 31%. Στους χυμούς 5 έως 12%. Στα σοκολατοειδή 5 έως 25%. Στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής η μείωση ξεκινά από το 5% και φτάνει το 36%. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, μωρομάντιλα από 5 έως 19%. Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια 5 έως 40%. 44%, είδη πρωινού 5-12%, έτοιμα γεύματα 5-7%, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5-16%, ελαιόλαδο, βούτυρα, σπορέλαια 5-17%, αναψυκτικά και νερά 5-15%, αλλαντικά 5-17%, φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής 10-15%. Εδώ να τονίσω, Βασίλη, ότι αυτό που είδαμε και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη είναι ότι εκτός από τα τυποποιημένα κρέατα, οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε μειωμένες τιμές και σε ό,τι αφορά τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά, Βασίλη, να σου πω ότι οι τσάντες υπάρχουν, βλέπω στη λίστα, να έχουν μειωθεί αρκετοί κωδικοί σε ποσοστό 10%, μπλοκ ζωγραφική στυλό μαρκαδόρι κόλλες έως 25% και τετράδια έως 36%. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θοδωρικάκος, ανέφερε παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Ενώ η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τόνισε ο καταναλωτής θα μπορεί να τις βλέπει τις μειώσεις στο ράφι με ειδική σήμανση στα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν αλλά και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Και επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026 είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς, με στόχο οι μειώσεις να αποκτήσουν διάρκεια, συνέχεια και πραγματικό αντίκτυπο στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.
5: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
6: Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς. Θέλουμε διάρκεια και θέλουμε να έχει πραγματικά αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού. Κλείνοντας, θα μου πείτε διορθώθηκε η ακριβία. Όχι, η ακρίβεια δεν διορθώνεται τόσο εύκολα με μία παρέμβαση. Όμως είναι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Έχει ουσία, οδηγεί σε απτές, συγκεκριμένες μειώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση του ελληνικού νοικοκυριού.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε εξέλιξη και στο μέτωπο των καυσίμων που το τελευταίο διάστημα κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Νωρίτερα, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 10 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ αναμένονται ανακοινώσεις και από τα διηλιστήρια Σύση Σταυροπιεράκου για τις εκπτώσεις που εφαρμόζουν από τον Ιούλιο.
7: Ελισάβετ, λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπάρξει παράταση στην επιδότηση. Ήταν μονόδρομος, καθώς η τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και χωρίς την παράταση η τιμή θα έφτανε στα 2,20 την ώρα που το Brent κινείται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Στο ερώτημα όσο αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε βεβαιότητα. Υπάρχουν συζητήσεις ώστε να συνεχίσει η επιδότηση και από τα διηλιστήρια, αλλά ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα. Θα έχουμε μέχρι το βράδυ, αν θα συνεχίσει, ναι. Θα μείνουμε μόνο με τα 10 λεπτά. Πάντως η κρατική παρέμβαση επιχειρεί να πούμε να περιορίσει την επιεμπάρυνση, καθώς όπως γνωρίζουμε το ντίζελ επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί βασικό καύσιμο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, οπότε σε μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών, η μη παράταση θα αύξανε το κόστος με μετακίνηση των οδηγών και θα επηρεάζει ακόμα και τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 211 εκατομμύρια ευρώ.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι η στήριξη της οικογένειας θα βρεθεί το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το ερχόμενο Σάββατο από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης μέτρα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι επιχειρήσεις και αγρότες. Έχουμε πλέον σύσει μια πιο καθαρή εικόνα σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο και ποιοι κλάδοι θα ευνοηθούν τελικά.
7: Καταρχάς να πούμε, απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μοιράσει το πακέτο σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, στρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων σε συνεπείς φορολογούμενους, εστιάζοντας κατά βάση σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος τόσο των συνταξιούχων όσο και των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Σε αυτή τη βάση, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε ποια μέτρα θα ενταχθούν με βεβαιότητα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι σίγουρα θα έχουμε τη μισή μονάδα των εισφορών, είναι κλειδωμένη δηλαδή η μείωση των εισφορών κατά μισή μονάδα. Ωστόσο εδώ να πούμε ότι σε βάθος τετραετίας εξετάζεται η μείωση να φτάσει στη μία μισή μονάδα. Και αυτό το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί μόνο στα μέτρα του 2027, αλλά θα κάνει εξαγγελίες.
1: Χάρτη για την επόμενη τετραετία.
7: Με ορίζοντα τετραετία. Όσον αφορά τις εισφορές, έχουμε δύο σενάρια. Το ένα προβλέπει τη μείωση να περάσει στους εργαζόμενους και το δεύτερο σενάριο να μοιραστεί ισόπωσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτό το μέτρο αναμένεται να κλειδώσει, δηλαδή το τελικό σενάριο, πώς θα μοιραστούν οι εισφορές μέχρι αύριο το βράδυ. Θα έχουμε μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Είχαμε σχετικές αναφορές του Πρωθυπουργού από τη Βόρειο Ελλάδα. Υπήρχε δέσμευση ότι θα έφτανε στα 950 ευρώ, όμως οι γενικότερες συνθήκες, η ακρίβεια που υπάρχει και που πλήττει τα εισοδήματα, φαίνεται ότι αναγκάζει η κυβέρνηση να ανασχεδιάσει και έτσι
1: μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος.
7: Έτσι φαίνεται μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Και να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός δεν αφορά μόνο τους 550.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, αλλά αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, παραπάνω από 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς έχουμε σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, σημαντικά είναι τα μέτρα για τις ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Θεωρείται κλειδωμένη η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα το σενάριο είναι ότι θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν αποκλείεται στο τέλος της τετραετίας να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Στους ελεύθερους επαγγελματίες θα έχουμε μια σειρά αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το νέο μοντέλο θα ενσωματώσει ένα μπόνους φορολογικής συνέπειας, δηλαδή θα επιβραβεύει όσους είναι συνεπείς στις φορολογικές του υποχρεώσεις, και ταυτόχρονα θα ελαφρύνει το φορολογικό βάρος για την ίδια κατηγορία. Όσον αφορά τις οικογένειες, υπάρχουν διάφορα σενάρια για εξίσωση των παροχών των τιτρέκνων με εκείνες των πολυτέκνων, ένα μέτρο που ακόμα δεν έχουμε καθαρή εικόνα, αλλά βρίσκεται στο τραπέζι, και την ενίσχυση του επιδόματος παιδιού ως και κατά 30%. Μέτρα επίσης αναμένονται και για το στεγαστικό, με ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, που θα δοθεί βέβαια μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αυτή τη φορά και όχι από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως και παράταση μια σειρά από φορολογικά κίνητρα. Σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις. Αυτό είναι τα βασικά μέτρα που
1: κάθε χρόνο περιμένουμε να δούμε ο εκάστοτε πρωθυπουργός τι άσο θα βγάλει από το μανίκι του.
7: Αυτά είναι ο κορμός των μέτρων που γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Σε ευχαριστούμε.
7: Ο κορμός προβλέπει την ικανοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Κριτική ασκούν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομική πολιτική. Αναφερόμενα στα μέτρα που κλειδώνουν, κάνουν λόγο για προεκλογικές εξαγγελίες που δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Το Πασόκ εστιάζει τα πειρά του και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
7: Και δεν θα μπορούσα να κάνει διαφορετικά. Ξεκινώ όμως από το θέμα της ημέρας με τη μείωση των τιμών σε αυτές τις μερικές εκατοντάδες κωδικούς που παρουσιάστηκαν σήμερα από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Η κυβέρνηση που εκτείναξε τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40% και ανέδειξε τη χώρα μας πρωταθλήτρια των ανατιμήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανακοινώνει ξανά μετά φανών και λαμπάδων μειώσεις τιμών σε προϊόντα για μικρό χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα νέας, όπως τη χαρακτηρίζει, εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών, λένε στο Πασόκ. Αλλά εκείνο που δεν μας λέει η κυβέρνηση είναι τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή, που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικά, ούτε υποχρεούνται καθ' οποιοδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν. Ως εκ τούτου, θυμίζουν ότι και το 2023 ανακοινώθηκε μια μόνιμη μείωση της τιμής, με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία όμως έληξε το Μάιο του 2024. Και ο ίδιος ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, θυμίζει, ή μάλλον υποστηρίζει, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του Πασόκ, ότι αν δεν γίνουν αυτές, αν δηλαδή δεν αναδιαταχθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν συζητήσουμε τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με ενίσχυση του ελεκτικού μηχανισμού που θα καταγράφει πόσο έκαναν πριν τη μείωση και πόσο κοστίζουν μετά, και αν δεν στηριχτεί πραγματικά το καταναλωτικό κίνημα, εδώ να θυμίσω ότι το Πασόκ έχει προτείνει μια ενιαία αρχή καταναλωτή με τη συμμετοχή παραγωγών και προμηθευτών, δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα μέτρα έχει φανεί, λένε, πως δεν αποδίδουν, έτσι είναι, καλών προθέσεων, είτε είναι απλά πυροτεχνήματα. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει διάθεση κατά το Πασόκ να συγκρουστεί με το ολιγοπόλιο και γι' αυτό οι όποιες παρεμβάσεις της δεν έχουν διάρκεια, γι' αυτό και αντιπροβάλλουν τις προτάσεις του Πασόκ, μέρος των οποίων, πολύ σημαντικό μέρος, είναι σημαία σχεδόν για το Πασόκ, είναι αυτές για το ιδιωτικό χρέος, όπως πάρα πολύ σωστά ανέφερε, τις οποίες και προέβαλε για άλλη μια φορά σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίασης των προτάσεων τους στον δρόμο προς τη ΔΕΘ. Τώρα, αντιδράσεις υπάρχουν και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που υποστηρίζει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει το σχέδιο και για να γίνει αυτό πραγματικότητα με μια ριζικά διαφορετική εξουσία και διακυβέρνηση, όπως χαρακτηρίζει, στην οποία ο λαός θα κάνει πραγματικά κουμάντο, υπάρχει ένας και μόνο τρόπος, η στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις εκλογές. Μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, λέει, σε κάθε αγώνα των εργαζομένων, της φτωχής αγροτιάς νεολαίας, και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές, καταθέτοντας όπως πάντα σε αυτή την υπόθεση τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, ειδικά για τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών. Μιλάω για μια κυβέρνηση που ζητά από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές του ανάγκες και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια με συγχωρείτες επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και σε νατοϊκούς εξοπλισμούς. Βασίλη.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγες ώρες σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Μετά από καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης, οι αρχές εντόπισαν κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα τόσο για το βρέφος Θεοδόση Πάνου, όσο και για τα πρόσωπα που ζούσαν στο διαμέρισμα αυτό.
8: Και κυρίως για το βρέφος, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες είναι εντελώς διαφορετικές και το κάνουν όλο αυτό το πράγμα ακόμα χειρότερο, καθώς ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το άψυχο κορμάκι του βρέφους, το οποίο βρέθηκε.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για
12: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
15: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
14: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
15: Ποιος Ανδρέας?
14: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
15: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
14: Τι εννοείς?
15: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
14: Ναι.
15: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
16: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
17: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
16: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
16: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
18: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
19: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
18: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
19: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
18: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
19: Τζοέλ.
18: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
20: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
21: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
0: Ο Αχιλέα περνά πλέον από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές Ελλάδος-Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο είχε αποκαλύψει πολλούς μήνες πριν Χρήστο Μαζανίτη στην εφημερίδα Real News.
22: Υπεγράφει το πρωί στο Τελ Αβίβ διακρατική συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου ασπίδα του Αχιλέα με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εκ μέρους του Υπουργείου υπέγραψε τη συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση κοινοποίηση υλοποίηση του προγράμματος ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστάτηγος Ιωάννης Μπούρας. Συνολικά 7 άτομα από την Ισραηλινή πλευρά υπέγραψαν τη συμφωνία με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή του Υπουργείου Άμυνας Γιάρη Κούλας, να δίνει το παρόν. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ και στο πλαίσιο υλοποίησης του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Σε δήλωσή του, ο Νίκος Δένδιας αναφέρει ότι η τεχνολογία, η βαλιστική πύραυλη, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρομένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα άμυνας παντελώς ανεδαφικά. Και με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτη επίγνωση και συνέστηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες. Η Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.
0: Κύριος στόχος λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε στο σημείο αυτό πριν από λίγα λεπτά, κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Υπεγράφει σήμερα η διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, του ελληνικού θόλου αεράμινας, που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφορά την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών.
22: Η οποία προβλέπει την άμεση κοινοποίηση υλοποίηση του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστάτηγος Ιωάννης Μπούρας. Συνολικά 7 άτομα από την Ισραηλινή πλευρά υπέγραψαν τη συμφωνία με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή του Υπουργείου Άμυνας Γιάρη Κούλας, να δίνει το παρόν. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ και στο πλαίσιο υλοποίησης του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Σε δήλωσή του, ο Νίκος Δένδιας αναφέρει ότι η τεχνολογία, η βαλιστική πύραυλη, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρομένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα άμυνας παντελώς ανεδαφικά. Και με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτη επίγνωση και συνέστηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες. Η Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.
0: Κύριος στόχος λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε στο σημείο αυτό πριν από λίγα λεπτά, κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών.

0: 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Σε δήλωσή του, ο Νίκος Δένδιας αναφέρει ότι η τεχνολογία, η βαλιστική πύραυλη, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρομένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα άμυνας παντελώς αναδαφικά. Και με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτη επίγνωση και συνέστηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες. Η Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.
1: Κύριος στόχος λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Να σε ευχαριστήσουμε Χρήστο πολύ και να ακούσουμε τη δήλωση στο σημείο αυτό πριν από λίγα λεπτά κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Υπεγράφει σήμερα η διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, του ελληνικού θόλου αεράμινας, που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφορά την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμινας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης, περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ, να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο ελληνικός θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα προκαλεί ανησυχία η νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της επανάστασης στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από την Ουάσιγκτον στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στο νησί Χάργ, καθώς ο Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίαζε το νησί να καταστρέφεται από εκρήξεις. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας τις δίνει η Τζένι Κρυθαρά.
4: Είχαμε, Ελισάβε, την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές από τον Ιούλιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην αεροπορική βάση Αλμινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα στενά του Ορμούς έρχονται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η Τεχεράνη απαιτεί από τα δεξαμενόπλια που διέρχονται από την περιοχή να περνούν από το Λαράκ για έλεγχο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επιβάλλει στα πλοία πληρωμές ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διέλευση. Σε ό,τι αφορά στο νησί Χαρκ, τον σημαντικότερο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο παρουσίαζε το νησί να καταστρέφεται από εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι γίνεται κομμάτια, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί κάποια επίθεση στο νησί. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να είναι αυτά που καταγράφουν τη σημαντικότερη ενίσχυση.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Σε μία από τις δυσκολότερες τιμολογιακές αποφάσεις των τελευταίων μηνών καλούνται να προχωρήσουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Αύριο ανοίγουν τα χαρτιά τους για το Σεπτέμβριο εν μέσω της σημαντικής ανόδου στη χονδρεμπορική τιμή που δημιουργεί ασφικτικές πιέσεις για αυξήσεις. Η τιμή ανά μεγαβατόρα βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα μέρη Παπακοσταντίνου και το ζητούμενο είναι το ποσοστό απορρόφησης από τους παρόχους και το ύψος του κόστους που θα μετακυλιστεί τελικά στους καταναλωτές.
5: Φωτιά, Βασίλη, παίρνουν οι λογαριασμοί του ρεύματος για το Σεπτέμβριο με ένα νέο κύμα ακρίβειας να απειλεί τα οικογενειακά πορτοφόλια. Η αλυσίδα των ανατιμήσεων ξεκινά από το χρηματιστήριο ενέργειας, όπου η χονδρική τιμή έκανε ένα εκρηκτικό άλμα 21,3% μέσα στον Αύγουστο, δημιουργώντας έτσι ένα αβέβαιο ενεργειακό σκηνικό και ανησυχία στους καταναλωτές. Είδαμε λοιπόν τη μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να εκτινάσεται στα 133,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφήνοντας πολύ πίσω τα 109,9

0: 95 ευρώ του Ιουλίου και τα 92,3 ευρώ του Ιουνίου. Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς σε ώρες αιχμής, με την ημερήσια τιμή να αγγίζει τα 173,73 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τις ενδοημερήσιες τιμές να φλερτάρουν ακόμα και με τα 184 ευρώ. Επιπλέον, πίσω από αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ κρύβεται και η διεθνής πίεση στο φυσικό αέριο, που έσπασε το φράγμα των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε συνδυασμό με τις περιορισμένες αντοχές του δικτύου. Φυσικά, η χονδρική τιμή δεν φτάνει ποτέ αυτούσια στον καταναλωτή, αλλά λειτουργεί ως πρώτη ύλη που φιλτράρεται ανάλογα με το χρώμα του τιμολογίου. Και όπως θα δούμε, η εκτείναξη της χονδρεμπορικής τιμής στα 133,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα αποτελεί μεν ένα σήμα κινδύνου, αλλά όχι οριζόντια απειλή για όλους τους καταναλωτές. Για να μην τους φοβήσουμε, λοιπόν, ανάλογα με τη χρωματική κατηγορία, έχουμε τα πράσινα τα τιμολόγια, τα ειδικά κειμενόμενα. Εκεί οι επίσημες τιμές των οποίων, όπως είπες, θα ανακοινωθούν με την αλλαγή της μέρας προς 3η 1 Σεπτεμβρίου, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιβάρυνσης, αφού η τιμή τους ξέρουμε ότι συνδέεται απευθείας με το μέσο όρο της χονδρικής του προηγούμενου μήνα. Σε αυτή την κατηγορία τώρα, το πιθανότερο είναι ότι οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν μια αγορά δύο ταχυτήτων. Οι μεγάλοι καθετοποιημένοι πάροχοι, εκεί αναμένεται να προωθήσουν ανατιμήσεων μέσω των εκτόσεων βάσης. Αντίθετα, οι μικρότεροι προμηθευτές που δεν διαθέτουν και δική τους παραγωγή, εκεί ενδεχομένως να αναγκαστούν να μετακυλήσουν τις αυξήσεις στις τελικές χρεώσεις ανά κιλοβατόρα. Έχουμε τα κίτρινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα. Το πιθανότερο είναι ότι θα δεχθούν το πιο άμεσο πλήγμα, καθώς οι τιμές τους υπολογίζονται στο τέλος του μήνα ή με βάση τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Επειδή εκεί η χονδρική έσπασε το ρεκόρ έτους, όπως είπαμε, και άγγιξε και ενδοημερήσια τιμή ακόμα και 184 ευρώ, εκεί τα κίτρινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου αναμένεται ότι θα ενσωματώσουν όλη αυτή την αστάθεια και χάνοντας το πλεονέκτημα των χαμηλών τιμών που είχαν τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, όσοι έχουν πλέον τιμολόγια, τα σταθερά συμβόλαια, εκεί δεν θα δουν καμία απολύτως αύξηση, καθώς εκεί η τιμή της κιλοβατόρας είναι κλειδωμένη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Όμως, να πούμε ότι οι προσφορές για τους νέους πελάτες λανσάρονται με λίγο ανεβασμένες αρχικές χρεώσεις, προκειμένου υπάρχει να αντισταθμίσουν το ρίσκο. Τέλος, έχουμε και τα πορτοκαλί τιμολόγια, τα έξυπνα δυναμικά, που αφορούν μόνο όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Εδώ οι αυξήσεις θα είναι εκρηκτικές, κυρίως τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες, όπου η χονδρική τιμή εκτινάσεται λόγω της μειωμένης παραγωγής των φωτοβολταϊκών. Οι τιμές, ωστόσο, θα παραμείνουν χαμηλές τα μεσημέρια. Τέλος, να πούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει την ενεργοποίηση έκτακτων επιδοτήσεων για να συγκρατήσει τις τελικές γενικές τιμές και να δώσει μια ανάσα στα νοικοκυριά. Όμως η καλύτερη άμυνα των πολιτών, να πούμε ότι είναι η σωστή πληροφόρηση, μέσα από το εργαλείο της σύγκρισης τιμών της ΡΑΕΗ, κάθε καταναλωτής μπορεί να μελετήσει την αγορά και να βρει το φθηνότερο διαθέσιμο πακέτο πριν έρθει ο επόμενος λογαριασμός.
1: Άρα εξετάζεται, Μέρη, όπως μας λες, και η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για τους καταναλωτές.
0: Υπάρχει στο τραπέζι επιδότηση και περισσότερες λεπτομέρειες ενδεχομένως να υπάρξουν όταν θα δώσουν κάποια εικόνα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκλονίζει το πολύνεκρο ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου με 8 νεκρούς ανοιχτά της Κερίνιας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων. Το καταμαράν άρχισε να βάζει νερά λίγο μετά τον απόπλου και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να βρεθούν στο νερό. Ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και τα ακριβή αίτια ανήκουν ανούρι διερευνώνται.
2: Διερευνώνται, Βασίλη, καθώς μιλάμε για μια τραγωδία, μια ναυτική τραγωδία, λίγα μίλια μακριά από την κατεχόμενη Κερίνια, 3 μίλια διευθυμένα μακριά από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας, όταν ένα ταχύπλοο σκάφος ξεκίνησε τη διαδρομή του με προορισμό το Ταζουντζού της Μερσίνης, στις νότιες ακτές της Τουρκίας, αλλά 15 λεπτά μετά τον απόπλου εμφάνισε προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι με το που ξεκίνησε το δρομολόγιο του σκάφους δέχτηκε ένα ισχυρό τράνταγμα από τα κύματα, με αποτέλεσμα να βάζει νερό στις καμπίνες, και εκεί υπήρχε μια κινητοποίηση από τους επιβάτες. Κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πλήρωμα ωστόσο τους διαβεβαίωνε ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όπως είδαμε, βεβαίως δεν συνέβη αυτό. Ο καπετάνιος επιχείρησε να κάνει αναστροφή, να γυρίσει το σκάφος στο κατεχόμενο λιμάνι, στην κατεχόμενη Κερίνια. Ωστόσο, ο ελιγμός αυτός αποδείχθηκε μοιραίος, το σκάφος αναποδογύρισε, επικράτησε ο απόλυτος πανικός, οι επιβάτες έσπασαν τα τζάμια προκειμένου να βγουν έξω από το ταχύπλοο σκάφος, άλλοι δεν τα κατάφεραν και δυστυχώς ο απολογισμός μέχρι στιγμής, μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο επέβαιναν 267 άτομα, οι 241 διασώθηκαν, 8 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων συνεχίζονται και μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες, καθώς όλο το βράδυ οι αρχές του ψευδοκράτους με τη συνδρομή των τουρκικών αρχών επιχειρούσαν στο σημείο, ωστόσο δεν βρέθηκαν τα έκνη των αγνοωμένων. Είχαμε και 8 συλλήψεις, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος, ο οποίος αυτό που ανέφερε πριν από λίγη ώρα είναι ότι το σκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα η πλώρη του σκάφους μετά από χτυπήματα των κυμάτων. Έτσι ανέφερε ουσιαστικά τη κατάθεσή του. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα στην Τουρκία για το υλικό στο οποίο ήταν φτιαγμένο το συγκεκριμένο σκάφος και αν έπρεπε να ξεκινήσει το ταξίδι του από την κατεχόμενη Κερίνια προς τις νότιες ακτές της Τουρκίας.
1: Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και βροχή καταγγελίες των διαφόρων.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
7: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
8: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
7: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
9: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το τεστ ράιτ σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
10: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Τόνους λάσπης για να εντοπίσουν περίπου 5.000 αγνοούμενους. Οι ελπίδες αναπτερώθηκαν όταν ξεθάφτηκε ζωντανό ένα κοριτσάκι 60 ώρες μετά την τραγωδία, Τζένι Κρύθαρα.
11: Κάθε μέρα που ξημερώνει στο Νεπάλ αποκαλύπτεται και ένα νέο κομμάτι της τραγωδίας. Επισήμως οι νεκροί έφτασαν τους 900, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 4.700. Έχουν αρχίσει οι ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, ενώ εντείνεται η αγωνία για τους περίπου 90 ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι σε στοές έργων. Ελπίδα πάντως δίνει η διάσωση ενός 5χρονου κοριτσιού που βγήκε ζωντανό από τα ερείπια μετά από 2 μέρες από την καταστροφή, αλλά και η περίπτωση ενός δασκάλου που χάρη στην έγκαιρη κινητοποίησή του σώθηκαν 1.643 παιδιά. Αλγινή εντύπωση όμως, Βασίλη, προκαλεί το γεγονός που σύμφωνα με το Reuters, το Νεπάλ είχε ζητήσει από την Κίνα έγκαιρη προειδοποίηση για τους αυξημένους κινδύνους λόγω των παγετώνων, αλλά δεν έλαβαν τις πληροφορίες και τη βοήθεια που χρειάζονταν. Και σύμφωνα με το πρακτορείο, το αίτημα του Νεπάλ είχε κρατηθεί από τον Μάιο.
12: Αθλητικά.
13: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και φαίνεται, Δημήτρη, ότι επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια για τον Κωνσταντέλια. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη η ρήξη χιαστού.
14: Όσκαρα τυχίας, Ελισάβετ και Βασίλη, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε σοβαρά στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος το Σάββατο στο νικηφόρο παιχνίδι με το Αμβούργο. Η Μπορούσια κέρδισε 2-0, έχασε όμως τον διεθνή μέσο επιθετικό που πέτυχε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Στήριξη στον Τέλια από την Μπορούσια. Έχεις αποδείξει ότι είσαι φοβερός και θα το αποδείξεις ξανά. Πάμε, Γιάννη, ανέφερε η Μπορούσια σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκο Κόβατς, ο τεχνικός της ομάδας, ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει πιο δυνατός, ήταν το σχόλιο του για τον άτυχο Έλληνα διεθνή παίκτη, ο οποίος πήγε πριν από ένα
13: λίγες μέρες. Ήταν το πρώτο μάτς που έπαιξε ως βασικός, από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Ναι, είχε παίξει και με το Super Cup με την Bayern Μονάχου, όμως εδώ μαζί με τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας έβγαλε την ασίστ στο πρώτο γκολ. Ένιωσε μια ενόχληση, ένα κρακ, όπως είπαν μετά οι γιατροί της Μπορούσια, και δυστυχώς μένει εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα. Άφησε βαθμούς η ΑΕΚ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας που ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά. Δεύτερη αγωνιστική της Super League προηγήθηκε στο 62 με τον Βάρκα. Όμως το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπένι ισοφάρισε 1-1 για τη μαχητική Κηφισιά. Με τέρμα του Ζώτα Σίλβα στο 32ο λεπτό ο Ολυμπιακός πήρε μια αγχωτική νίκη στην Τρίπολη 1-0 τον Αστέρα. Στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ με τέρματα του Δημήτρη Πέλκα στο 43 και στο 64 νίκησε τον τοπικό Ατρόμητο 2-1 που είχε προηγηθεί με τον Νούνιες στο 19ο λεπτό. Ακόμη 2-1 ο Άρης κέρδισε τον Όφη. Ο Πανετολικός 2-0 την Καλαμάτα, ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ηρακλή. 7:30 το απόγευμα στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη αγωνιστική. Έπρεπε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, είπε ο τεχνικός ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολης. Διαμαρτυρήθηκε για τη φάση του Ζήνη όταν βγήκε εκτός λόγω τραυματισμού, γιατί είχε ματώσει και έπρεπε να αλλάξει φανέλα και άργησε να τον περάσει μέσα ο διαιτητής φωτιάς. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκολη.
15: I don't want to say nothing really. I'm a bit frustrated with all of this.
16: Υπάρχει μεγάλη ενόχληση, οπότε δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, άλλες φορές ισχύουν, άλλες φορές ισχύουν διαφορετικά. Απλά ήταν ένα μάτς το οποίο δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς. Πολέμησα, έξε ένα γκολ. Εμείς έπρεπε να έχουμε σβήσει το παιχνίδι, να το έχουμε τελειώσει. Απλά υπήρχαν κάποιες στιγμές που ίσχυαν οι κανονισμοί, δεν ίσχυαν οι κανονισμοί. Έπρεπε να μπουν οι παίχτες, έπρεπε να μπουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θέλω να είναι και να μην είναι προς εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έπρεπε να φύγουμε με 3 βαθμούς, φεύγουμε με 1 βαθμό.
14: Ο Ζώτα Σίλβα, ο σκόρερ του τέρματος του Ολυμπιακού, εκθίασε τον Μανώλη Τσάλιακα για την ασίστ που του έδωσε για να βγάλει τον γκολ.
12: Era importante empezar muy bien, importante entramos fuerte.
17: Ήταν σημαντικό να βάλουμε ένα γκολ νωρίς. Είμαι εδώ για να βοηθάω είτε με γκολ είτε με assist. Σημαντικοί οι τρεις βαθμοί που πήραμε. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να στηρίζουμε όλοι μαζί την ομάδα σαν οικογένεια όταν πιεζόμαστε. Έπρεπε να ελέγξουμε το παιχνίδι καλύτερα. Εκπληκτική δουλειά του Μανώλη με την assist που μου έβγαλε. Εγώ μετά έκανα τη δουλειά μου που είναι να βάζω γκολ. Το αφιερώνω στο γιο μου τον γκολ αυτό που βρίσκεται στην Πορτογαλία.
14: 7 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θέλει νίκη η ελληνική ομάδα για να ελπίζει στην πρόκριση. Δεν υπολογίζει το Κώστας Παπανικολάου που είχε ενοχλήσεις. Κανονικά θα παίξει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Τέλος, ιστορική πρόκριση για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κέρδισε 3-0 σετ την Γαλλία και την Τετάρτη θα διεκδικήσει την είσοδο στον ημιτελικό απέναντι στην Σερβία.
1: Ο καιρός. Ενισχυμένοι βοριάδες και μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, τα κύρια χαρακτηριστικά τα σορνιακέ έως και την Τετάρτη.
18: Πράγματι, ανάζει ο μήνας ή και να μπαίνει καινούργια εποχή, ο καιρός θα παραμείνει ο ίδιος τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη. Από εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση θερμοκρασίας με λίγο αύξηση της αστάνειας, δηλαδή των βροχών και των καταιγίδων. Τις υπηρετικές και κυρίως ορεινές περιοχές της χώρας. Έτσι, για αύριο Τρίτη περιμένουμε γενικά έδρυο ουρανό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά που θα έχουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα βουνά. Ασθενείς ανέμους στα δυτικά που αργότερα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 4 και βοριάδες στα ανατολικά 4 με 6 θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, στο Νεβοϊκό μέχρι 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συνεφιάσει με αποτέλεσμα να έχουμε πρόσκαιρες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό με θητεία από βόλ και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
13: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
19: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και ανατμήματα από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Αυξημένη κίνηση και στην Ομόνοια, σε σταδίου Μάρνη και Πατησίων. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στον Πειραιά στο κόκκινο είναι η Κόνωνος Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ασπίδα του Αχιλέα έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο. Πώς θα λειτουργεί.
13: Και στο ενικός.gr, νεκρό έμβριο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες ερευνούν οι αρχές. Έφοδος και σε δεύτερο σπίτι. Τι διέταξε ο εισαγγελέας για τα 3 ανήλικα παιδιά του ζεύγους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
13: Ακολουθούν Νίκος Τραβελάκης και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
20: Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε σημαντική άνοδο. Μόνο το μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 24 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήμματα, από ξενοδοχεία και κάμπινγκ έως ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, οι συνολικές αφίξεις στον πρώτο επίσημο καλοκαιρινό μήνα ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Οι ξένοι τουρίστες αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη της περίοδου, καλύπτοντας το 89,5% των διανυκτερεύσεων και το 82% των αφίξεων, με τη συνολική τους παρουσία να αυξάνεται κατά 1,7%. Αντίθετα, οι Έλληνες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν λιγότερες αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα επίσημα καταλήμματα λόγω των οικονομικών πιέσεων. Αυτή η πίεση οδήγησε σε αξιοσημείωτες ανατροπές στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Πάνω από τους μισούς Έλληνες προτίμησαν ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες ή φιλοξενία σε συγγενείς ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Η κλιματική κρίση αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας, καθώς το 14% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκύρια διοχετεύεται πλέον αποκλειστικά στην ψύξη των σπιτιών. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μια νέα πιεστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι παραταδεμένοι καύσονες και οι τροπικές νύχτες κατά τους θερινούς μήνες έχουν μετατρέψει τον κλιματισμό από άνεση σε ανάγκη επιβίωσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναγκάζοντας τους πολίτες να λειτουργούν τις ψυκτικές συσκευές για περισσότερες ώρες και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Επιπλέον, η ελληνική πρωτιά στην υψηλή κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη σπιτιών συνδέεται άμεσα και με την παλαιότητα του κτηριακού αποθέματος της χώρας, καθώς μεγάλο μέρος των ελληνικών κατοικιών στερείται σύγχρονης θερμομόνωσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζει τεράστιες απώλειες ψύξης. Μετά από την ισχυρή άνοδο της τάξης του 27,5% και τις πωλήσεις ρεκόρ σε ταξινομήσεις οχημάτων τον Ιούνιο, ο Ιούλιος έκλεισε με μια μικρή πτώση έως 3,9% στις πωλήσεις οχημάτων. Η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, παρά τη μικρή αυτή διόρθωση, διατήρησε τη δυναμική της με τις συνολικές ταξινομήσεις να φτάνουν τις 13.296 μονάδες. Η κάμψη αυτή δεν αποδίδεται σε έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως σε γραφειοκρατικά εμπόδια και προσωρινές ελλείψεις σε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες καθυστέρησαν τις παραδόσεις νέων οχημάτων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του καλοκαιριού ήταν η ραγδαία άνοδος των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ταξινομήσεις της κατηγορίας κατέγραψαν άλμα 63,3%, αγγίζοντας τις 998 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι το καταναλωτικό κοινό στρέφεται σταδιακά προς την πράσινη κινητικότητα, επηρεασμένο και από τα κρατικά προγράμματα επιδότησης. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά εμφάνισαν οριακή πτώση, ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα βενζίνης και πετρελαίου συνεχίζουν να χάνουν έδαφος έναντι των ήπιων υβριδικών.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
21: Καλώς σας βρήκα.
22: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
21: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
23: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
24: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
25: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
26: This is going to be absolutely massive.
25: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
28: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
29: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
30: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
28: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Σαλαφή.
31: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

93.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο. Εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο οδηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Michiko του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την απόφαση για την αναβάθμιση των δεσμών με το Λίβανο σε μια εταιρική στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις...

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την απόφαση για την αναβάθμιση των δεσμών με το Λίβανο σε μια εταιρική στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέ Φαούν, τονίζοντας πως η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Βηρυτού. Υπογράφηκε η σύμβαση για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα αεράμινας στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τη λεγόμενη Ασπίδα του Αχιλέα, που αγοράστηκε από το Ισραήλ και στήχησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης τιμής έως 9,5% έχει συγκεντρώσει η Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών που τέθηκε σε ισχύ. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.688 μονάδες. 12 εκατομμύρια βιβλία έγιναν στάχτη στην Ουκρανία πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ρωσικά πλήγματα σε τυπογραφία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες έχουν καταστρέψει το 1 τρίτο της φετινής παραγωγής βιβλίων.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hugo.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
10: Spot by Hugo.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την απόφαση για την αναβάθμιση των δεσμών με το Λίβανο σε μια εταιρική στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέ Φαούν, τονίζοντας πως η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Βηρυτού. Υπογράφηκε η σύμβαση για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα αεράμινας στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τη λεγόμενη Ασπίδα του Αχιλέα, που αγοράστηκε από το Ισραήλ και στήχησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης τιμής έως 9,5% έχει συγκεντρώσει η Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών που τέθηκε σε ισχύ. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.688 μονάδες. 12 εκατομμύρια βιβλία έγιναν στάχτη στην Ουκρανία πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ρωσικά πλήγματα σε τυπογραφία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες έχουν καταστρέψει το 1 τρίτο της φετινής παραγωγής βιβλίων.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.

0: εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Prevent.

Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια.

Radio Preveza 93.

0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
1: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ολοκληρώθηκε στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφών για το Ισραηλινό αμυντικό σύστημα ασπίδα του Αχιλέα, κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού συστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το ελληνικό FBI συλλαμβάνει τους δράστες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά λόγω των ρυθμών της δικαιοσύνης καταλήγουν να αποφυλακιστούν, με πολύκροτες υποθέσεις να μένουν ακόμη χωρίς δίκη. Στο ράφι περνούν από σήμερα οι μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων. Έσπασε η πλώρη από τα κύματα, δήλωσε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο καπετάνιος του καταμαράν που βυθίστηκε στα κατεχόμενα ανοιχτά της Κερίνιας, αφήνοντας πίσω του 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το Ιράν για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ ακολούθησε ιρανική επίθεση σε βάσεις. Πυροβολισμοί σε rave party στην Ελβετία με 22χρονη νεκρή, συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης.
2: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
0: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
0: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
0: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
0: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
0: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγίτσα Αλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
0: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε.
0: Κάρτα.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food

0: Ακτινοβιβλίου έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ, δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
14: 93 FM Ρε.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-89720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
11: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
10: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ. Με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα στο εσωτερικό. Ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλία,

0: Ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820 51100.
6: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

Radio Preveza 93. If you live in your sights.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: 93FM Radio.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψή.
3: Ζικίδης Σπύρος, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παράδειγμα

0: είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Για να αποθανατίζεις τις στιγμές των διακοπών, πρέπει να έχεις ένα κινητοσκόπιο. Το πατένταρε ο Τόμας Έντισον στις 31 Αυγούστου του 1897 σαν σήμερα, και για να σου λυθεί η απορία, σήμερα το λέμε κάμερα. Μπροστά σε μια τέτοια, συνήθισε από μικρός να παίζει ο Νίκος Ξανθόπουλος, το βασανισμένο παιδί του ελληνικού κινηματογράφου που γεννήθηκε το 1934 σαν σήμερα. Αντίθετα, ο γεννημένος το 1945 σαν σήμερα, Βαν Μόρισον, δεν τα πήγαινε καλά με τις κάμερες. Προτιμούσε να παίζει η μουσική και να κάνει συναυλίες. Με τις κάμερες τα πάει τέλεια ο γεννημένος σαν σήμερα το 1949 Ρίτσαρντ Γκιρ.
4: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου
5: και γκαλερίας,
1: είδη barbecue.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-029-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
8: Τι ζήτησε ο κύριος?
9: Γίγαντες γιαχνού.
8: Οι γίγαντες γιαχνού μόλις τελειώσανε.
9: Μόλις τελειώσανε.
8: Ναι.
7: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

93. Ακούς αυτό.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα μπουζί.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Hoka.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Hoka.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Hoka στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattro.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: 99,8.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την Τετάρτη απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Το μωρό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε πριν από μία δεκαετία χαρακτηρίζει ανάρτησή του Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Συμφωνία Ασφαλείας που υπεγράφει με την Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπει τη συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών. Περισσότερα στο ενικό. Βασικά είδη διαβίωσης όπως τρόφιμα και είδη ευρείας κυκλοφορίας αλλά και σχολικά περιλαμβάνονται στη λίστα των 1.740 κωδικών με τις μειωμένες τιμές που έκαναν εχθές πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Χωρίς τέλος είναι η τραγωδία στο Νεπάλ. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες έχει ανέλθει στους 939, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπέρασε τις 4.400. Υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΔΕ εντοπίζοντας επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης ποδημάτων η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδεχόμενο περιορισμένων επιθέσεων στο στενό του Ορμούς φέρεται να εξτάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με το Άξιος, στόχος είναι να εμποδίσει το Ιράν να συγκροτήσει τις δυνατότητες ραντάρ και πυραυλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να πλήξουν διερχόμενα πλοία.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δύο αργυρά μετάλλια για την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Στη δεύτερη θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών που ιτήθηκε στον τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο. Είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η Ελλάδα στο handball στην ιστορία της διοργάνωσης. Στο στίβο, στη δεύτερη θέση τερμάτισε η εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 των γυναικών με 43 δεύτερα και 61 εκατοστά. Την αποτελούσαν οι Ιωσεφίδους, Πανουδάκη, Τσουκαλά και Εμμανουηλίδου. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλό μήνα. Πρωτομηνιά. 1η Σεπτεμβρίου. Πάει και ο Αύγουστος. Δεν λέω πάει το καλογεράκι, το είπα και πριν, γιατί πολλοί κόσμος συνεχίζει τις διακοπές του και θα συνεχίσει για αρκετό καιρό ακόμα. Τι έγινε ρε Νίκο, δεν το άκουσα. Α, λοιπόν, για να δούμε. Έχει φτιάξει λοιπόν εδώ πάνω σε ένα ποδηλάτι. Ο ποδηλάτης είναι ο πρωθυπουργός. Είναι πάνω σε ένα ποδηλάτο το οποίο δεν έχει ρόδες μπροστά και πίσω. Και λέει καλό μήνα. Και έχει μια ταμπέλα εκλογές και στο βάθος καίγεται το δάσος. Ωραίο. Ωραίο είναι πάνω. Καιρό είχα να δω σκίτσο σου πάνω μου. Ωραίο είναι. Καλό μήνα. Είπα έξαλλη σύζυγος, αφού είπε η σύζυγος. Τι να πω. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλό μήνα λέει και καλή άνοιξη για εμάς βέβαια. Εμείς προετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο. Στην Αυστραλία προετοιμάζονται για την άνοιξη. Έλατε, από πού αντλεί τα στοιχεία? Ούτε εγώ ξέρω real blogger. Όταν δεν τολμάς λέει να κάνεις ρεπορτάζ. Α, καλά, εντάξει κύριε Στέλιο, καληνύχτα. Δεν μπορώ λέει μανούλα μου, δεν μπορώ. Σύρε να φέρεις το γιατρό. Δεν μπορώ παιδί μου λέει. Έχει πάει στην Κάρπαθ. Γεια σου ρε ξηρομαρίτη. Ρε αμόρφωτη λέει, η λέξη θα γένεια προέρχεται από τη λέξη ήθης και γένος, κατευθείαν από το γένος δηλαδή. Κανένας αλλά θα πω στα γένεια μόνο επιχώτη. Εντάξει. Τι σχέση έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια, αν δηλαδή παρουσιάζει, αυτό ρώτησα κι εγώ. Αν δεν αποδείξει ότι εργάζεσαι, ότι έχει εισόδημα, πώς ζητάς επιχώτητα. Α, έτσι πάει. Ενώ αν αποδείξει ότι εργάζεσαι, ζητάς. Και άμα μετά από ένα μήνα χάσει τη δουλειά σου, τι γίνεται? Γεια σας Τόρπη. Κύριε Σταυρακάκης, καλό μήνα κύριε Σταυρακάκης.
1: Καλό μήνα, με υγεία.
0: Αμήν.
1: Καλά είμαστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Ωραίο ξεκίνημα να έχετε, να πάτε καλά.
0: Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα.
1: Και όλα θα ρυθμιστούν. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα τελείωσε στην Αγγλία το παιχνίδι της Arsenal. Ξεκινάω από αυτό γιατί έπαιζε βασικός ο Χρήστος Τσόλης. Η Arsenal με γκολ τσακά 1-0 την εκτός έδρα στην Aston Villa. Ο Χρήστος έγινε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, βγήκε εκτός. Στο 80 η Μπαρτσελόνα κερδίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο 4-2.
0: Είχε φάει κάρτα ο Τσόλης, γι' αυτό μάλλον τον άλλαξε.
1: Ναι, και τον έβγαλε, εντάξει, δεν είχε φάει κάρτα στο 29,
0: no.
1: Ο Χρήστος και έβαλε με τον Σακά τον γκολ στο 59. Το κράτησε 1-0 λοιπόν η Arsenal. Τώρα, μια που λέω ποδοσφαιρικά, ο Παυλίδης 2-1 κέρδισε η Μπενφίκα την Εστορίλ. Ναι. Και 2-1 την Εστορίλ στο πρωτογαλλικό πρωτάθλημα. Ο Παυλίδης πέτυχε το πρώτο γκολ στο 40 λεπτό για την Μπενφίκα. Ο Παυλίδης φτάνει τα 11 τέρματα στο πρωτογαλλικό πρωτάθλημα και στις διεθνείς συμμετοχές της ομάδας της Μπενφίκα. Μια που είμαι ποδόσφαιρο, πριν περάσουμε στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός άνετα 2-0 κέρδισε στη Λιβαδιά το Λεβαδιακό. Στο τρίτο λεπτό με αυτόν τον γκολ ο Κωστή, μετά από κόρνερ του Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια ο άνθρωπος που πάντα είναι ο παίκτης που μπαίνει αλλαγή και βάζει γκολ, ο Ντέσσερς στο 77 λεπτό κάνει το 2-0, είχε μπει αλλαγή στο 68 λεπτό. Από το 76 και μετά ο Λεβαδιακός έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σιμελίδη. Πρώτη παρουσία για τον Γκάνκουα, αλλαγή πέρασε ο Λούζα στους πράσινους που σήμερα έκαναν μια πιστική εμφάνιση και έτσι μπήκαν με το δεξί. στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι την πρώτη αγωνιστική με την Κυφσιά δεν έπαιξαν λόγω των ευρωπαϊκών τους αναμετρήσεων. Δεν είχαν συμμετοχή στην πρώτη αγωνιστική, είχαν ζητήσει αναβολή και έτσι δεν έπαιξαν οι πράσινοι. Σήμερα, το απόγευμα μάλλον, χωρίς προβλήματα, με ένα 2-0 πέρασε από την Λιβαδιά με ικανοποιητική εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Τα μπολ δεν έχω υποχρέωση να δημιουργώ γκολ για τους συμπαίκτες μου αλλά και να σκοράρω, δήλωσε ο Ντέσσερς. Έχουμε 4 καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά, ανέφερε ο παίκτης του Παναθηναϊκού για αυτή την νίκη στην Λιβαδιά απέναντι στον τοπικό Λεβαδιακό. Τώρα πάμε στα μπασκετικά, όπου εκεί με κατάθεση ψυχής η εθνική μας ομάδα νίκησε στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 108-106 στην παράταση την Ισπανία. Είναι παιχνίδι για η δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket του 2027. Η ελληνική ομάδα κάνει κατάθεση ψυχής, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στην παράταση. Στην κανονική διάρκεια προηγήθηκε, αλλά με ένα καλάθι ο Χουάντσο έφερε το παιχνίδι στα ίσια 86-86 με τρίποντο. Έτσι λοιπόν πήγε στην παράταση και εκεί πραγματικά μίλησε η ελληνική ψυχή, όσο και να ακούγεται αυτό, ξέρεις, έτσι να πω
0: τετριμένο,
1: ναι. Η ομάδα εκεί έβγαλε την ουσία.
0: Δεν έχω καταλάβει τώρα. Θέλαμε αυτή τη νίκη,
1: τη θέλαμε αυτή τη νίκη.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, αυτή τη νίκη τη θέλαμε.
0: Τότε τι πρέπει να γίνει τώρα
1: γιατί
0: για να
1: περάσουμε. Θέλαμε αυτή τη νίκη για να συνεχίζουμε να ελπίζουμε, να συνεχίζουμε να ζούμε. Διότι είναι όμιλος, ακολουθούν 2 παιχνίδια στο παράθυρο του Νοεμβρίου με τη Γεωργία εντός έδρας 26 Νοεμβρίου, ναι, και 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας, ναι, πάμε με την Ισπανία. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα τώρα στην βαθμολογία, όπου περνάνε οι 3 πρώτοι, η ελληνική ομάδα τώρα είναι, η Ουκρανία έχει 14 με 6-2, η Ισπανία έχει 13 βαθμούς με 5-3, 5 νίκες, 3 ήττες. Mm. Η Γεωργία είναι τρίτη με 5 νίκες, 3 ήττες με 13. Η Πορτογαλία 4-4 με 12. Η Ελλάδα είναι τώρα στην πέμπτη θέση με 12 βαθμούς, 4 νίκες, 4 ήττες. Και το Μαυροβούνιο έχει 4 νίκες, 4 ήττες και είναι στην 12η θέση.
0: Άρα τώρα εμείς κυνηγάμε την τρίτη θέση.
1: Εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε ή 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ή να κάνουμε 3-4 και να υπάρχει ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων. Οπότε, εντάξει, καλύτερο είναι να κάνεις το 4-4 και όχι...
0: Για να είσαι σίγουρος.
1: Να είσαι σίγουρος, εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο. Μήτογλου 29, 7 στα 10 τρίποντα, 7 rebound, Dorsey, πολύ καλή παρουσία από τον Dorsey στο σημερινό παιχνίδι, όπου και ο Ντόρσεϊ είχε 29 με 4 assist. Ο Καλάθης 13 πόντους, 4 rebound, 8 assist. Ο Βασίλης Λιόπουλος 11 πόντους στο σημερινό παιχνίδι, ήταν από τους παίχτες που πρωταγωνίστησαν. Η Πορτογαλία με τη Γεωργία, κοίτα τώρα, η Πορτογαλία κέρδισε την Ισπανία, είχε κερδίσει και εμάς,
0: ναι,
1: και σήμερα έχασε από τη Γεωργία 98-90.
0: Ναι.
1: Το Μαυροβούνιο με την Ουκρανία κέρδισαν οι Ουκρανοί 98-89.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι είναι ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων.
0: Είναι ανοιχτά όλα.
1: Που είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Να μην σου τύχει.
0: Καλά, λοιπόν, εντάξει, θα μπορούσαμε να το έχουμε καθαρίσει.
1: Θα μπορούσαμε. Ναι. Άστραψε και βρόντιξε ο Σπανούλης για την κριτική που δέχεται η ομάδα. Απλώς κάποιες φορές πιστεύω πως η κριτική υπερβαίνει μερικές φορές τα όρια. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα εδώ. Λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία που γίνεται κάτι κακό. Κατευθείαν να κράξουμε. Είμαστε οι πρώτοι που στραχωριόμαστε και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Ο κόσμος ήταν σήμερα κοντά στην εθνική ομάδα. Δεν είναι όλοι έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε όλα σε μια ισορροπία, λέει ο τεχνικός της εθνικής ομάδος. Είμαι υπέρ της κριτικής, αλλά να είναι καλοδεχούμενη. η καλή κριτική και η κακή και η αυστηρή. Πρέπει να υπάρχουν, να μην υπερβαίνουν τα όρια, τόνισε ο προπονητής της εθνικής ομάδος στις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι για την παρουσία της ελληνικής ομάδας. Πάντως δείχνει ο Σπανούλης έβγαλε αντίδραση η ελληνική ομάδα και αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, και με την Ισπανία παίζαμε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: έπαιζε μεγάλη δύναμη.
1: Έπαιζε με την Ισπανία. Η οποία η Ισπανία σας είπε ότι έχασε από την Πορτογαλία, μην ξεχνιόμαστε. Τα παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι Αύγουστος μήνας. Μα μου πείτε, είναι επαγγελματίες και όλα αυτά. Είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα, είναι κορμιά. Ο Μίτογλου έπαιζε με κράμπες σε όλο το παιχνίδι. Δεν τη ζήτησε ποτέ να βγει. Ο Βασίλης ο Τελειόπουλος πήγε, λέει ο Σπανούλης, χωρίς προπόνηση. Μέχρι και ο τελευταίος παίκτης έδωσε το κάτι στην ομάδα και αυτό είναι σημαντικό. Δείξαμε ότι είμαστε πραγματικά συγκεντρωμένοι και το θέλουμε πολύ και μπορούμε να κοντράρουμε οποιονδήποτε. Χωρίς τον Παπα-Νικολάου που είχε ενοχλήσεις, έπαιξε η εθνική μας ομάδα. Τώρα, δύο-τρεις ακόμα ειδησούλες, κάτσε εδώ τις έχω για να τις απαλλάξω ή να κάνεις τις σχετικές ερωτήσεις. Στο USA Open ο Στέφανος Τσιπάς νίκησε 3-1 σετ, συγγνώμη, τον Arthur Fish, το Γάλλο, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και πέρασε στους 64 του USA Open. Βρήκε τον εαυτό του, ήταν πολύ καλός ο Στέφανος σήμερα και προκρίθηκε στην συνέχεια της διοργάνωσης του Αμερικανικού Open. Πραγματικά έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στη σημερινή μέρα, στην πρεμιέρα των αγώνων, ο Έλληνας τενίστας. Από εκεί και πέρα θα παίξει τώρα με τον Χάρης, τον Νοτιοαφρικανό, νούμερο 139 στον κόσμο. Η είδηση είναι ότι ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον πρώτο του αγώνα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ο Νόβακ μετά από έναν αγώνα που κράτησε 4 ώρες και 40 λεπτά έχασε από τον Ναβόνε τον Αργεντίνο 3-2 σετ και έτσι σταματάει.
0: Γιατί τον κράζουνε τον Τζόκοβιτς?
1: Εντάξει, γιατί ο καθένας, Μανώλη μου, κάθεται στον καναπέ, είναι. Δεν τους παίζανε μικρούς στο σχολείο, ναι, στο δημοτικό κλπ. Και όλοι έχουν
0: όταν άποψη. Παίζαμε βόλους δηλαδή και με το αλουμινόχαρτο που φτιάχναμε το τέρμα αυτό. Δεν τους παίζανε.
1: Ναι, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί τον κράζουν, καταλαβαίνεις. Έκανε λίγο αυτό γιατί... και έχασε το παιχνίδι. Και... μιλάει για τον Τζόκοβιτς.
1: Ο Τζόκοβιτς τώρα είναι μια ιστορία. Τώρα ντροπή και μόνο που κάθονται και λένε για αυτόν τον υπεραθλητή. Που κάθονται και λένε όλα αυτά. Ότι...
0: που εγώ δεν τον συμπαθώ και όλο στο τέννις γενικά.
1: Αλλά ναι, αλλά δεν είναι μια προσωπικότητα.
0: Αλλά ο Τζόκοβιτς είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή.
1: Είναι μια προσωπικότητα.
0: Ναι, είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Δηλαδή, αν κατέβει και προπατήσει στην Πανεπιστημίου, θα τον αναγνωρίσουν όλοι.
0: Ναι, μέχρι.
1: Στους 10, μέχρι... όχι όλοι. Στους 10 ή 9 θα τον αναγνωρίσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνούμε σε αυτό το νούμερο.
0: Και ο 10ο θα πει κάπου τον ξέρω.
1: Και αυτό θα πει κάπου τον ξέρω. Τι είναι ηθοποιό και είναι ο κορυφαίο ταινίστα στον κόσμο. Λοιπόν, ήταν μια απόφαση που πόνεσε. Είπε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μετά από 21 χρόνια αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Μετά είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό και του πέρασε λίγο πόνος.
1: Τι? Εντάξει, σταματάει.
0: Έμα τώρα.
1: Εντάξει, ο Μέση που 21 χρόνια είχε, τέλος εποχής, αποσύρεται από την εθνική ομάδα με πολλές περγαμηνές. Στα 39 του, μην ξεχνάμε.
0: Έχει πάρει ένα παγκόσμιο.
1: Ότι είναι. Ο Μέση είναι 39 ετών, αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική ομάδα. 125 γκολ πέτυχε, 207 εμφανίσεις. Έχει πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο το 2022. Ναι. Δύο φορές έχει φτάσει στον τελικό, το 2014 και το 2026. Δύο φορές έχει πάρει το Copa America το 2021 και το 2024 και έχει πάρει, πρόσεξε, κάτι βασικό θα σου πω, και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2008.
0: Βέβαια.
1: Θα μου πεις στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Γιατί δεν κατάλαβα τι είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Ο Τζόκοβιτς για να το πάρει είχε πάρει όλα τα κρασλάμ πόσες φορές και δεν είχε πάρει ποτέ ο άνθρωπος Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, μην τα μπερδεύουμε. Είναι Ολυμπιακοί αγώνες, τέλος. Δεν, είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Είναι κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά με απλώς να πω γρήγορα ότι δύο αργυρά μετάλλια απόψε για την Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας. Στον τελικό, στο hardball των ανδρών, η ελληνική ομάδα έχασε 31-29 από την Αίγυπτο, πήρε τη δεύτερη θέση. Σπουδαία επιτυχία είναι, γιατί είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στο hardball στην ιστορία της διοργάνωσης. Και στο στίβο, ναι, δεύτερη θέση, τερμάτισε η σκηταλοδρομία 4% των γυναικών, 43 δεύτερα, 61 εκατοστά, Ιωσιφίδου Σπανουδάκη Τσουκαλά Εμμανουηλίδου. Νωρίτερα το μεσημέρι η Μαρία Στρατουδάκη στην Άρση Βαρών, η 18χρονη Χανιώτισσα, πήρε και αυτή δύο αργυρά μετάλλια, κάνοντας μια πολύ καλή εμφάνιση στην Άρση Βαρών, και πήρε και αυτή τα δύο μετάλλια στην διοργάνωση. Ήταν στα 53 κιλά η Στρατουδάκη, πήρε στα 83 κιλά στο Αρασέ και 104 κιλά στο Επολέζετε. Λοιπόν, ακούω τις ερωτήσεις σου για να...
0: Μία ερώτηση έχω.
1: Παρακαλώ, όσες θέλεις.
0: Βασικά είχα περισσότερες
1: ερωτήσεις. Όσες θέλεις γρήγορα, γιατί, μπορώ να μου τις κάνεις. Θα απαντάω γρήγορα.
0: Ναι.
1: Θα απαντάω γρήγορα.
0: Μεσογειακοί αγώνες.
1: Γράφει, συγγνώμη, γράφει, ναι, η Ισπανία πέφτει κράξιμο. Ναι. Η Ισπανία σε παγκόσμιο χάος, λέει ο Ισπανικός τύπος για την ΙΤΑ. Αναφορές για κίνδυνο αποκλεισμού. Είχαν παράπονα, λέει, και από τη διαιτησία. Και η Μάρκα λέει, η Ισπανία ετήθηκε στην Ελλάδα και πέφτει σε ένα παγκόσμιο χάος, τονίζοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού της από την τελική φάση του Κατάρ. Είναι η τρίτη διαδοχική ήττα της, και ο τύπος, όπως καταλαβαίνεις, ο Ισπανικός, τους κράζει. Η ΑΣ επέλεξε τον Ντόρσεϊ που πρωταγωνίστησε και έγραψε ότι έπνιξε την Ισπανία στην τρίτη κατά σειρά της ήττα του Τσους Ματέο. Είναι μερικοί από τους τίτλους που βλέπω τώρα στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Παρακαλώ.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για τους μεσογειακούς αγώνες που είπες.
1: Ναι. Πάει καλά η Ελλάδα, έχει πάρει πάρα πολλά μετάλλια.
0: Καλά πάει, ασχολείται κανείς με τους μεσογειακούς. Γιατί σε ρωτάω, ναι, θυμάμαι πότε το 83 ήταν που είχαμε τους μεσογειακούς.
1: Το 91 ήταν.
0: Το 91.
1: Ναι.
0: Ναι, που είχε η Σακοράφα και η Βερούλη.
1: Μου τα μπερδεύεις. Ήταν το, εσύ λες για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Α, το πανευρωπαϊκό
1: του Στίβου, όταν είχαν γίνει τα εγγένεια του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Ναι, το 83.
1: Όπου η Βερούλη πήρε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό. Η Σακοράφα είχε πάρει το χάλκινο. Η οποία η Σακοράφα λίγους μήνες πριν είχε κάνει στα Βενιζέλη για το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Παγκόσμιο ρεκόρ, ναι.
1: Ωραία. Τώρα, κοιτάξτε. Με τους μεσογειακούς αγώνες, γιατί δεν ασχολείται κανείς πια. Οι μεσογειακοί αγώνες για κάποια αθλήματα είναι καλό, γιατί πάνε οι ομάδες εκεί και προετοιμάζονται. Δηλαδή, πήγε η Εθνική Βόλια, ήρθε δεύτερη θέση στους άντρες. Ήταν με τη Γαλλία, έπαιξε.
0: Μπράβο, κάποιος... το 91 έχεις δίκιο, γιατί ήμουν τότε
1: ασκούμενο
0: στο Δήμο, εδώ στο γραφείο τύπου, και κάναμε τη διοργάνωση εδώ. Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Ναι, ναι. Δείχνεις ότι είσαι πολύ μικρός ηλικία, γιατί δεν θέλεις να ξέρεις πόσο χρονών ήμουν το 91 εγώ. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ενήλικος ήμουν πάντως το 91.
1: Ενήλικος ήσουν, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, όμως ακόμα πιτσιρικάς. Πολύ νεαρός. Ωραία. Λοιπόν, για ορισμένα αθλήματα όπως το βόλεϊ και το χάντμπολ και το στίβο, γιατί στο στίβο έχει καλές συμμετοχές, πρέπει να το πούμε αυτό. Αποδεικνύεται ότι δύσκολα μπήκαν τα παιδιά, κάνανε εμφανίσεις καλές. Όμως, παραδείγματος χάρη, ο Παυλίδης, στο Φραντζεσκάκης θες, πήρε το αργυρό μετάλλιο και η Μανουηλίδου πήρε το αργυρό στα 100 μέτρα των γυναικών. Ο Φραντζεσκάκης ήταν στην σφυροβολία δεύτερος. Τώρα, στη Σκυτάλη σήμερα πήραμε το αργυρό στις γυναίκες. Στους άντρες στα 4x100 ήταν τέταρτη ομάδα μας. Ο Παυλίδης στη δισκοβολία έριξε πάνω από τα 60 μέτρα, 60-93, όμως ήταν τέταρτος. Δηλαδή, η δόση στο ύψος έκανε ρεκόρ 1,87 δικό της, ήταν έκτη. Στο στίβο έχει καλές συμμετοχές. Στα ομαδικά, σε hardball και βόλια, έχει πάρα πολύ καλές συμμετοχές. Σε ορισμένα αθλήματα έχει καλές συμμετοχές. Φυσικά είναι καλό ότι πάνε και αθλητές όχι τόσο προβλημένοι και τόσο πολύ πολύ καλοί, για να κάνουν αγώνες σημαντικούς και να είναι μια ιστορία η Μεσογειακή.
0: Ναι. Δοκιμάζονται.
1: Δοκιμάζονται. Είναι μια ιστορία η Μεσογειακή. Γίνονται στην Ιταλία, στο Τάραντο. Πάει καλά η χώρα μας. Και πάει καλά και σε αθλήματα. Παραδείγματος χάρη, πήραμε το διπλό στο τένις χθες στα κορίτσια. Πάει καλά και σε αθλήματα που δεν είναι εντάξει. Και τα παιδιά αυτά έχουν μια ευκαιρία να κάνουν δυνατούς αγώνες. Το Κολύμπι πήγε και πήρε πολλά μετάλλια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι για αυτούς τους αθλητές το τελείωμα της χρονιάς με καλές παρουσίες ή το ξεκίνημα, γιατί στο βόλεϊ έχει μετά ευρωπαϊκό ανδρών, Στις γυναίκες πήγαμε στους Μεσογειακούς με άλλη ομάδα. Στις γυναίκες πήραμε τέταρτη θέση από αυτή που είναι στον Μπρο στην Τσεχία και παίζει εκεί στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Χάντμπολ πήγαμε με καλές ομάδες και κάναμε προετοιμασία ενώπιση των υποχρεώσεων που έχουν για τα play-off του Παγκοσμίου και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι για κάποια αθλήματα πολύ πολύ σημαντικό. 5 η ώρα Τετάρτη είναι το παιχνίδι με τη Σερβία για τα προημιτελικά στο βόλεϊ των γυναικών, όπου η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη ομάδα της Σερβίας με στόχο να κάνει την υπέρβαση. Έκανε την υπέρβαση χθες 3-0 σε τη Γαλλία. Ένα πρόβλημα υπάρχει με την Φέιμπα Κοδήμου, έπαθε ένα διάστρεμα, είναι αφίβολη η συμμετοχή της. Να δούμε τα κορίτσια που θα φτάσουν. Ήταν η ατάκα η χθεσινή της Ειρήνης Χατζευστρατιάδου, της διεθνής παίχτριας, που λέει ότι μπήκαμε, κάναμε το κομμάτι μας, εννοώντας για τον τρόπο που κέρδισε την Γαλλία 3-0. Για Κωνσταντέλια δεν με ρώτησες τίποτα, έτοιμος είσαι να
0: πει. Κωνσταντέλια, εντάξει, πολύ
1: ατυχία. Δηλαδή.
0: Πολύ ατυχία.
1: Τι?
0: Πολύ ατυχία.
1: Το στηρίζει όμως η ομάδα. Θα γυρίσει δυνατότερο.
0: Δεν μπορεί να τον στηρίξει τώρα, καινούργια μεταγραφή είναι. Τι να.
1: Εντάξει,
0: δεν θα τον αποβάλει.
1: Το στηρίζει. Εντάξει. Νομίζω ότι. Τι να σου πω. Δηλαδή, τέτοια ατυχία. Ο διευθύνων σύμβουλο του Ντόρτμουντ, ο Κάρστεν Κράμερ, μιλώντας στην εκπομπή Sky 90 στη γερμανική τηλεόραση, ήταν συντετριμμένος. Θα τον στηρίξουμε, λέει ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής ομάδας για τον Ντέλια. Εντάξει, τώρα να πω κάθε εμπόδιο καλό, όχι, γιατί είπε στη ρήξη προς του χιαστού. Είναι ένας τραυματισμός που είναι δύσκολος και το πιο δύσκολο είναι, για να κλείσω, πόσο αθλητής θα μπορέσει Μανώλη Παρδάλη, κυρίες και κύριοι, να επανέλθει και να πατήσει το πόδι του. Είναι μεγάλη ιστορία ο αθλητής πώς θα μπορέσει να ξαναπεί.
0: Είναι νέο παιδί. Εντάξει. Και θα τα καταφέρει.
1: Μακάρι, μακάρι. Γιατί
0: το έχουν περάσει και άλλοι Έλληνες και όχι μόνο αθλητές που έχουν αγωνιστεί παγκοσμίως
1: και όχι μόνο.
0: Έχουν καταφέρει και έχουν ανταπεξέλθει και θα έχει προφανώς και τη βοήθεια και της Γερμανίας και της Ελλάδας σε επιστημονικό επίπεδο εννοώ.
1: Και λένε ορθοπαιδικοί γνωστοί ότι 99% αθλητής επανέρχεται στα ίδια.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτό το δύσκολο τραυματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ό,τι θέλετε θα είμαστε καμιά ώρα εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή αρχή.
0: Καλό μήνα, να είσαι καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είμαστε στα 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, έως τις 2 μαζί είπαμε, πλέον στο νέο πρόγραμμα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Παραμένουμε πια έως τις 2, στις εργοστασιακές μας δηλαδή ρυθμίσεις, με περισσότερο ξενύχτη και περισσότερη όρεξη για κουβέντα. Η κυρία Πολυξένη από την Καβάλα, ελάτε κυρία Πολυξένη.
2: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα, κυρία Πολυξένη. Μας κάνετε και ποδαρικό για το μήνα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε
2: καλά.
0: Είχαμε
2: πει τελευταία φορά τέλος Μαΐου, αρχάς Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
2: Θυμάμαι. Σας είχα εκφράσει κάποια προβλήματα υγείας που είχα κάνει ένα χειρουργείο στην Αθήνα. Μετά υποτρόπιασε η ασθένειά μου. Δηλαδή φοβόμουν να βάλω την καφετιέρα σε λειτουργία, με βιάση φωτιά. Φοβόμουν το νερό όταν έκανα μπάνιο, δεν έβαζα το πλυντήριο, δεν φοβόμουν ότι θα πάρει φωτιά. Χτύπαγε και η ξαδέρφη μου το κουδούνι να μου φέρει πράγματα, δεν τις άνοιγα. Και έβαλα δυο πιτζάμες ένα πρωί στην τσάντα μου και πήγα στο νοσοκομείο για βοήθεια. Δηλαδή χρειαζόμουν βοήθεια. Και τώρα κάθε μήνα πάω και κάνω θεραπεία. Δύο ενέσχυμα στο νοσοκομείο. Μαζί και ένα χάπι που παίρνω για να μην τρέμει το χέρι μου. Επειδή δεν μπορώ να γράψω, να κρατήσω πράγματα.
0: Είστε καλύτερα πάντως.
2: Είμαι καλύτερα, δόξα τω Θεώ το ξεπέρασα και αυτό, είμαι καλύτερα. Ωραία. Γιατί το χειρουργείο στην Αθήνα μου άφησε υπολείμματα, το έκανα μέσα στη ζέστη, έκανα 1,5 μήνα πολύ αυστηρή δίαιτα, έχω χάσει 10 κιλά από 84 που ήμουν, έφτασα τα 75.
0: Προφανώς έπρεπε να τα χάσετε αυτά τα κιλά.
2: Ναι, έπρεπε να τα χάσω, ήταν για το καλό μου, ήταν για το καλό μου.
0: Μάλιστα.
2: Εσείς δεν πήγα πουθενά καλοκαίρι διακοπές, εδώ στην Καβάλα.
0: Εσείς εκεί στην Καβάλα, εγώ εδώ στην Αθήνα, όλα καλά.
2: Όλα καλά, μάλιστα. Πήρα έτσι να σας πω μια καλησπέρα.
0: Καλά
2: να...
0: κάνατε και καλό μήνα. Εύχομαι και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η υγεία σας και να τα λέμε και συχνότερα. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα, καλό μήνα κύριε Βασίλη.
3: Κύριε Μανώλη, καλό μήνα σε εσένα προσωπικά, σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
3: Εσύ είσαι καλά, φίλε.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Σ' ακούω καλά και χαίρομαι. Μανώλη, ο φίλος ο Ζαφυρόπουλος πριν από αρκετά τηλεφωνήματα είχε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν κάτι ενεχειροδανιστήρια ελπίδας τα οποία δημιούργησαν κάποιες πολιτικές παρέες όπου πηγαίνουν οι ψηφοφόροι, καταθέτουν ενέχειρο την ψήφο τους με ανταλλαγή μια οκτάμινη αργομιστία. Έτσι γίνεται το ταλαβέρι στην Ελλάδα. Ούτε κυβερνήσεις υπάρχουν, φίλε Μανώλη. Υπάρχουν κάτι πολιτικές βάρδιες οι οποίες αλλάζουν κάθε φορά ανάλογα με την εντολή του αφεντικού, ρε Μανώλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς.
0: Είχα την αίσθηση ότι έχουμε κόμματα, αλλά...
3: Όχι, ρε Μανώλη.
0: Είναι χειροδανιστήρια ελπίδας.
3: Μανώλη, είμαστε μια χώρα, τα έχουμε ξαναπεί, εδώ και χρόνια. Έχουμε εκχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκχωρηθεί στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάρχες. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται τα πολιτικά κόμματα. Απλά αυτές οι πολιτικές παρέες χρησιμοποιούνται σαν μπροστινή απλά και μόνο για να νομοθετούν ευνοϊκά υπέρ των ολιγαρχών.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή δεν είναι η αλήθεια ή κάνω κάπου λάθος?
0: Κάπως έτσι είναι, ναι.
3: Δεν είναι κάπως έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Τώρα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, στην εκπομπή σου. Κάθε φορά που βγαίνει αυτός από την Κέρκυρα, κύριος Δημήτρης λέγεται.
0: Ναι.
3: Πώς γίνεται να πουλάει και τα τηλεφωνήματα? Είχε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν κάτι ενεχειροδανιστήρια ελπίδας τα οποία δημιούργησαν κάποιες πολιτικές παρέες όπου πηγαίνουν οι ψηφοφόροι, καταθέτουν ενέχειρο την ψήφο τους με ανταλλαγή μια οκτάμινη αργομιστία. Έτσι γίνεται το ταλαβέρι στην Ελλάδα. Ούτε κυβερνήσεις υπάρχουν, φίλε Μανώλη. Υπάρχουν κάτι πολιτικές βάρδιες οι οποίες αλλάζουν κάθε φορά ανάλογα με την εντολή του αφεντικού, ρε Μανώλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς.
0: Είχα την αίσθηση ότι έχουμε κόμματα, αλλά...
3: Όχι, ρε Μανώλη.
0: Είναι χειροδανιστήρια ελπίδας.
3: Μανώλη, είμαστε μια χώρα, τα έχουμε ξαναπεί εδώ και χρόνια. Έχουμε εκχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκχωρηθεί στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάρχες. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται τα πολιτικά κόμματα. Απλά αυτές οι πολιτικές παρέες χρησιμοποιούνται σαν μπροστινή απλά και μόνο για να νομοθετούν ευνοϊκά υπέρ των ολιγαρχών.

0: οι πολιτικές βάρδιες, οι οποίες αλλάζουν κάθε φορά ανάλογα με την εντολή του αφεντικού, ρε Μανώλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς.
1: Είχα την αίσθηση ότι έχουμε κόμματα, αλλά...
0: Όχι, ρε Μανώλη.
1: Είναι χειροδανιστήρια ελπίδας.
0: Μανώλη, είμαστε μια χώρα, τα έχουμε ξαναπεί. Εδώ και χρόνια έχουμε εκχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκχωρηθεί στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάρχες. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται τα πολιτικά κόμματα. Απλά αυτές οι πολιτικές παρέες χρησιμοποιούνται σαν μπροστινή απλά και μόνο για να νομοθετούν ευνοϊκά υπέρ των ολιγαρχών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή δεν είναι η αλήθεια ή κάνω κάπου λάθος?
1: Κάπως έτσι είναι, ναι.
0: Δεν είναι κάπως έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Τώρα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, στην εκπομπή σου. Κάθε φορά που βγαίνει αυτός από την Κέρκυρα, κύριος Δημήτρης λέγεται,
1: ναι,
0: πώς γίνεται να πουλάει τα πιο ακριβά καρπούζια, να έχει τη μαγιά να πουλάει σε όποιον αυτός γουστάρει τα ακριβότερες ντομάτες και τα ακριβότερα κολοκυθάκια και να είναι πάντα αυτός στον άφρο, που κάνει μεγάλη εντύπωση ένα άτομο με τόσους τόνους μαγιάς να παραμένει στα κολοκυθάκια και στις ντομάτες και όχι να διαχειρίζεται δεξαμενόπλια έτσι σε στυλ μαρινάκι, ας πούμε, με τόσο μάλλον και τόσο μαγιά.
1: Αυτή είναι η ζωή του.
0: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση την επόμενη φορά που θα βγει. Αν έχει την καλοσύνη, ας μας το εξηγήσει πώς μπορεί και το καταφέρνει αυτό.
1: Ναι.
0: Θα κάνει αυτός τα κουμάντα, να δημιουργεί αυτός τις τιμές στα προϊόντα του, να πουλάει σε όποιον γουστάρει, να τον παρακαλάνε δηλαδή, και να παραμένει χρόνια ολόκληρα στο κουλοκυθάκι και στην ντομάτα. Και όχι να διαχειρίζεται δεξαμενόπλια. Δεν τον ακούω χρόνια στην εκπομπή σου.
1: Ναι.
0: Βάση περιπτώσει, Μανώλη, αυτό που με συγκλώνησε είναι το δεύτερο περιστατικό με το κατεψυγμένο μωρό, ρε.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Μετά το κατεψυγμένο πατέρα, θυμάσαι πριν από καιρό.
1: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
0: Τώρα...
1: Εδώ είναι άλλο πράγμα, βέβαια, έτσι είναι.
0: Ναι, άλλο πράγμα. Αλλά, Μανώλη, όταν χάσεις τα λογικά σου, φίλε, η κρίση πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιείκεια, γιατί η βλάβη του μυαλού δεν θεωρείται ενοχή, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν θεωρείται ενοχή, αλλά υπάρχει όμως και το αποτρόπαιο του πράγματος, έτσι.
0: Το αποτρόπαιο του πράγματος, Μανώλη, αλλά όταν, χαρακτηριστείς, δηλαδή... Όταν έχεις το ακαταλόγιστο...
1: Είμαι πολύ προσεκτικός με όλα αυτά, κύριε Βασίλη.
0: Όταν έχεις το ακαταλόγιστο από εκεί και πέρα, βαθαίνουν, ρε φίλε, οι ρογμές.
1: Και το ακαταλόγιστο το είχαν 3 άτομα μαζί.
0: Και του μυαλού και της ευθύνης. Και 13 μπορεί, ρε μα.
1: Εντάξει, και 13 μπορεί. Καταλαβαίνετε όμως πώς το λέω. Δηλαδή θέλω να πω...
0: Το καταλαβαίνω.
1: Μια εκμάδα λογικής σε έναν από τους 3 ανθρώπους δεν υπήρχε.
0: Δυστυχώς, με βάση το αποτέλεσμα. Μάλλον δεν υπήρχε.
1: Απλά είναι παράξενο. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
0: Είναι παράξενο, αλλά έστω και ένα γραμμάριο λογικής να υπήρχε σε έναν από τους 3, δεν υπήρχε περίπτωση να βρει το παιδάκι στη σακούλα και στην κατάψυξη. Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα. Μπας περιπτώσει,
1: και μαχαιρωμένο, έτσι.
0: Πάμε να αλλάξουμε λιγάκι το κλίμα, γιατί αυτά είναι άσχημα πράγματα. Μανώλη, τ' άκουσα προηγουμένως που είπες για κάτι ντομάτες που πήγες και αγόρασες.
1: Ναι.
0: Χαλάσανε σε 2-3 ώρες.
1: Σε μια μέρα μέσα, ναι.
0: Άκου να δεις, ρε φίλε, πώς γίνονται οι ντομάτες, οι παραγωγικές, τις οποίες τις διαπίστωσα ο ίδιος με τα... Το διαπίστωσα δηλαδή αυτό ο ίδιος με τα μάτια μου, γιατί αν μου το λέγανε δεν θα το πίστευα. Ξέρεις, εγώ έχω ένα θερινό σπίτι στον Πλαταμόνα, ζω εκεί κάποιους μήνες το καλοκαίρι και... Γυρίζω στην Αθήνα το χειμώνα. Και επειδή έχω, ας πούμε, κάποιον χώρο στο σπίτι μου, το έχω χρόνια το σπίτι εκεί, βάζουν τα τελευταία αρκετά χρόνια ένα περιβολάκι.

0: για να τρώω μια ντοματούλα, δύο πιπεριές, ένα κουράκι. Μην φαντάσεις τίποτα το τεράστιο. Παίρνω 20-30 ρίζες ντομάτες, 10 πιπεριές και άλλες 10 γουριές. Κάποια στιγμή όμως προβληματίστηκα, γιατί στο διπλανό χωριό υπάρχουν ντοματοπαραγωγοί, οι οποίοι ζουν από την παραγωγή της ντομάτας. Και βάζουν οι άνθρωποι 3.000 ρίζες, 4.000 ρίζες. Και ενώ τις βάζαμε μαζί τις ντομάτες, αυτοί κόβανε σε ένα μήνα και πουλάγανε τελάρα κόκκινες ντομάτες και οι δικές μου ήταν ακόμη πράσινες και θέλανε άλλον ένα μήνα για να γίνουν
1: κόκκινες. Δεν είχαν φάρμακο.
0: Λοιπόν, και επειδή, με τον έναν παραγωγό γνωρίζουμε χρόνια, το έδειξα αυτό το θέμα. Και του λέω, πώς γίνεται ρε μαγαζούλο, μαζί να τις βάζουμε και εσύ να κόβεις ένα μήνα νωρίτερα από μένα. Μου λέει, αγού να σου πω ρε μάγκα μου, λέει, εγώ ζω από αυτή τη δουλειά. Δεν βάζω τον παχτσέ για να φάω σαλάτα όπως εσύ. Αν περιμένω 2,5 με 3 μήνες να γίνουν οι ντομάτες κόκκινες να πουλήσω, θα πτωχεύσω. Έλα τα απόγευμα, μου λέει, στο σπίτι, να δεις πως κοκκινίζουν οι ντομάτες. Θα έρθω ρε μάγκα, του λέω, γιατί είμαι περίεργος. Πράγματι πήγα με ένα φίλο. Μπαίνω μέσα στην αυλή Μανώλη, μας φτιάχνει η γυναίκα του καφεδάκι και είχε απλωμένες στη μεγάλη του αυλή γύρω στα 200-300 κιλά καταπράσινες ντομάτες. Μου λέει, Βασίλη, μου λέει, τις βλέπεις αυτές τις ντομάτες? Τις βλέπω, ρε μάγκα. Μου λέει, κάτσε, λέει, μέχρι να πιεις τον καφέ να δεις πως θα γίνουν κόκκινες. Δεν σου λέω, πλάκα μου κάνεις? Όχι, μου λέει, κάτσε, κάθομαι. Δεν πρόλαβα να τραβήξω δύο γουλιές καφέ Μανώλη. Τις έχει ρίξει ένα σπρέι τις ντομάτες όλες και σε ένα τεταρτάκι οι ντομάτες γίνανε κατακόκκινες. Mm. Απ' έξω από μέσα ήταν πράσινες, αγίνονται. Του λέω, τι έγινε, ρε? Ρε, μου λέει, αυτές θα μπουν τώρα, λέει, στα τελάρα, θα φύγουν στα ξενοδοχεία, θα φύγουν στα μανάβικα. Από μέσα οι ντομάτες, λέει, είναι άγουρες, αλλά απ' έξω είναι γινωμένες. Έτσι τις πουλάμε εμείς, μου λέει, και ζούμε τις οικογένειές μας και σπουδάζουμε τα παιδιά μας. Εσύ που θα τις πάρεις, μόλις θα τις ανοίξεις να φας τη σαλάτα, θα είναι μέσα ξύλα. Πρέπει να έχεις δει, δεν έχεις δει μάλλον
1: γενικά. Βέβαια, πώς δεν έχω δει.
0: Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, αν πάρεις να τις φας, θα τις αφήσεις 4-5 μέρες, 10 στο σπίτι σου, και αν χαλάσουνε και γίνουνε, θα φας σαλάτα. Αν χαλάσουνε,
1: θα πάρεις άλλες.
0: Θα τις φτιάξεις άλλες από τις έφτιαξες εκείνε, μάλλον. Ναι. Δεν πηγαίνουν και χαμένες. Απλά έτσι ενημερωτικά για να καταλάβει ο κόσμος πώς γίνονται οι ντομάτες. Και απ' έξω είναι κόκκινες και μέσα είναι άσπρες.
1: Ναι, αλλά είναι χημεία πολύ όμως αυτό, δεν είναι, κύριε Βασίλη?
0: Γι' αυτό, ρε φίλε Μανώλη, δεν υπάρχει σπίτι χωρίς καρκίνο και χωρίς χημειοθεραπεία πλέον. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια, τώρα και εγώ αυτό που περιγράφεται δεν το έχω ακούσει ποτέ ξανά.
0: Ούτε και εγώ το ξέρα. Αλλά αφιέρωσα ένα απόγευμα απλά και μόνο από περιέργεια. Να δω αν πραγματικά αυτό που μου λέει είναι αλήθεια. Και όμως ήταν αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και διαπίστωσα πώς γίνεται. Και οι ντομάτες των ντοματοπαραγωγών γίνονται 1,5 μήνα νωρίτερα από τις δικές. Βάση περιπτώσει, Μανώλη, δύο είναι τα είδη στην αγορά που είναι πρώτα σε κατανάλωση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, φίλε, με χαόδη διαφορά από τα υπόλοιπα.
1: Ποια είναι αυτά?
0: Ο γύρος και τα φάρμακα για τη χοληστερίνη, φίλε. Γελάς καθόλου? Αν έχεις καμιά αντίρρηση, απόδειξέ μου, δώσεις να σου ζητήσω και συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, δεν έχω. Τι, πώς να έχω?
0: Ο γύρος, και ο οποίος γύρος, Μανώλη, έχει φτάσει 5-20. Μανώλη, επί δραχμής θα έδινες 1.800 ευρώ
1: ούτε
0: να πάρεις.
1: Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Καλά, και τώρα 5-20 δεν δίνω.
0: Δεν δίνει και κανένας, ρε φίλε. Γι' αυτό αρχίζουν και κλείνουν ένα τα γυράδικα.
1: 5-20 όχι, δεν δίνω.
0: Δυστυχώς.
1: Από 4-20 και πάνω, όταν πήγε, σταμάτησα να δίνω. Γιατί δεν γίνεται δηλαδή.
0: Καλά έκανες, γιατί είναι το μοναδικό όπλο του καταναλωτή για να πολεμήσει την ακρίβεια. Μποϊκουτάρω τα πανάκριβα προϊόντα. Δεν παθαίνεις τίποτα, Μανώλη, όχι εσύ ούτε εγώ.
1: Κανείς δεν παθαίνει.
0: Αν δεν φάει φέτα για 5 μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και από 12 ευρώ τι θα την κάνω μετά, την πετάξω, δηλαδή την πάνε στον τάλιρο?
1: Πιστεύω, ναι, πιστεύω, δεν ξέρω.
0: Όχι, πιστεύεις, έτσι είναι.
1: Καλά, επειδή πάντα κάποιος αγοράζει.
0: Πάση περιπτώσει, Μανώλη, πάμε ρωτά κατάκα να μην κρατάμε και τη γραμμή και το παίζουμε κι εμείς σαν τον ηλικιωμένο φίλο ο οποίος σου βάλε και χέρι ότι το κλείνεις νωρίς γιατί αυτά που λέει και ένα. Μανώλη, ζούμε ρε φίλε σε μια κοινωνία όπου το καλοκαίρι στις παραλίες νιώθει ενοχές για το κορμί της και όχι για το μυαλό της, το διαπιστώσει αυτό ρε.
1: Ναι, αμέ. Αμέ.
0: Μανώλη, σε μια κοινωνία που αναγκάζει έναν υπερήλικα να χρησιμοποιεί αναγκαστικά smartphone. Καλά το είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να έχει πρόσβαση ρε φίλε σε βασικά δικαιώματα. Δεν είναι, αυτό δεν είναι ρε φίλε μια σύγχρονη κοινωνία απλοποίηση και διευκόλυνση.
1: Σωστό.
0: Είναι μια κοινωνία που έχει αποφασίσει να παραμερίσει τους δικούς της γονείς. Μέσα στα επόμενα χρόνια, Μανώλη, όλα θα έχουν γίνει μια εφαρμογή ρε φίλε. Ένας κώδικας, μια πύλη, ένα ηλεκτρονικό κελί ηλικιωμένων. Μανώλη, ωστόσο, οι ίδιοι άνθρωποι που έχτισαν αυτή τη χώρα με τα ίδια τους τα χέρια βρίσκονται τώρα αναλφάβητοι και εγκλωβισμένοι στα βουντρούμια της άκρα της τεχνολογίας του πληκτρολογίου και της αφής ρε. Και αν για το κλείσιμο ρε Μανώλη ενός ιατρικού ραντεβού ή για την πληρωμή ενός λογαριασμού τους απαιτείται υποχρεωτικά η βοήθεια ενός γιου ή μιας εγγονής υποθέτοντας ότι υπάρχει έτσι γιατί υπάρχουν και ηλικιωμένοι
1: που δεν έχουν κανέναν βεβαίως.
0: Τότε το σύστημα ρε, δεν είναι ναι. Σύστημα. Είναι βαριά ποινή και έχει αποτύχει ρε. Αυτό δεν είναι, δεν είναι κοινοτομία. Είναι εκδικητικός αποκλεισμός ηλικιωμένων ρε. Μανώλη, η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους. Όχι να καθορίζει ποιος εξακολουθεί να δικαιούνται αξιοπρέπεια και δικαίωμα στο δικαίωμα. Όταν πετάμε ρε φίλε Μανώλη στο χαντάκι της τεχνολογικής επανάστασης αφήνοντας πίσω μας όλους αυτούς που ήρθαν πριν από μας, δεν εξελιζόμαστε ρε φίλε. Απλά γινόμαστε πιο ανεύθυνοι και πιο σαρχιδιστές. Μανώλη, σ' αγαπώ πολύ. Βάζω εδώ τελεία.
1: Καλό μήνα και έχετε χαιρετισμούς από τον Ξηρομερίτη.
0: Να είναι καλά ο φίλος ο Ξηρομερίτης και εγώ τον αγαπώ. Του επιστρέφω τα χαιρετίσματά μου με μεγάλη αγάπη. Καλό μήνα σου λέω.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
0: Να είχε χαρά.
1: Γεια, γεια. Και πώς συνέπεσε τώρα, έχουμε διακοπή. Όχι. Από Βασίλη να πάμε σε Βασιλική. Κυρία Βασιλική από το Κερατσίνι, ελάτε.
2: Καλησπέρα Μανώλη.
1: Γεια σας κυρία Βασιλική.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Να είστε καλά.
2: Και να έχουμε και καλό μυαλό με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Τέτοια πράγματα δεν τα είχα ακούσει ποτέ.
1: Εδώ εντάξει, αυτό δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι.
2: Αυτό. Αρρώστιες στους ανθρώπους, αλλά τι φταίνουν τα παιδιά. Και έχω ένα πράγμα, λέω συνέχεια, να με συγχωρέσει ο Θεός. Πού τα δίνει και δεν δίνει εκεί που πρέπει. Γιατί να τυραννιούνται αυτά τα παιδάκια κάτω από τέτοιες καταστάσεις. Κάτω από τέτοιες καταστάσεις που οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Και αυτοί μπορεί να μην θέλουν, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Και εγώ Μανώλη μου πουθενά δεν έχω πάει εδώ, ήμουνα η κόρη μου πήγε στην πεθερά του στη Λίμνο, έχουν έρθει τώρα, πήρε σάκα του παιδιού, 46 ευρώ την πήρε μου είπε, δεν ξέρω αν είναι μάρκα Μανώλη μου.
1: 46, εντάξει, πόσο είναι το παιδί?
2: Είναι, θα πάει πέμπτη δημοτικού τώρα.
1: Εντάξει, αυτό 46 ευρώ καλά είναι.
2: Εντάξει, το παιδάκι είχε, του παίρνει κάθε δεύτερη χρονιά του έπαιρνε. Και φέτος ήταν η σέρα να του πάρει πάλι φέτος και του την πήρε. Αυτά βρε Μανώλη, περιμένω και το Μητσοτάκι να δω τι θα πει κι αυτός. Στο σούπερ μάρκετ που πήγα καμία από αυτά που λένε. Τα πράγματα
1: τώρα
2: κι
1: εγώ χτες... Περιμένετε μία-δύο μέρες να δούμε. Έχουν ανακοινωθεί κάποιοι κωδικοί. Τώρα είναι και τι ο καθένας τι καταναλώνει.
2: Ναι, εγώ, Βασιλόπουλο που έχουμε εδώ, στις προσφορές πήγα καμία άλλη τέτοια που είπαν μειώσεις.
1: Εντάξει, προσφορές υπάρχουν πάντα, δεν είναι.
2: Ναι, ναι. Τις προσφορές που πήρα στα άλλα προϊόντα ήταν οι ίδιες οι τιμές. Και το χαρτί κουζίνας 2,5 ευρώ το παίρνω, 2,49 το είχαν σήμερα.
1: Καλά τώρα το ένα λεπτό δεν είναι προσφορά προφανώς.
2: Δεν μετράνε αυτά, ναι, ναι. Δεν είδα τίποτα άλλο από εκεί μετά λίγο στη Λέκη Και αυτό να πάνε βρε Μανώλη, ακρίβεια μεγάλη, τώρα περιμένω και το ρεύμα, γιατί έκαψα τώρα, είχα βάλει και το κλιματιστικό
1: τον Άγουστο. Δούλεψε, κοντήσω, εντάξει, λογικό.
2: Αυτά το περιμένω πώς και πώς και έχω αγχωθεί. Περιμένω και το Μητσοτάκη.
1: Τι αγχώνεστε, όσο είναι να έρθει, θα έρθει. Άμα αγχωθείτε, θα έρθει χαμηλότερος ο λογαριασμός.
2: Λοιπόν. Όχι, είναι μωρέ βρε Μανώλη που είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Το ξέρω, αλλά ό,τι κάψατε, έρχεται κάψατε, όλοι μας δηλαδή.
2: Έρχεται το άλλο. Να το άλλο, ο ένθια να βάλουμε την εφορία.
1: Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακό. Ο Σεπτέμβριος και ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά οι πιο δύσκολοι μήνες.
2: Είναι δύσκολοι μήνες, μάνα μου. Αλλά που τους νοιάζει αυτούς βρε Μανώλη, αυτοί τα τσεπώνουν καλά.
1: Καλά, για μας είναι δύσκολοι, δεν είναι για εκείνους.
2: Ναι, για μας, για τον κόσμο, εγώ ειδικά στο Κερατσίνι, πολύ φτώχεια Μανώλη. Φτώχεια με το τσουβάλι. Τώρα κλείσανε και αυτά τα σπιτάκια, μάζευε ο κόσμος αυτά τα μπουκάλια και παίρνανε ένα κουπόνι από τον κριτικό. Εκεί και παίρνανε κάποια πράγματα.
1: Πάνε κλείσανε, και αυτά τώρα.
2: Πάνε και αυτά. Έλεος.
1: Καλά, θα αντικατασταθούν, δεν μπορεί, κάτι θα βρεθούν, κάτι θα βρεθεί.
2: Κλέβαν και από εκεί βρε Μανώλη, δεν θα κλέψουν αυτοί οι επαγγελματίες είναι. Όλοι είναι επαγγελματίες. Από το Οικονομάκο έχεις κανένα νέο βρε, τι κάνει.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
2: Μακάρι, μακάρι ο άνθρωπος. Η Λευκή θα κάνει στους δημοσιογράφους μαθήματα. Πώς θα πουν το ένα, πώς θα πουν το άλλο. Αχ βρε Λευκή μου, τι να πω βρε παιδί μου. Μέσα σε τόσα έχουμε και αυτό, πώς θα το πουν οι δημοσιογράφοι.
1: Όλα καλά.
2: Όπως τους συμφέρει θα το πουν οι δημοσιογράφοι. Και αυτοί το μεροκαματό τους παίρνουν. Τι να κάνουν.
1: Λοιπόν,
2: ραφτείτε,
1: ραφτείτε. Ράψτε τσέπες.
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Να είστε καλά, αγόρι μου. Να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα, κύριε Βασιλική. Καλό μήνα. Να είστε καλά.
2: Αγόρι μου.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, η κυρία Μαύρα από την Ηλίουπολη, ελάτε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Μέρα και καλό μήνα.
1: Επίσης.
3: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Τι είναι σήμερα.
3: Σήμερα.
1: Α, ο Αλέξανδρος, ε.
3: Όχι, πέρασε ο Αλέξανδρος.
1: Πέρασε.
3: Ναι, του Αγίου Σημεών του Στυλίτου.
1: Α, μάλιστα.
3: Που αυτός αγίασε στη Σύρο και στην Συρία. Τέλος στη Σύρο. Βρέθηκα. Στη Συρία. Ήταν μεγάλο διάστημα πάνω σε ένα στήλο. Και καθόταν. Γι' αυτό ονομάστηκε Στυλίτης. Και γιορτάζουν και 20 ονόματα γυναικεία. Μεταξύ αυτών, τα θυμάμαι όλα, είναι η Καλλιρόη, η Μάρθα, η Ελπινίκη, πολλά.
1: Μάλιστα.
3: 20. Γιορτάζει και η εγγονή μου, είναι στη μήνα.
1: Α, να τη χαίρεστε.
3: Έχω και το όνομα της μαμάς μου, ευχαριστώ και εσείς το γόνι.
1: Να είστε καλά.
3: Επίσης. Τι να πω, τα είπαν όλα. Καλησπέρα οι συνακροατές.
1: Ναι.
3: Όλα τα συμπεριέλαβαν. Δυστυχώς. Τι να πω. Να βάλετε το τραγουδάκι όταν θα ξεκινήσει η έκθεση. Θα αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το όνειρο από τις αυγές τα χρώματα.
1: Μάλιστα.
3: Λείπει. Και δεν ξέρω οι ντομάτες αν κοκκινίζουν από την τροπή του.
1: Από την τροπή, μου το έστειλε και κάποιο μήνυμα, ναι.
3: Ναι, σας το έστειλε, είδατε.
1: Ναι, ναι.
3: Καλό πνευματισμό τότε. Αλλά οι άνθρωποι δεν κοκκινίζουν, κύριε Παρδάλη. Δεν ντρέπονται αυτό που κάνουν. Τουλάχιστον έχουν τόσο φτωχό μυαλό. Όχι ότι εγώ είμαι έξυπνη, αλλά κάποιο άλλο θα το κάνει και θα πάει το παιδί του να φάει. Αυτό δεν το σκέφτεται η σύζυγός του, η αδερφή του, η μητέρα του, ο πατέρας του. Αυτό δεν το σκέφτεται. Κι άμα εγώ ψοφήσω, κύριε Παρδάλη,
1: καλά,
3: και θα κάνω
1: τόσο
3: όλα αυτά, ψοφήσω και πλουτίσω, να το πούμε έτσι, και με χρώμα και με ομοιοκαταληξία, θα ψοφήσω πλούσια, αλλά θα πάει το εγγόνι μου και θα φάει αυτή την ντομάτα. Και δεν θα το κάνουν τα χρήματα υγιή, διότι είναι ένας φαύλος κύκλος, παγκόσμιος, παντού, ναι, και υπάρχει η απόλυτη ελευθερία. Αυτό δεν είναι ελευθερία, όπως είπε και ο προηγούμενος από την κυρία εδώ στην ακροάτρια, που πρέπει να μπει στο ίντερνετ, δεν θέλω, αρνούμε και πρέπει να αρνηθούμε, ναι, πολλά πράγματα. και οικονομικά και τεχνολογικά πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να αρνηθούμε και με κόστος, διότι ο κινηματογράφος, σας πω ένα σημερινό παράδειγμα που έχουμε εδώ, ο Θερινός, που πηγαίνω από παιδάκι και έχει διατηρηθεί και έχει πολύ ωραία έργα και πρόγραμμα από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο, τώρα δεν έχει πρόγραμμα για το Σεπτέμβριο. Θα εξακολουθήσει να παίζει και ρώτησα γιατί θα προβάλλει οπωσδήποτε τον Καποδίστρια, το οποίο το είχε προβάλει τον Ιούνιο και δεν το μου διέφυγε, δεν το είδα. Μου λέει θα μπαίνετε κάθε μέρα στο ίντερνετ. Λέω ορίστε, κάθε μέρα λέει για να δείτε, γιατί δεν θα βγάλουμε χαρτί γραπτό, δεν θα βγάλουμε. Ή να περνάτε, κάθε μέρα θα περνάω λέω από τον κινηματογράφο να βλέπω τι παίζει. Δηλαδή τι ζούμε, δεν μπορούμε να τα
1: διαβάσουμε. Προφανώς τώρα δεν βγάζουν πρόγραμμα γιατί δεν θα έχει κίνηση πολύ και σου λέει
3: εντάξει,
1: για να μην μας δεσμεύσει το πρόγραμμα.
3: Κάθε μέρα στο ίντερνετ, μπες να κλείσεις ραντεβού στο αυτόματο, δηλαδή κάπου πρέπει να αντιδράσουμε και βέβαια δεν αντιδρούμε σωστά. Εγώ είδα σε μεγάλη αλυσίδα καταστήματος το Σάββατο, το Γαύρο, θα κρατηθείτε. 9.60.
1: Το Γαύρο.
3: Μάλιστα, σας ορκίζομαι.
1: Όχι καλά, γιατί να μου ορκιστείτε.
3: Ναι, ναι. 9.60.
1: Τι απτύμενε. Χρυσός ήταν ο Γαύρος.
3: Όχι, κάτι παραπάνω. Από σμαράγδια, διαμάντια, ξέρω εγώ τι να σας. Και δεν θα το πάρουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία. Α, θα πάρω εγώ λίγο επειδή το θέλω για μένα ένα τέταρτο ή μισό κιλό. Όχι, δεν θα το πάρεις και να έχεις τα 5 ευρώ. Δεν θα το πάρεις. Και μου λέει ένας κύριος στο ασανσέρ, ο γιος μου πήγε και το βρήκε στη Λαϊκή 3 ευρώ. Ναι, συμφωνώ. Να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε, γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Έπειτα, σε άλλη αλυσίδα, πριν 3 μέρες που πήγα, κοίταξα και αξιόλογο μάρκετ, μεγάλο, κοιτάζω το ψυγείο των κρεάτων. Ήταν όλα Ολλανδίας, όλα. Και λέω ελληνικό κρέας δεν έχει. Εδώ άκουσα ότι γεννηθήκανε...
1: Συγγνώμη, δεν βλέπετε τι γίνεται με τα κρέατα.
3: Πώς δεν βλέπω. Ένα κομματάκι στο ψυγείο, ένα μικρούλι είχε κρέας ελληνικό, έλεγε εκτροφής, και έχει κυκλοφορήσει ότι δηλώσανε πάρα πολλά πρόσωπα υψηλά με ομοιωματικά, δεξιά και αριστερά, και σε εντός παρένθεσης, υψηλά ιστάμενα, λοιπόν, ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα 600.000 αγελάδες, που γεννήθηκαν 200.000 μόνο, και για τις 400.000 πήραν επίδομα 1 δις 100 εκατομμύρια. Καταλάβατε? Λοιπόν, όχι μόνο το φάρμακο στις ντομάτες, και στα κρέατα, γύρω-γύρω, αν κοιτάξουμε, πόσες βόμβες έχουν πέσει γύρω-γύρω σε όλο τον πλανήτη. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ γιατί...
1: Μη μου πείτε για τον ντοκιμαντέρ, μισό λεπτό να πέσει η ώρα γιατί είναι μία ακριβώς και αμέσως έρχομαι, επιστρέφω σε εσάς.
4: Radio Prefeza 93.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design.
9: Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
11: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
12: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
13: Το μέλλον στο σπίτι σας.
14: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
16: Radio Preveza 93.
3: Την αμερικανική βάση να μετρήσετε μέχρι το 31.000. Θα κουραστούμε. Λοιπόν, εκτός λιώσανε ανθρώπους, μνημεία, το έδαφος, το ποτάμι, για 100 χρόνια αυτό το απεμπλουτισμένο ουράνιο δεν φεύγει. Και αναρωτιόμαστε τώρα και όπως πριν συνακροτές, λέει μα είναι τρελή, μα είναι δεν ξέρω παρανοϊκή. Ναι, είναι κατευθυνόμενοι βέβαια, μαριονέτες είναι και 100 χρονών και 100 κιλά είναι όλοι και 200... κατευθυνόμενοι είναι, αλλά εγώ είχα ρωτήσει τον ανιψιό μου, ο οποίος είναι ψυχίατρος και έκανε στη Γερμανία αυτά χρόνια και τα μάζεψε με τα παιδιά του και ήρθε εδώ και είπε εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να πάνε σε γερμανικό σχολείο, γιατί η πατρίδα δεν χρηματοδοτεί πλέον ελληνικά σχολεία, έπαιρνε 7.000 το μήνα. Τα λεφτά δεν θα τα βρω, αλλά θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στην πατρίδα. Λοιπόν, του λέω Βασιλάκη, τι νόση πρώτα, η ψυχή ή το πνεύμα? Και μου λέει θέλει μεγάλη συζήτηση. Νοστούν και τα δύο σε τιού του είδους ανθρώπους, ναι, που σκοτώνουν ζωές. Η ζωή που οι γιατροί, γιατί έζησα την υγεία 30 χρόνια και 5 στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος διαλύθηκε, τα εργοστάσια όλα τα διαλύσαμε γιατί μπήκαμε στην Ευρώπη και πρέπει να ξέρουμε που ψωνίζουμε, να πηγαίνουμε στο μαγαζί της γειτονιάς και να πάρουμε και τη τσάντα την ελληνική. Και ό,τι έχει απομείνει ακόμα από ρούχα, εγώ αυτά ψωνίζω στα εγγόνια μου. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε να έχουμε πραγματικά αγοραστική συνείδηση. Λοιπόν, αυτά τα εργοστάσια τα κλείσανε όλα, προς τη φαντουργία, υποδήματα, η Ελλάδα, εξαγωγές μεγάλες. Έπιπλα ήρθαν τα IKEA, κάθεσε την καρέκλα, σκοτώνεσαι. Λοιπόν, έτσι και λοιπόν ο Έλληνας, επειδή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα πλέον ούτε να συντηρήσει τα εργοστάσια, ούτε να αγοράσει, καταλήγει εκεί.
1: Και δεν καλά, πάμε... δεν σκοτώνεσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι εγώ γνωρίζω Έλληνα ο οποίος εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο του επίπλου στην Κίνα.
3: Ναι, και φύγανε
1: έτσι. Στην Κίνα.
3: Δεν μπορούν πλέον και οι σωστοί. Οι σωστοί επαγγελματίες, γιατί υπήρξαν, είχα και εγώ το θείο μου, οι οποίοι και φόρους πληρώνανε και τα πάντα, δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν πλέον. Αλλά υπήρξαν και εργοστάσια μεγάλα, τα οποία κήρυξαν τότε το 80 μετά το νόμο της πτώχευσης, γιατί τα έζησα εγώ, η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, με πολύ προσωπικό, όπως ήταν η πυραϊκή. 4.000 άνθρωποι στο δρόμο. Εκτός αυτού, αυτοί οι κύριοι οι οποίοι έχουν πάει στον Άγιο Πέτρο τώρα είχαν χρέη αβάσταχτα στο ΙΚΑ. Και μετά φτάσαμε σε μια εποχή και λέει τα συγχωνευθέντα ταμεία. Πόσο θα συγχωνευτούμε ακόμα? Πόσο θα συρρυκνωθούμε ακόμα? Έχουμε παιδιά και πρέπει να έχουν μέλλον. Δεν είναι αβάσταχτα αυτά. Αβάσταχτα εντελώς, κύριε Παρδάλη. Γι' αυτό τώρα θα κάνουμε στην Θεσσαλονίκη την έκθεση ιδεών, θα παραθέσουμε, αποφασίζουμε για σας, αλλά χωρίς εσάς.
1: Καλά, δεν θα είναι έκθεση ιδεών, θα έχει παροχές, αλλά εν πάση περιπτώσει...
3: Ποιες παροχές? Η υγεία, τα νησιά μας, όλα, η παραμεθόδο, εγώ την έζησα την υγεία. Μια μέρα με τσίβησε μια σπίκα, αλλά δεν το έβαλα κάτω και πρίστηκε το πόδι μου, 12 ώρα τη νύχτα, και πήγα στο Λαϊκό. Και ήταν ο διάδρομος, με συγχωρείτε, δεν είμαι ρατσιστία, δεν είμαι, αλλά απαιτώ, αν πάθω αλλεργικό σοκ, μου δώσανε ένα βραχιολάκι, δεν είμαι σκυλή, Είμαι άνθρωπος, δεν είμαστε ζώα. Σας παρακαλώ, ήρθε ο σεκιουριτάς, τι θέλετε. Λέω, έχω ένα θεματάκι με την καρδιά μου. Δεν θα περιμένω και έχω περπατήσει 30 χρόνια εδώ και άλλα 5 έξω. Και τι σημασία έχει. Λέω, δεν έχει σημασία όταν πληρώνεις. Πληρώνεις αυτό εδώ, τον Νίκο.
1: Κοιτάξτε, κυρία Μαύρα, η διαλογή.
3: Α, όχι. Δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, δεν σας αρέσει. Και εμένα δεν μου αρέσει, αλλά η διαλογή όμως γίνεται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, και εγώ πήγα πριν από ένα μήνα στο νοσοκομείο με τη διαλογή και μου είπε η κοπέλα που ήταν γιατρός. Μου λέει, θα εξυπηρετηθείτε, μου λέει, αλλά θα αργήσετε.
3: Όχι.
1: Εντάξει, ναι, θα αργήσω. Τι να κάνουμε. Γιατί όταν...
3: Δεν είναι δίκαιο, όχι. Δεν είναι
1: όχι,
3: δίκαιο.
1: Δεν είναι θέμα. Μισό λεπτό, δεν είναι θέμα δικαίου. Ναι. Όταν ο άλλος έρχεται μαχαιρωμένος ή όταν ο άλλος έρχεται και είναι λιπόθυμος, προφανώς προηγείται από μένα.
3: Α, μάλιστα. Έχουμε αυτά τα συμβάντα τα οποία δεν υπήρξαν παλιά.
1: Αυτά και άλλα. Δεν είπα, ναι, πάντοτε υπήρχαν, κυρία Μαύρα.
3: Δεν
1: πάντοτε.
3: Υπάρχει υγιής κοινωνία, ούτε υγεία.
1: Α,
3: ούτε
1: μισό λεπτό. Μπορεί να έρθει κάποιος που να είναι με έμφραγμα, με εγκεφαλικό. Φέρανε μία κοπέλα που είχε πιει. Ναι, προφανώς προηγούνται από εμένα. Όταν ήρθε η ώρα.
3: Και εγώ... ναι, προηγείται από
1: ναι, όταν, ήρθε, όταν ήρθε η ώρα, με ναι. φωνάξανε και εμένα και εγώ ταλαιπωρώ. Και υπήρχε και άνθρωπος μεγαλύτερος ηλικία που τον βρήκα εκεί και έφυγα και ήταν ακόμα εκεί.
3: Δεν υπάρχει επάρκεια. Είμαστε η χώρα των δομών και όχι των υποδομών. Ούτε στην υγεία ούτε στην παιδεία. Εγώ τα έζησα. Και όταν έφυγα, ξέρετε τι ρώτησα την τότε διοικήτρια. Με συγχωρείτε, όταν ήρθα έζησα το χτίσιμο της υγείας και τώρα ζω το γκρέμισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί? Και ξέρετε τι μου απάντησε? Δεν έχουμε λεφτά. Λέω, είστε 2 χρόνια και εγώ 30. 3.000 ψυχές στο Λαϊκό Νοσοκομείο πληρώναμε. Γιατί? Και μου λέει, τώρα ό,τι κάνουμε θα κάνουμε για τους νέους. Ξέρετε τι κάνετε, λέω, τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Τι κάνουμε για τους νέους ακριβώς?
3: Κάνουμε, τα παίρνανε τετράμινα και εξάμινα και τα διώχνανε τους νοσηλευτές. Και πάσχει η υγεία να πληρώσουνε. Και αυτό το μπάτμιντον που γκρεμίστηκε, να κάνουμε ένα νοσοκομείο εκεί. Έχει χώρους.
1: Τι λεφτά έχει. Να κάνουμε.
3: Βεβαίως.
1: Και ποιος θα πάει να δουλέψει?
3: Ορίστε.
1: Και ποιος θα πάει να δουλέψει? Εδώ έχουμε νοσοκομεία και δεν έχουμε προσωπικό. Θα κάνουμε και άλλο νοσοκομείο. Με ποιος?
3: Ναι, να πάρει, να
1: εσείς
3: στελεχώσει.
1: Και εγώ θα πάμε να δουλέψουμε.
3: Όχι, να στελεχώσει κόσμο με αυτά που πληρώσαμε και πληρώνουμε ο ελληνικός λαός. Πληρώνει. Αυτό.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα.
3: Ευχαριστώ.
1: Καλό
3: και
1: μήνα,
3: εγώ.
1: Να είστε καλά.
3: Καλό μήνα με υγεία σας.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο Λέδε, κύριε Κώστα.
17: Καλή σεζόν.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
17: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλό μήνα.
17: Να ό,τι υποθείς ο καθένας. Λοιπόν, εγώ άκουσα πάλι τα καινούργια μαντάτα εδώ πέρα του κυρίου Θεοδωρικάκου.
1: Ναι.
17: Το πρωί σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που έκανε εγκαίνια. Σήμερα έκανε έναρξη αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Ναι.
17: Και μιλούσε ο κύριος Θεοδωρικάκος για αυτό εδώ πέρα το περιβόητο, πώς το λένε, συμφωνία κυρίων, πώς ονομάζεται, με τα μάρκετ, 1500 προϊόντα κάπου.
1: Η κωδική αυτή, εν πάση περιπτώσει.
17: Ορίστε.
1: Η κωδική, λέω. Ναι.
17: Η κωδική, λέει, κάπου τόση, πώς είπε, μάλιστα. Και έλεγε, ξέρεις, αυτά τα δικά του. Όπως τα έχουμε ξανακούσει, φως δεν έχουμε δει ποτέ, αυτά τα έχει ξαναπεί, δεν πειράζει, δεν τα πιστεύουμε κύριε Θεοδωρικάκο και κύριε Μητσοτάκη, λέγετε τα εσείς, δεν πειράζει, μόνο εσείς τα λέτε, εσείς θα τα πιστεύετε. Παίρνω τηλέφωνο εκεί πέρα στο τηλεφωνείο και λέω, να του πείτε ο κύριο Θεοδωρικάκο γιατί η κυβέρνηση δεν καταργεί το ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας καταναλώσεως, καθημερινής προϊόντα καταναλώσεως, έτσι όπως απαιτεί όλη η αντιπολίτευση, όλος ο ελληνικός λαός, ακόμα και οι εμπόροι, ακόμα και οι επιχειρηματίες, που μιλάμε και αυτοί το έχουν πει, να κοπούν τα, ξέρω εγώ, το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Εγώ το έχω διαβάσει και τους έχω ακούσει κιόλας. Ακούστε τώρα τι άλλο φυρμάνε ο Θεοδωρικάκος. Έλεγε παλιά, λέγανε κάτι άλλο. Τώρα θα σας πω και τι λέγανε παλιά. Α, τώρα λέει, κοίταξε να δει, λέει. Δεν γίνεται, λέει, αυτό, λέει. Έχουμε, λέει, καμία κοσαριά εκατομμύρια τουρίστες. Αυτοί, λέει, οι τουρίστες, λέει, τι θα ωφελήσουν το κράτος, λέει. Αυτοί, λέει, θα ψωνίζουν χωρίς ΦΠΑ. Άρα το κράτος Δεν θα προσφέρουν τίποτα στο κράτος. Κερδισμένοι αυτοί θα βγουν. Δηλαδή οι Έλληνες δεν θα κερδίσουν τίποτα από αυτό το πράγμα. Ακούστε πράγματα που κάθονται και σκέφτονται αυτά τα μυαλά. Αυτά είναι άριστα. Τα άριστα μυαλά είναι αυτά, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κρατήστε τα αυτά τα μυαλά. Δεν καταλαβαίνεις τι είπανε. Πριν, αν θυμάστε, έλεγαν άλλο βιολί. Αν λέει, αφαιρέσουμε λέει, το ΦΠΑ από τα είδη λαϊκής κατανάλωσης και αυτά, αυτά θα. Δεν θα πούνε, λέει, στους, ξέρω εγώ, δεν θα κερδίσει ο καταναλωτής, αλλά θα τα σηκώσουν οι επιχειρηματίες. Δηλαδή τα προϊόντα τους θα τα αντί να τα μειώσουν λόγω του ΦΠΑ, θα είναι στην ίδια τιμή όπως ήταν το ΦΠΑ και το ΦΠΑ θα το έχουν τσεπώσει αυτοί, δηλαδή το ποσοστό. Λοιπόν, άρα τους έλεγε ότι είναι κλέφτες. Έτσι δεν είναι, άμα μου λες αυτό το πράγμα, ότι δεν θα πω αυτό το πράγμα, ο καταναλωτής δεν θα το κερδίσει και θα το κερδίσουν.
1: Ναι, δεν είναι κλεψιά, εν πάση περιπτώσει ότι θα υποφελεί.
17: Πώς λέγεται, απαντήριο, πώς λέγεται, μισό λεπτό. Πώς λέγεται, κύριε, εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Άμα μου λες, άμα υπάρχει το ΦΠΑ έτσι και το καταργεί το κράτος, το μόνο που θα χάσει το κράτος. Και ο επιχειρηματίας αντί να το αφήσει το ποσοστό, να το μειώσει το ποσοστό, το ίδιο το έχει. Δεν λέγεται κλεψιά. Λέγεται κλεψιά. Πώς θα το πούμε στα λαϊκά, εγώ ξέρω λαϊκά να τα λέω. Τώρα, αν υπάρχουν άλλες λέξεις επιστημονικές, δεν μπορώ να τις καταλάβω. Δεν τις ξέρω αυτές εγώ. Λοιπόν, και εγώ τον συναντούσα τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα του λέω, ακούστε κύριε, αφού ξέρετε από οικονομικά, ένα παράδειγμα, ένα προϊόν, έτσι, το κοστολογείο επιχειρηματίας, ένα ευρώ. Συν το 13%, 1,13. Συν 24, 1,24. Όταν το αφαιρέσετε το ΦΠΑ, πάλι ο επιχειρηματίας κέρδος θα έχει, διότι δεν θα χάσει τίποτα από το κέρδος του. Ίσα-ίσα θα περισσεύουν κάποια χρήματα στον εργαζόμενο και θα αγοράσει περισσότερα προϊόντα. Και έτσι το κράτος θα κερδίσει περισσότερα χρήματα από τον τζίρο του επιχειρηματία. Έτσι είναι. Γιατί να το βάλει ένας επιχειρηματίας, γιατί να το κλέψει το ΦΠΑ. Δεν μπορώ να το πώς το λένε. Να το κλέψει. Δηλαδή να κρατήσει πάλι την ίδια τιμή. Τι, αφού το κέρδος του το βγάζει που το βγάζει με αυτό που το έχει κοστολογήσει. Δεν θα κάνει περισσότερο τζίρο, δεν θα κολλμάει περισσότερα. Λοιπόν, ας αφήσουν τις προφάσεις αμαρτιών. Αυτοί τα έχουν χάσει, δεν ξέρουν τι λένε. Και τους λυπάμαι πραγματικά αυτή την κυβέρνηση, παιδιά, στο έχω πει εγώ. Έτσι και το λέω και με παραδέχονται. Αυτή η κυβέρνηση είναι για λύπηση. Αυτή η κυβέρνηση θα είναι, παιδιά, το έχω πει και το λέω και στον κόσμο και το καταλαβαίνουν και μου συμφωνούν, ότι θα είναι μια κυβέρνηση για τις επόμενες κυβερνήσεις που θα έρθουν στη χώρα μας, μια κυβέρνηση προς αποφυγή. Προς αποφυγή. Θα λένε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ποια ήταν η κυβέρνηση, πώς θα λένε, ξέρω εγώ.
1: Λέτε.
17: Πώς αποφυγεί, δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Εγώ βλέπω πάντως ότι τα ποσοστά της είναι.
17: Τα ποσοστά της, ποια ποσοστά της, αυτά που βγάζουν οι δημοσκόποι.
1: Αυτά που βγάζουν.
17: Εγώ σου το έχω πει το ποσοστό. 17 και με το ζόρι.
1: Εσείς μου το έχετε πει.
17: Ναι, στο έχω πει 17 και με το ζόρι. Γιατί μιλάμε με τον
1: κόσμο. Μου λέτε εσείς και το. Ναι, δεν διαφωνώ.
17: Ο δημοσκόπος. Μισό λεπτό. Ο δημοσκόπος νομίζει ότι δημοσιεύει αυτά που.
1: Όχι, μισό λεπτό.
17: Αυτά που του λένε οι.
1: Κύριε Κώστα, αφήστε. Κύριε Κώστα, αφήστε τη νομίζω. Ο δημοσκόπος λέει αυτό που λέει.
17: Εσείς μιλάτε με τον κόσμο.
1: Μισό λεπτό. Εσείς μιλάτε με τον κόσμο, λέτε αυτό που λέτε. Εγώ μιλάω με τον κόσμο, λέω και εγώ τα δικά μου. Αλλά και οι τρεις, όλοι μας θα κρυθούμε. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, εκεί θα φανεί.
17: Όταν θα έρθει η δημοσκόπηση. Και εγώ, οι δημοσκόποι, εγώ το καταλαβαίνω και εγώ το έχω μελετήσει. Απλώς παίρνω τις παραγγελίες. Λένε την πραγματική αλήθεια σε αυτόν που του έδωσαν την παραγγελία για να ξέρει τι του γίνεται και στη δημοσιότητα βγάζουν άλλα. Και μετά υπάρχει η δικαιολογία. Ακού λέει, μας κάνανε πλάκα λέει, δεν μας λέγανε την αλήθεια και μας κοροϊδεύανε. Το έχεις ακούσει αυτό που δεν το λένε οι δημοσκοπίες.
1: Δεν το λένε.
17: Από το τηλέφωνο και δεν τους λέγανε την αλήθεια. Βρε, αφήστε τα αυτά εκεί πέρα την παραμύθα σας να πούμε. Έχουν γίνει 500 δημοσκοπικές εταιρείες. Εδώ υπάρχει δημοσκοπική εταιρεία. Παίρνει τηλέφωνο τριν και μόλις εσύ το σηκώσεις το κατεβάζεις το ακουστικό και λέει ότι με πήρανε 1000 άτομα Και δεν...
1: δεν ξέρω, εμένα με δύο φορές
17: πάντως
1: δύο φορές που με έχουν πάρει.
17: Με πήραν χίλια, ότι με πήραν χίλια άτομα. Και αυτός δεν έχει μιλήσει ούτε σε έναν.
1: Ναι, εμένα δύο φορές πάντως που με έχουν πάρει. Με απέρριψαν λόγω ηλικίας.
17: Όχι, εμένα μιλάω με δημοσκοπικές απέρριψαν.
1: Όχι, εγώ μίλησα και με απέρριψαν, σας λέω, λόγω ηλικίας.
17: Όχι, εγώ είμαι 70 χρόνια, δεν με απέρριπτουνε. Μου έχουν φέρει την εμπιστοσύνη, αλλά του τα λέω.
1: Εμένα ζητούσαν πάντως νεότερους.
17: Ψηφίζω, τι ψήφιζα και όλα κανονικά. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα θέλω να πω.
1: Για πείτε κάτι άλλο.
17: Λοιπόν, εδώ πέρα με το κύριο Μητσοτάκη παίζει ένα παιχνίδι, εγώ το φαντάζομαι, δικιά μου άποψη, με αυτό το αποπληρωμή των δανείων. Πολύ σωστά κάνει για μένα. Τα δάνεια πρέπει να αποπληρώνονται.
1: Η πρόωρη αποπληρωμή δεν είναι κακό πράγμα.
17: Πρόωρη, ξεπρόωρη, εμένα τα δάνεια θέλουν να αποπληρώνονται. Θέλω τις επόμενες γενιές να όσο πάνε να ζουν ελεύθερες. Διότι όταν είσαι.
1: Καλά, δεν θα ξεχρεώσουμε ποτέ.
17: Ναι, κάτσε, γιατί να το πω. Εντάξει, το ζάμπα. Να πρέπει να κάνουμε μονομερείς διαγραφή του χρέους, όπως λέει το ΚΚΕ.
1: Σε κάποια στιγμή ίσως να χρειαστεί να γίνει κάποια διαγραφή.
17: Άρα το κουκουέ θα.
1: Γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια χρειάζεται.
17: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα δίκαιο, ναι, να σας πω κάτι.
17: Ναι, κατάλαβες, είναι πολλά.
1: Ξέρετε, αλλά... υπάρχει το πολιτικό σκέλος, αυτό που λέτε εσείς, ναι. Το δίκαιο και το άδικο. Υπάρχει και το πρακτικό που έχει να κάνει με την οφειλή μας, με το χρέος μας.
17: Ναι.
1: Η δική μου γενιά και η δική σας η γενιά και η δική μου γενιά δεν θα δούνε τη χώρα να ξεχρεώνει. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι και του παιδιού μου η γενιά θα το δει.
17: Ναι. Κάποτε πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Κάποτε πρέπει να γίνει, τη συμφωνώ.
17: Πρέπει να γίνει, κοίταξε να δεις. Ελεύθερα κράτη, ξέρεις τι σημαίνει. Να μην χρωστάσαι κανένα.
1: Για να πάση περιπτώσει να είναι.
17: Η Αμερική χρωστάει 43 εκατομμύρια. Πόσο χρωστάει
1: όσο χρωστάει, αλλά.
17: Αυτοί θα διαλυθούν τελείως.
1: Ναι, δεν θα διαλυθούν. Γιατί είναι μεγάλη παραγωγική δύναμη. Δεν είναι έτσι.
17: Είναι
1: πολύ μεγάλη παραγωγική δύναμη.
17: Αλλά είναι δύναμη, αλλά την παίρνει κάτω βόλτα που γίνεται κάτω από τον πάτο πάει.
1: Για μας να
17: ανησυχείτε. Δεν μας απασχολούν αυτοί. Αυτοί αδιάφορο μου μένουν εκεί πέρα. Λοιπόν, εμείς για τη χώρα μου με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, καλά είναι, αλλά το σκεπτικό του, ξέρεις ποιο είναι, φίλε. Θέλει να πάρει δάνεια πάλι με χαμηλότοκα. Έτσι, γιατί ας
1: λέει, το κάνει.
17: Αν μας εμπιστεύονται οι αυτές και θα πάρουμε δάνεια, θα πάρει δάνεια, άρα θα υπερχρεωθεί περισσότερα η χώρα και θα τα δώσει εκεί τα δάνεια στους συμμετέρους, ξέρει αυτός εκεί πέρα το συνάδει.
1: Δεν
17: και
1: είναι θέμα
17: ημετέρων. Θα τα κοκκινήσουν και αυτοί πάλι θα τα κοκκινήσουν.
1: Ελάτε.
17: Κάτι θα τα κοκκινήσουν και πάλι ο λαός θα πληρώνει το μάρμαρο. Καταλάβατε. Έτσι, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης να πούμε. Λέει, το Ταμείο Ανάκαμψης λέει, τι έκανε, τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Δάνεια είναι, κύριε. Δάνεια. 33 δις, δάνεια. Τα πήρανε κάποια, δώσανε σε κάτι μετέρους κάποια πόσα δώσανε, δις. Και αυτά θα κοκκινήσουν να το θυμόσαστε, να τα ψάχνουμε να τα βρούμε. Λοιπόν, και κάνανε κάτι ψιλοέργα. Τίποτα, ανάπτυξη δεν είδαμε. Λοιπόν, και είναι χρέος. Είναι χρέος και με τόκο. Είναι τόκο. Και εκεί πέρα ξέρεις τι λέει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν δεν έχεις να δώσεις η δόση σου, στην ώρα, είναι με την ώρα, κανονικά στην ώρα του, πάρε μέτρα. Πάρε μέτρα. Έτσι λέει, είναι η συμφωνία.
1: Καλά, τώρα δεν μπορεί να πει κάποιος πάρε μέτρα, να μην πάρει
17: μέτρα. Μα το λέει η συμφωνία του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάρε μέτρα. Το λέει, αυτή είναι η συμφωνία. Βέβαια, πώς θα το κάνουμε. Θα πάρει μέτρα. Δεν μπορείς, θα πάρεις μέτρα. Τώρα τι μέτρα θα πάρεις, ξέρεις. Εναντίον των εργαζόμενων πάντα είναι αυτά τα μέτρα. Τα ξέρουμε αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
17: Λοιπόν, να είμαστε καλά.
1: Καλό μήνα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
17: Ελπίζω να έχει πάρα πολύ κόσμο η Θεσσαλονίκη το Σάββατο, έτσι, 5 του μήνα. Η Θεσσαλονίκη, ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι. Να είμαστε εκεί. Εγώ εδώ πέρα κανονίσανε δύο πούλμαν. Δεν πρόκαμα. Εγώ δεν πειράζει. Δεν πρόκαμα να πάω. Δεν πειράζει.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Δεν είμαι. Καλό βράδυ.
17: Πάνε οι άλλοι σύντροφοί μου. Θα πάνε δύο πούλμαν από εδώ πέρα. Να φεύγουν.
1: Να είστε καλά.
17: Εκεί πέρα να τους δώσουμε ένα μάθημα εκεί πέρα στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι μόνο με αγώνες θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα.
1: Καλό βράδυ.
17: Σωτήρες δεν υπάρχουν, παλικάρια μου.
1: Γεια σας. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, θα παρακαλέσω 4 λεπτά αναμονή, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι γιατί έχουμε και υπάρχουν φυσικές ανάγκες και ξέρετε από τη στιγμή που τελειώνουν τα δελτία δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Τέσσερα λεπτά υπομονή. Ευχαριστώ.
18: Θα ανοίξουμε αύριο.
1: Όχι, τέσσερα λεπτά υπομονή λέω. Ένα τραγουδάκι και έρχομαι σε εσάς.
18: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ.

0: Επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τη μία. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο που περιμένατε. Καλό μήνα.
1: Ναι, ναι, για χαρά.
0: Ελάτε.
1: Και αγωνιστικούς χαιρετισμούς για το συλλαλητήριο σε 6 το μήνα. Βέβαια, ο κύριος, όπως τον είπαμε, από το Γάλλιο εκεί, δεν λέει κάτι για τους εργαζόμενους που το ΚΚΕ, γιατί εκεί ανήκει από ό,τι έχουμε καταλάβει. Και δεν το κρύβει κι άλλωστε. Για τους εργαζόμενους στη Λάρισα, για τους εργαζόμενους στον Αστόπυργο, για τις δολοφονίες που γίνονται κάθε μέρα και για την κλεψιά που πέφτει στο δημόσιο από τους λεγόμενους δημοσίους υπάλληλους, τους τίμιους και τους ευυπόλοιπους πολίτες που παίρνουν χωρίς να δουλεύουν σε 10 υπηρεσίες. Αυτό το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς δεν εισακουγόμενα. Πάει κάποιος δημοσιογράφος και σήμερα όλοι χωρίς πλάκα, αν θα πας και κάνεις ένα ντου τέλος πάντων, θα δεις ότι αυτά είναι κλεμμένα χρήματα από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, από τους χαμηλοεργαζόμενους που δουλεύουν τίμια και σωστά και από τους ανθρώπους που όντως είναι αυτή τη στιγμή με όρεξη για δουλειά και τους βάζουν με 8 ώρα και 4 ώρα και δεν ξέρω και part-time και δεν τους βάζουν στο δημόσιο που θα μπορούν να δουλέψουν και έχουν τα τεμπελόσκυλα, τα κομματόσκυλα μάλλον καλύτερα, γιατί αυτοί δεν δουλεύουν, που είναι βέβαια και του ΚΚΕ βέβαια, πολύ λιγότεροι αλλά είναι, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό τους επανέφερε ο κύριος Τσίπρας, θέλει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει ο Παπανδρέου τότε, αλλά δεν τον πήρε βέβαια και τώρα πάλι δεν τον παίρνει, έχει πέσει πολύ στα ποσοστά, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Και ο κόσμος πάλι σκέφτεται λίγο να ψηφίσω, να ψηφίσω το ένα, να ψηφίσω το άλλο. Έχουν επιλογές. Τώρα στις 15 του μήνα βγαίνει και ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Υπάρχει μια επιλογή. Από τραβήξε πολύ κόσμο βέβαια. Από τον κύριο Καραμαλή. Συγγνώμη, Μητσοτάκη.
0: Ο Κασιδιάρης από πότε είναι επιλογή?
1: Από τη στιγμή που θα πολιτευτεί, μπορεί ένα μέρος του Δημοκρατίας να πάει και να εισχωρήσει στο κόμμα που θα ενταχθεί. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κόμμα δικό του, αλλά μπορεί να μπει σε κάποιο κόμμα. Ή έχει ήδη ιδρυμένο κόμμα δικό του που μπορεί να είναι κάποιος άλλος να φαίνεται μπροστά. Και αυτός δεν είναι. Δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Μπορεί να πολιτευτεί. Και βέβαια θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο. Ο Μητσοτάκης φοβάται πάρα πολύ. Δεν φοβάται το Βελόπουλο για αυτούς. Αυτή είναι του συστήματος όλοι. Θα μου πεις τι είναι ο Κασιδιάρης. Δεν τον γνωρίζω βέβαια τον άνθρωπο, αλλά γνωρίζω τι θα απόψει όλοι μαζί βέβαια και που άνοικε και που ανήκει. Βέβαια μην ξεχνάμε. Και μην τον δαιμονοποιούμε τον Κασιδιάρη. Γιατί πριν λίγα χρόνια κάποιοι κρατούσαν τσεκούρια έξω από την πατρίδα.
0: Τι εννοείται να μην δαιμονοποιούμε τον Κασιδιάρη, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι άνθρωποι που μπορεί να είχαν πολιτικά πιστεύω πριν, αλλά.
0: Ναι, και άλλαξε τώρα.
1: Να είναι επιδεμένοι.
0: Έγινε δημοκράτη τώρα.
1: Γιατί. Εδώ έγινε ο κύριο Πλεύρη, έγινε ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και ο κύριο Βορύδη. Να μην γίνει ο Κασιδιάρης. Δεν κατάλαβα.
0: Άρα θα είναι. Δεν θα έχει θέμα πλέον, ας πούμε, με τους αλλοδαπούς.
1: Ναι, τότε, τώρα είμαι μεγάλο, ορίμασα η φυλακή μου καταλαβαίνω. Και να βγει και να πει: εγώ ζητάω τους ψηφοφόρους της άκρας δεξιάς από το Μητσοτάκη. Είναι ένα 5-7. Γιατί να μην τη πάρει ο
0: Θα σβήσει και την σβάστηκα από τον μπράτσο του, λέτε.
1: Θέλω να δεις. Με μία πλαστική όλα σβήνονται. Εδώ δεν έχουν σβήσει φωτογραφίες ακόμα από το ίντερνετ που είναι με τσεκούρι του κύριου Βορύδη.
0: Ναι, άλογο είπα. Εγώ δεν μιλάω. Εγώ δεν είπα για τον κύριο Βορύδη.
1: Το τσεκούρι με τη σβάστηκα δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Είμαι όλοι μου σε πορεία.
0: Τεράστια.
1: Δολοφονικό εργαλείο.
0: Ναι, πέρα, ναι. Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Το ρίχνει στο κεφάλι και θα είναι
0: έτερον εκάτερον. και όποιο. Επιλέγει, μάλλον ο καθένας κάνει τις επιλογές του, προφανώς.
1: Ναι, άμα είναι και το πολιτικό σύστημα δίνει το δικαίωμα σε κάποιον, και εγώ μπορεί να
0: πω. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν μιλάω για το δικαίωμα. Εγώ δεν αμφισβητώ το δικαίωμα. Εφόσον η πολιτεία δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να πολιτευτεί, έχει κάθε λόγο να το κάνει.
1: Ασφαλώς.
0: Εγώ δεν έχω αντίρρηση ως προς αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά προσπαθώ να σκεφτώ. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια επιλογή, αυτό. Και προφανώς είναι πολλοί αυτοί που θα το κάνουν. Ή αρκετοί.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, το κόμμα που θα εισχωρήσει
0: Το αν συμφωνώ, εγώ διαφωνώ. Δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι, όχι, συζήτησε κάτι. Τον κύριο Κασιδιάρη, ασχέτως με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω, μπορεί να είναι ο καλύτερος ή ο χειρότερος, όπως και εγώ δεν ξέρω. Ο καθένας τι είμαι, ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Αυτό αφορά εκείνον, όχι εμένα. Αλλά από τον σκοπό, ποιο είναι, επειδή είναι
0: πολιτικό. Όχι, μισό λεπτό. Δημόσιο πρόσωπο, αφού θέλετε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αφού θέλετε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, ως δημόσιο πρόσωπο, το οποίο το έχει δείξει. Και, ναι, και το έχει δείξει απέναντι και σε γυναίκες μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.
1: Ναι, ναι, με την κυρία Κανέλη.
0: Ναι, ναι. Που ό,τι, ναι, ναι. Και να, ό,τι και να πείσεις έναν άντρα που δεν του είπε και τίποτα, ούτε το χέρι σου σηκώνεις, ούτε βρίζεις.
1: Δεν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία.
0: Όχι, μπαίνω εγώ. Γιατί να μην μπούμε, αφού ξεκινήσαμε την κουβέντα, την κάνουμε.
1: Δεν κάνω προπαγάνδα υπέρ του.
0: Όχι, όχι, αφού λέω ξεκινήσαμε την κουβέντα. Εγώ δεν είπα ότι κάνετε προπαγάνδα. Να την κάνουμε.
1: Μπορεί σε κάποιο κόμμα θα ψηφιστεί.
0: Όχι, άλλο λέω. Ότι ένα δημόσιο, ένα πρόσωπο δημόσιο. Έτσι. Το ποιόν του και το προφίλ του το έχει δείξει.
1: Τι φορέ θα ξεχνιούνται, Μανώλη.
0: Όχι, καθόλου.
1: Να σου πω, πολλές ιστορίες. Εδώ
0: καθόλου δεν ξεχνιούνται.
1: Έχουν φύγει από τη ζωή άνθρωποι. Mm. Εμένα δεν θα με ένοιαζε αυτό τόσο, όσο για τις δολοφονίες που γίνονται στα εργοστάσια και δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Και το κουκουέ.
0: Μισό λεπτό. Έτερον εκάτερον. Μισό λεπτό. Τα εργατικά δυστυχήματα. Mm. Είναι εργατικά δυστυχήματα και όπου υπάρχει. Για να συμβούν αυτά τα δυστυχήματα, δυστύχημα, όταν χάνει τη ζωή του ένας άνθρωπος, είναι δυστύχημα.
1: Ναι, αλλά από ποιο λόγο έχει χαθεί.
0: Δεν ολοκλήρωσα. Και όταν υπάρχει εγκληματική αμέλεια για να προκληθεί το δυστύχημα, προφανώς και πρέπει να τιμωρείται. Γιατί δεν οφείλονται όλα τα δυστυχήματα σε εγκληματική αμέλεια, υπάρχουν και δυστυχήματα τα οποία.
1: Το συγκεκριμένο είναι έξω οι άνθρωποι από ό,τι έχουμε μάθει γενικότερα, ότι δεν.
0: Συγγνώμη, να δικαστούν και εφόσον η δικαιοσύνη κρίνει να καταδικαστούν. Δεν είμαι εγώ η δικαιοσύνη.
1: Εδώ χαθήκαν οι άνθρωποι, οι κοπέλες εκεί πέρα, τώρα μιλάμε τώρα εμείς για.
0: Μην μου συγκρίνετε πάντως τη Χρυσή Αυγή και τον Κασιδιάρη με τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Δεν είπα. Καταρχάς δεν έχει καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει σαν κόμμα πλέον.
0: Υπήρχε όμως. Εάν δεν είχε χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση, θα υπήρχε ακόμα.
1: Ναι, το εγκληματική οργάνωση το είπανε, το κάνανε, τι, για ποιο λόγο.
0: Γιατί δεν υπάρχει λοιπόν, επειδή χαρακτηριστήκε εγκληματική οργάνωση. Αλλιώς θα υπήρχε μια χαρά.
1: Ωραία, ναι, έφυγε αυτό, διαλύθηκε. Τώρα μεμονωμένα δικάστηκε ο άνθρωπος αυτός και βγαίνει έξω. Αυτός τώρα ο άνθρωπος, από ότι. Ακούγεται, θα κάνει ή κόμμα. Αυτό το ήδη υπάρχει κόμμα. Να μην το πούμε, δεν με ενδιαφέρει να το αναφέρω καν.
0: Mm.
1: Που υπάρχει κόμμα. Αν είναι και μπορεί εκεί να βάλει εσένα, εμένα, τον Α, τον Β, μπορεί να βάλει κάποιον μπροστά και να μπορεί να είναι από πίσω και να κινεί τα νήματα. Και σου λέω, οι ψηφοφόροι τη άκρα δεξιά, τη Νέα Δημοκρατία που έχει πάρα πολλού, θα πάνε σε αυτό το κόμμα. Δεν θα πάνε ούτε στο Βελόπουλο, γιατί βλέπει δεν ανεβαίνει, κατεβαίνει.
0: Για να δούμε ποιο είναι αυτό το κόμμα που θα θέλει να εντάξει τον Κασιδιάρη στη δύναμή του.
1: Θα το δούμε στις εκλογές
0: και προφανώς.
1: Που θα εισχωρήσει, γιατί από ό,τι άκουσα λέει θα εισχωρήσει και σε χώμα ήδη έτοιμο.
0: Για να δούμε.
1: Είναι ακόμματα, δεν είναι από αυτά.
0: Εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα.
1: Όχι, σου λέω ότι ακούω.
0: Ναι, εγώ δεν ακούω, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν έχω εγώ επαφές με το σύστημα.
0: Εγώ λέω δεν ακούω, γι' αυτό και επειδή εγώ δεν ακούω, εσείς ακούτε, άρα ξέρετε κάτι περισσότερο από μένα. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Η λαϊκή συσπήρωση δεν γίνεται ούτε με συνθήματα μια φορά το χρόνο, όπως γίνεται το κουκουέ και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔΗ και βγήκαν σήμερα και ήταν 100 άτομα ρεζιλίκια, ξεφυγές δηλαδή. Mm. Πρέπει να βγει ο κόσμος μαζικά, που δεν γίνεται. Γιατί μασάνε, τρώνε, Μανώλη, σου είπα ότι το 90% των ανθρώπων που βλέπουν στο δημόσιο αυτή τη στιγμή παίρνουν 8 και 10 χιλιάδες επιπλέον το χρόνο. Κάνε μια έρευνα δημοσιογράφος. Κάνε και αν πες έξω, πες τους μπαγκάς, έλεγε θέματα.
0: Mm.
1: Θα εκπλαγείς.
0: Για ποιο πράγμα θα εκπλαγώ.
1: Και υπάρχει ένα τίμιο παλικάρι, φίλος μου, πολύ καλός φίλος, αδερφός παράλληλα. Λοιπόν, που έχω αδερφή, αλλά αυτός ο αδερφός μου πιο καλός, ας μην είναι και ψέματος στην εξαγγελία. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Είναι τόσο τίμιος που τα έχει γυρίσει τα χρήματα και του τα έχει πετάξει στη μούρη. Και λέει: εγώ δεν θέλω τίποτα από αυτά. Και αυτός μου το λέει. Και δεν το ήξερα. Γιατί και στην υπηρεσία που ήμουν εκεί, που δούλευα και εγώ κάποια στιγμή, δεν μπορούσα να φανταστώ τι γίνεται, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι με γεννέσαι. Αλλά επειδή ο άνθρωπος αυτός τώρα τα ζει και πολύ έντονα, γιατί έχει τα δώρα μου και τα άλλα, θα του στροφοδοτεί με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό δεν μιλάνε. Και γι' αυτό δεν ζητάνε το 10-10, γι' αυτό το στελνεί και έφερε και του είπε όχι. Και κάναν όλοι μούγκα. Γιατί δεν
0: μοιάζει.
1: Τι δεν του θα δίνει το 10%. Από πού βγήκε η απόφαση. Από το δικαστήριο που έγινε και είπαν ότι δεν μπορούμε να σταδώσουμε γιατί δεν μπορεί το κράτος να επιβαρυνθεί αυτό το ποσό.
0: Καλά, ας περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα ανακοινώσει την
1: ΤΕΦ. Τώρα θα σου πω, ο Μητσοτάκης μπορεί να δώσει κάτι σταδιακά από ένα εκατοστάρικο ανά μήνα, ξέρω εγώ, ή 50 ή 70. Ναι. Αυτά, ναι, σύμφωνοι. Αυτά είναι τίποτα. Δηλαδή είναι σαν καμένα
0: να μην τα πάρει ο κόσμος, δηλαδή, αφού είναι τίποτα.
1: Να μην τα πάρει. Όχι να τα πάρει, αλλά να μην ψηφίσει. Να τα πάρει γιατί τα δικαιούται.
0: Καλό, ο καθένας τα κρίνει κατά το δοκούν, αν θα ψηφίσει.
1: Κατά το δοκούν, ναι, κατά το δοκούν. Να μην κρίνουμε τότε το Μητσοτάκη για οτιδήποτε που είπε ότι θα δώσει τη κυρία και από το Μάιο.
0: Προφανώς, όλοι, μισό λεπτό, όλοι θα κρυθούν. Και ο Μητσοτάκης που θα δώσει θα κρυθεί, και ο Τσίπρας που έχει. Που ξανακατεβαίνει και έχει κάνει ό,τι έχει κάνει θα κρυθεί. Και ο Ανδρουλάκης που έχει κρυθεί δύο φορές ισοκομματικά θα κρυθεί και όλοι θα κρυθούν.
1: Δεν υπάρχει καμένα χαρτιά. Λίγο σου
0: λέει. Όλοι είναι καμένα χαρτιά.
1: Ναι, όλοι για μένα είναι καμένα χαρτιά. Λίγο κρατάει. Και αυτό τώρα για τους τύπους και επειδή γνωρίζω άτομα του χώρου που είναι στο κομμάτι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΚΚΕ που λέμε. Το ΣΥΡΙΖΑ και τις αριστερές και τις αριστερές τους είδαμε αυτούς, τα έχουμε δει τα έργα. Μόνο αυτοί κρατάνε σε ένα μικρό ποσοστό. Αλλά και αυτοί ακόμα, εάν δεν μιλάνε, σημαίνει ότι βολεύονται με τους άλλους. Γιατί όταν βλέπεις κάτι στον χώρο σου και δεν σηκώνεις, ξέρω εγώ, τη γροθιά σου να αμυνθείς και να αντισταθείς στην αδικία.
0: Έχει, έχει πέντε του μήνα, έχει συλλαλητήριο. Έχει κινητοποίηση.
1: Ναι, Μανώλη, αλλά θα πάνε όμως πού. Θα πάνε με το ΚΚΕ και με τη ΓΕΣΕ και με τα ΔΕΔΕ. Να πάνε στην Καμάρα.
0: Κάποιος πρέπει να το οργανώσει. Αν τα πάω εγώ μόνος μου.
1: Μπορείς να πας και αυτόνομα. Γιατί δεν μπορεί να κατάλαβα. Μπορεί να πας μόνος γιατί.
0: Καλά, αν και άμα πάω μόνος μου, τι, ωραία, θα δουν ένα τρελό που.
1: Μόνος του εννοώ, μόνος του εκτός πορείας. Να είσαι μέσα στην πορεία, πίσω πήγαινε στην ουρά.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να πας μπροστά.
0: Α, όχι βέβαια, δεν είπα αυτό.
1: Μας βλέπουν και κάμερες.
0: Όχι, άμα πας κάπου δεν τρέπεσαι για αυτό που κάνεις.
1: Όχι, αστείευο, το λέω.
0: Άμα συμμετέχεις σε μια κινητοποίηση, συμμετέχεις σε μια κινητοποίηση, δεν πας για να παίξεις ξύλο. Να μην τα πάρει ο κόσμος δηλαδή, αφού είναι τίποτα.
1: Να μην τα πάρει, όχι να τα πάρει, αλλά να μην ψηφίσει. Να τα πάρει γιατί τα δικαιούται.
0: Καλό, ο καθένας τα κρίνει κατά το δοκούν, αν θα ψηφίσει.
1: Κατά το δοκούν, ναι, κατά το δοκούν. Να μην κρίνουμε τότε το Μητσοτάκη για οτιδήποτε που είπε ότι θα δώσει τη κυρία και από το Μάιο.
0: Προφανώς, όλοι, μισό λεπτό, όλοι θα κρυθούν. Και ο Μητσοτάκης που θα δώσει θα κρυθεί, και ο Τσίπρας που, που ξανακατεβαίνει και έχει κάνει ό,τι έχει κάνει θα κρυθεί, και ο Ανδρουλάκης που έχει κρυθεί δύο φορές ισοκομματικά θα κρυθεί, και όλοι θα κρυθούν.
1: Δεν υπάρχει καμένα χαρτιά. Λίγο σου λέω.
0: Όλοι είναι καμένα χαρτιά.
1: Ναι, όλοι για μένα είναι καμένα χαρτιά. Λίγο κρατάει. Και αυτό τώρα για τους τύπους και. Επειδή γνωρίζω άτομα του χώρου που είναι στο κομμάτι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΚΚΕ που λέμε, το ΣΥΡΙΖΑ και τις αριστερές και τις αριστερές, τους είδαμε αυτούς, τα έχουμε δει τα έργα, μόνο αυτοί κρατάνε σε ένα μικρό ποσοστό. Αλλά και αυτοί ακόμα, εάν δεν μιλάνε, σημαίνει ότι βολεύονται με τους άλλους. Γιατί όταν βλέπεις κάτι στο χώρο σου και δεν σηκώνεις, ξέρω εγώ, τη γροθιά σου να αμυνθείς και να αντισταθείς.
0: Έχει πέντε του μήνα, έχει συλλαλητήριο. Έχει κινητοποίηση.
1: Ναι, Μανώλη, αλλά θα πάνε όμως πού. Θα πάνε με το ΚΚΕ και με τη ΓΕΣΕ και με τα ΔΕΔΕ. Να πάνε στην Καμάρα.
0: Κάποιος πρέπει να το οργανώσει. Αν τα πάω εγώ μόνος μου.
1: Μπορείς να πας και αυτόνομα. Γιατί δεν μπορεί να κατάλαβα. Μπορεί να πας μόνος γιατί.
0: Καλά, και άμα πάω μόνος μου, τι, ωραία, θα δουν ένα τρελό που.

0: Ρωσία.
1: Ναι, όλοι, για μένα είναι τα μένα χαρτιά. Λίγο κρατάει. Και αυτό τώρα για τους τύπους, και επειδή γνωρίζω άτομα του χώρου που είναι στο κομμάτι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΚΚΕ, που λέμε, αυτό ΣΥΡΙΖΑ και τους αριστερείς και τις αριστερές, τους είδαμε αυτούς, τα έχουμε δει τα έργα, μόνο αυτοί κρατάνε σε ένα μικρό ποσοστό. Αλλά και αυτοί ακόμα, εάν δεν μιλάνε, σημαίνει ότι βολεύονται με τους άλλους. Γιατί όταν βλέπεις κάτι στον χώρο σου και δεν σηκώνεις, ξέρω εγώ, τη γροθιά σου να αμυνθείς και να αντισταθείς στην αδικία.
0: Έχει, πέντε του μήνα έχει συλλαλητήριο. Έχει κινητοποίηση.
1: Έχει μανόλη, αλλά θα πάνε όμως πού? Θα πάνε με το ΚΚΕ και με τη ΓΕΣΕ και με τα ΔΕΔΕ. Να πάνε στην Καμάρα.
0: Κάποιος πρέπει να το οργανώσει. Να πάω εγώ μόνος μου.
1: Μπορείς να πας και αυτόνομα, γιατί δεν μπορεί, κατάλαβα. Μπορεί να πας μόνος, γιατί.
0: Καλά, και άμα πάω μόνος μου, ωραία, θα δουν ένα τρελό που.
1: Μόνος του, εννοώ μόνος του, εκτός πορείας. Πάει μέσα στην πορεία, πίσω πήγαινε στην ουρά.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να πας μπροστά.
0: Α, όχι βέβαια, δεν είπα αυτό.
1: Μας βλέπουν και κάμερες.
0: Όχι, άμα πας κάπου δεν τρέπεσαι για αυτό που κάνεις.
1: Όχι, αστείευω, το λέω.
0: Μα συμμετέχεις σε μια κινητοποίηση, συμμετέχεις σε μια κινητοποίηση, δεν πας για να παίξεις ξύλο.
1: Ναι, εγώ όποτε έχω πάρει στη ζωή μου πήγαινα πίσω. Δεν πήγαινα ποτέ μπροστά ούτε στη μέση. Και ήμουν και στην κοινότητα γιατί είχα την συμβουλή. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Ότι φωνάζονται πολλά συστήματα εμπρός λαέ και μπισκύβει στο κεφάλι και αυτά είναι λίγο διχωρούμενα. Είναι κάπως διαφορετικά τα συστήματα. Δεν είναι όλα τα ίδια και μέχρι και τις ίδιες ώρες και ημέρες.
0: Υπάρχουν συνθήματα και συνθήματα.
1: Θα γίνει σύμφωνα, βέβαια είναι τις διατάξεις του κάθε κόμματος, αλλά αυτόνομα και να μπορέσει να πάρει ο καθένας
0: τη
1: ζωή στα χέρια του και την ανοιχτή ο άνθρωπος.
0: Εσείς μου είχατε πει, θυμάμαι, ότι δεν θα ψηφίσετε, έτσι δεν μου είχατε πει.
1: Να δεν ψηφίζω, εννοείται, και ούτε πρόκειται. Και άκουγα και έναν, ναι, το τι, πού κολλάει αυτό, για πες μου.
0: Όχι,
1: ποτέ δεν έχω. Ποτέ. Έχει βάλει συγγενικό μου πρόσωπο.
0: Εσείς δεν έχετε ψηφίσει ποτέ στη ζωή σας?
1: Ποτέ. Ούτε συγγενικό πρόσωπο που είχε βάλει μέλος που ήταν μετά.
0: Ούτε μία φορά δεν ψηφίσατε. Ποτέ.
1: Έχω ψηφίσει άκυρο. Όσες φορές έχω πάει.
0: Όχι, δεν σας κάνω έλεγχο. Απλά μου κάνει. Δεν έχω ακούσει κάποιον που να μην έχει ψηφίσει ποτέ στη ζωή του.
1: Άκυρο. Μόνο άκυρο. Μόνο το φάκελο. Για μάλιστα επειδή έχω το πρόβλημα που γνωρίζει με τη δικαστική επιμελήτρια εκεί, τη δικηγόρο, ερχόταν και τη έλεγα πέταξε τα όλα και θέλω το φάκελο άδειο. Τον άνοιγα, τον έριχνα μόνο μου μέσα και ήμουν και χαρούμενος. Και μάλιστα μου είχε βάλει και χέρι κάποια από όλες. Μου λέει, δεν επιτρέπεται, μου λέει, μεγάλος άνθρωπος, λέει, και να έχει.
0: Πώς δεν επιτρέπεται ο καθένας, αλλήμον, τι λέτε.
1: Μου βάλει χέρι εδώ μεταξύ, ξέρεις. Άσε με σουσούρο τίποτα δύο τώρα και δεν θέλω και έχουμε τράμα.
0: Μάλιστα.
1: Να πω και δύο πράγματα ακόμα να γελάσω τώρα λίγο. Καταρχάς με την εγκληματική ενέργεια, εκεί πέρα βρωμάει κάτι άλλο. Εκεί πέρα τα
0: βρήκανε. Τι σκέφτεστε?
1: Σκέφτομαι για περίπτωση που είναι με την κοπέλα, τουλάχιστον τη μικρή, και με την άλλη τη γυναίκα, ότι είχαν άλλο θέμα. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Μην μου πείτε καλύτερα τι σκέφτεστε, γιατί είναι πολύ μπερδεμένη ιστορία και.
1: Ναι, με μαστροπίες και με τέτοια. Φοβάμαι κάτι τέτοιο από
0: πίσω. Και το βρέφος τι δουλειά έχει?
1: Μπορεί να ήταν από.
0: Όχι. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι. Ξεπερνά τα όρια του αποτρόπαιου. Δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε μια καινούργια λέξη.
1: Οι άνθρωποι, είναι εντελώς εγκληματικά στοιχεία και είναι επικίνδυνα.
0: Ναι, πρέπει να βρούμε μια καινούργια λέξη, σαν να λέω. Γιατί το να του πει εγκληματίες είναι θύγει στου εγκληματίες, δηλαδή.
1: Ξέρετε,
0: υπάρχει ακόμα και στα εγκλήματα. Καμιά φορά εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα κώδικα τιμή. Αλλά το να μαχαιρώσει ένα βρέφο και να το καταψύξει. Εδώ μιλάμε τώρα για διαστροφή, δεν είναι.
1: Ναι,
0: δεν βρίσκω λέξη.
1: Ήταν όλη η περίπτωση περίεργη, γιατί η κοπέλα
0: δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Μιλάμε για κάτι που ακόμα και ο πιο αρρωστημένος νους. Πολύ δυσκολεύομαι, πολύ.
1: Η γειτονιά όμως, Μούγκα, θα κοιμηθεί.
0: Δεν ξέρω η γειτονιά τι μπορεί να ήξερε.
1: Θα κοιμηθεί η γειτονιά. Δεν μπορεί τώρα στο τίποτα διαμέρισμα να μην άκουγαν τίποτα, ρε Μανώλη.
0: Δεν ξέρω, σας λέω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω, θα κοιμηθούν με ίσχυση.
0: Έχω πολλές απορίες κι εγώ.
1: Έτσι, είδες που έχουμε ταυτιζόμαστε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για να γελάσουμε στο τέλος. Είσαι χαρούμενος τώρα, βέβαια, με τον Ολυμπιακό, δεν το συζητώ.
0: Τι έκανε ο Ολυμπιακός για να είμαι χαρούμενος?
1: Που κέρδισε εκεί το.
0: Χαλάτε, τον Αστέρα κέρδισαμε.
1: Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, τι με λιγενέστε.

0: Ήταν μπάλα έπαιξε προχθές και την μπάλα έπαιξε χθες. Καμία σχέση. Δηλαδή μία μέρα με την άλλη, με την επόμενη νύχτα, με την επόμενη μέρα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τελευταίο για την περίπτωση που έχουν πει τέλος πάντων για τις συντάξεις της κυρίας. Δεν πήρανε πάρα πολύς κόσμος. Αυτό που είπε, κάνει ο Μητσοτάκης, ήταν μεγάλη απάτη. Εξαπάτησε τους συνταξιούχους, γιατί είπε ότι θα δώσει όλους τους συνταξιούχους και από το Μάιο του 2016 και πριν δεν πήρε κανένας.
1: Ναι, δεν έχω ακούσει παράπονα γενικά. Θέλω να το συζητήσω λίγο αυτό το θέμα, να δω τι γίνεται.
0: Να μην πω πρωινή εκπομπή που το άκουσα στο δικό σας σταθμό.
1: Και να πείτε, εγώ θέλω να το ψάξω, δεν είναι τη Λένα Λου.
0: Μα γι' αυτό και το λέω, δηλαδή ξέρω ότι το ψάχνεις, είσαι δαχτύλι, να σε ρωτήσω και ψάξε και αυτό με τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα σε παρακαλήσω πολύ, θα βρεθεί πολύ μεγάλο, θα γίνει μεγάλο μπαμ.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Ωραία, να είμαστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Γεια σας. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Ελάτε κύριε Μιχάλη.
2: Έλα Μανώλη, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Τι προσπαθείτε να εξηγήσετε, βρε Μανώλη, με τα εγκλήματα?
1: Τι προσπαθούμε να εξηγήσουμε? Όχι, μισό λεπτό. Το ναρκωτικά είναι ένα.
2: Υπάρχουν ήδη ναρκωτικών που τα παίρνει και το μυαλό θα λέει τελείω.
1: Κύριε Μιχάλη, ακούστε.
2: Χωρίς ναρκωτικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ακούστε το. Όχι, αυτό δεν θα το πω εγώ, αυτό θα το πούνε οι ειδικοί. Εγώ δεν θα δώσω συγχωροχάρτη με βάση τα ναρκωτικά σε κάποιον που μας έδωσε.
2: Η χρήση ναρκωτικών, αναλόγως τα ναρκωτικά και τι βαριά και πόσο παίρνει και τα φάω.
1: Πάντως εγώ οι ποσότητες των ναρκωτικών που είδα δεν είναι τίποτα φοβερό για να δικαιολογεί.
2: Δεν ξέρουμε τι έχουν πάρει αυτά.
1: Αυτό λέω που είδα, που βρήκανε, τα ναρκωτικά που βρήκανε, δεν είναι τα ναρκωτικά που δικαιολογούν να μαχαιρώσει ένα βρέφος και να το καταψύξει. Εδώ μιλάμε για παράνοια.
2: Εκείνη την ημέρα την βρήκα.
1: Δεν ξέρω εκείνη την ημέρα, αλλά ξανά. Ναι, επειδή όμως αυτό είναι μια πολύ ωραία υπερασπιστική γραμμή για ανθρώπους που έχουν κάνει.
2: Δυστυχώς ο νόμος, εγώ δεν μπορώ λοιπόν να μπω
1: σε αυτή τη διαδικασία τη συζήτηση.
2: Να αλλάξει ο νόμος. Όχι ελαφρυντικά. Να αλλάξει ο νόμος. Είμαι χρήστη, άρα πέσει το πρωί.
1: Καλά, εδώ ο 40διάχρονος πόσο είναι δεν παραδέχεται ότι το έχει κάνει ο ίδιος. Δηλαδή δεν ομολογεί.
2: Τι μυαλό να έχει τώρα αυτό ο
1: άνθρωπος. Όχι, δεν πάει έτσι.
2: Εξαλέψει, παιδί μου. Με το ναρκωτικό που έχει εξαλέψει.
1: Με τους Ιλουμινάτες. Αυτό θα το κρίνουν οι δικοί, δεν ξέρω.
2: Μετά λέγατε για τα κόμματα. Βρέπετε και ο Κασιδιάρης και το Κουκουέ και η Μπικαριστιανού και η Κωνσταντοπούλη. Υπάρχει στην κοινωνία μας, υπάρχουν κάποια άτομα, ό,τι και να τους πεις, να ψηφίσεις βαλβίδες από συμπίεση.
1: Συγγνώμη, στην ίδια γραμμή δεν μπορεί να μπαίνει ο Κασιδιάρης με τους υπόλοιπους.
2: Με την έννοια διαμαρτυρίας, οργής,
1: όχι.
2: Και καλά, μπαίνουν όλοι αυτοί μαζί. Εγώ ξέρω άτομα που μια ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, μια ΣΥΡΙΖΑ, μια Κωνσταντοπούλου, μια ό,τι θέλεις. Υπάρχουν κόμματα διακυβέρνησης, δηλαδή αυτά που κυβερνάν, υπάρχουν και κόμματα.
1: Αυτά λέτε και πέφτουν οι γραμμές. Ξαναπάρτε τον κύριο Μιχάλη, δεν θέλω να νομίζει ότι τον αποκλείσαμε για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί δεν το κάναμε ούτως ή άλλως. Κάντε ένα κόπο, κυρία Βάσκη, και αν δεν τα καταφέρουμε θα πάμε στην κυρία Νεφέλη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. Πλέον τον έχουμε. Ελάτε κύριε Μιχάλη, κάτι πήγατε να πείτε και...
2: Ναι, τα κόμματα βαλβίδες αποσυμπίωσης είναι καλό που υπάρχουν.
1: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν βαλβίδα αποσυμπίεσης.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι άλλο, ήταν να μπιστολιάσουμε τα δάνεια. Είναι άλλο πράγμα αυτό το 15. Θέλω να πω, τα κόμματα διαμαρτυρίας, οργής, μίσους είναι καλό που υπάρχουν γιατί...
1: Ποιο είναι κόμμα μίσους?
2: Κωνσταντιάρης.
1: Έχει κάνει κόμμα ο Κωνσταντιάρης και δεν το ξέρω.
2: Η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ο Κωνσταντιάρης?
1: Α, ήτανε, ναι, όταν ήτανε, ναι.
2: Χρυσαυγίτες δεν θα τον ψηφίσουν τώρα?
1: Δεν ξέρω.
2: Μα ποιο θα
1: έχει,
2: το ψηφίσουν
1: τώρα? Έχει ανακοινώσει, θα είναι υποψήφιος, γιατί εγώ δεν ξέρω ακόμα κάτι.
2: Ακούω ότι θα κατέβει και το προβάλλουν και δημοσιογράφοι.
1: Ναι, κάποιοι, ναι, το λένε όντως.
2: Οπότε το σπρώχνουν σιγά σιγά.
1: Ναι.
2: Όπως κάνουν με την Καριστιανού, όπως κάνουν με την Χρυσή Αυγή.
1: Άλλο πράγμα, η Καριστιανού έκανε ένα κόμμα και η Καριστιανού δεν έχει διωχθεί ποινικά για κάτι.
2: Τι θέλω να πω, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ψηφίζανε. Αυτό που λέμε κοινοβουλευτικό σύστημα στηρίζεται στην ψήφο. Δηλαδή, ψήφισε και ας ψηφίσεις και Κασιδιάρη και ας ψηφίσεις Κουκουέ. Γιατί αν δεν ψηφίζανε αυτά τα άτομα, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας θα βγαίνανε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, καλύτερα να πάει κάποιο να ψηφίσει, α πούμε, Χασιδιάρη από το να μην ψηφίσει καθόλου.
2: Βεβαίως. Γιατί ο Χασιδιάρης έχει ένα ταμπάνι, έχει ένα 2, ένα 3, ένα 5. Θα μπει στη Βουλή, θα έχει τη μεσεντέ του, όπως ο Μιχαλολιάκος. Θα βάλει την κόρη, τη γυναίκα, τον Βαντζανάκη, μια χαρά. Τώρα, και η Χρυσή Αυγή, τι έγινε. Άλλο το κόμμα διακυβέρνηση, λέω και σε πολλού. Ο Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ο Μητσοτάκης. Πολλοί νομίζουν ότι να ψηφίζουν όλο
1: Μητσοτάκη. Τι δεν είναι Μητσοτάκης.
2: Εκπροσωπεί αυτό που λέμε Ευρώπη, ΝΑΤΟ, σταθερότητα, σπίδα του Αχιλέα, θυμάμαι ήσυχος, πώς να το πω. Δεν γίνεται και καλά, πολλοί νομίζουν, μεταφράζουν όπως παλιά. Με τα ρουσφέτια ψηφίζει Μητσοτάκη. Όχι. Υπάρχουν αυτοί, αλλά ο πιο πολλής κόσμος ψηφίζει Μητσοτάκη, ναι, γιατί θέλει σταθερότητα, την ησυχία του, όπως και εγώ.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Τώρα φέρνω το παράδειγμα της Καρπάθου, επειδή είχαμε εκεί το περιστατικό. Στην Κάρπαθο, όπου ένα χωριό, ας πούμε, μακρινό είναι από το νοσοκομείο, από στις 2,5 ώρες, με Μητσοτάκη χωρίς, μπορεί κάποιος να κοιμάται ήσυχος.
2: Στην Κάρπαθο.
1: Ναι.
2: Τι εννοείς να κοιμάται
1: ήσυχο. Όπου το πιο μακρινό σημείο του νησιού από το νοσοκομείο είναι απόσταση 2,5 ώρες δρόμος.
2: Εντάξει, αυτά είναι τώρα.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μπορεί κάποιο να κοιμάται ήσυχο. Είτε έχουμε Μητσοτάκη, είτε έχουμε Τσίπρα, είτε έχουμε Μιχάλη, είτε έχουμε Παρδάλη.
2: Τουλάχιστον με την ασπίδα του Αχιλέα δεν θα έχει τον Τούρκο.
1: Σωστά. Οπότε, άμα πάθει εγκεφαλικό, δεν θα τον φάει Τούρκος, αλλά θα πεθάνει μέχρι να πάνε στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Σοβαρό και αυτό.
1: Σοβαρό και αυτό. Ποιο είναι πιο σοβαρό. Αν θα πάτε κάποιο έμφραγμα, αν θα φτάσει στο νοσοκομείο, ή μην πέσει καμιά ρουκέτα από τον Τούρκο.
2: Υπογραφές που πέσανε σήμερα. Ναι.
1: Οι υπογραφές που πέσανε σήμερα θα κάνουν κατά πολύ πλουσιότερους τους Ισραηλινούς. Στην Κάρπαθο μπορούν να κοιμούνται ήσυχα ότι θα φτάσουν στο νοσοκομείο στην ώρα τους.
2: Την ασφαλεία μου θα την έχω, μάλλον και την ασφαλειά μου.
1: Στην Κάρπαθο ή οπουδήποτε αλλού μπορεί κάποιο να κοιμηθεί ήσυχο ότι θα φτάσει στο νοσοκομείο στην ώρα του. Με τη συμφωνία που υπεγράφει σήμερα.
2: Αυτό είναι κάτι άλλο, μάλλον. Πρέπει να λυθεί και αυτό και όλα πρέπει να λυθούν.
1: Αλλά ας φτιάξουμε πρώτα το θόλωμα μας στην πέσει ο Τούρκος και βλέπουμε μετά το έμφραγμα του κόσμου.
2: Σωστά. Ας βρούμε πρώτα ντομάτες σπόρο, που λέει ο κ. Βασίλης από τον Πλαταμόνα.
1: Ναι.
2: Βεβαίως και δεν καλούν να ραντίζεις τις ντομάτες και να τις βάζεις στον κήπο. Ούτως ή άλλως όμως ο σπόρος είναι υβριδικός ούτως ή άλλως. Ο γνήσιος σπόρος, ο original, εδώ και χρόνια δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, όταν θα πάρετε ντομάτα που θα είναι ξύλο μέσα και κόκκινη απ' έξω, να πείτε εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία θα κάνει τη Σαχάρα ένα απέραντο περιβόλι. Τώρα θα γίνει αυτό. Τώρα στις μέρες που ζούμε θα γίνει αυτό. Η πείνα δεν θα σταλυθεί το πρόβλημα της πείνας, αλλά με υβρίδια και με τα λαχνιά.
1: Και θα τρέχουμε στα λιβάδια της Σαχάρας.
2: Με τα λέμε και την οικονομία. 100.000 τόνους σταφίδα μόνο στο Ηράκλειο, όχι σε όλη την Κρήτη. Μόνο σε όλο το Ηράκλειο, 100.000 τόνοι σταφίδα.
1: Ναι, ναι.
2: Την δεκαετία του 80. Φέτος, 1.000 τόνοι με το ζόρι. 99.000 τόνους.
1: Μα η παραγωγή φέτος γενικά δεν έχει πάει καλά. Σε όλη τη χώρα, σε όλα τα
2: είδη. Αγορεύει η Βόρειο Ευρώπη, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία έχουν πλημμυρίσει σταφίδα κινέζικη. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Βλέπετε, γιατί ο Τραμπ τι παλεύει τώρα. Το λέτε τρελό, το λέτε αυτό. Τι παλεύει ο Τραμπ.
1: Τι παλεύει.
2: Δύση με Κίνα.
1: Αυτό παλεύει.
2: Αυτό δεν παλεύει.
1: Εδώ τον έμπλεξε ο Νετανιάχου στην ιστορία με τα στενά του Ορμού. Και δεν ξέρει τι να κάνει τώρα.
2: Έχουν πλημμυρίσει στα φύλλα όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ δεν τα παίρνει κανένα.
1: Και άμα είναι μάγκες, τι να κάνουμε.
2: Και όχι μόνο τα σταφύλια. Μα αυτό είναι ποσότητα. Όχι μόνο τα σταφύλια. Τα ρόδια και το αβοκάτο και όλα. Τελειώσαμε. Η πρωτογενής παραγωγή έχει τελειώσει. Το Κίνας, Ινδίας και Λατινική Αμερική τώρα που κάνει η Φοντελάιν το άλλο το κονέ με τη Λατινική Αμερική. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Τα τελειώσανε.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει ένα τραπ και παλεύει. Και να μην ξεχάσουμε και το άλλο το σημαντικό που έγινε αυτές τις μέρες. Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας για έναν αιώνα περνάνε στα αμερικανικά χέρια. Το ακούσαμε αυτό, έτσι. Βγήκε ο λαός της Βενεζουέλας και μαρτυρηθεί. Και το υπογράψανε αυτό. Βενεζουελάνοι. Τι δεν έχει γελάνει. Το δεξί χέρι του Μαδούρου. Δηλαδή, ναι. Λίγο να έχουμε αντίληψη πώς λειτουργεί ο κόσμος, παιδιά. Δεν είναι θα βγει ο Κασιδιάρης και ο Κουτσούμπας και θα διαγράψει το χρέος. Δεν πάει έτσι. Τα έχουμε ακούσει αυτά.
1: Αρχίζει και με ενοχλεί που βάζουμε τον Κασιδιάρη στην κουβέντα. Όχι, για πολύ είπα που βάζουμε. Δεν είπατε για εσάς, γενικώς.
2: Μα είναι δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης και όχι μόνο
1: κόμμα. Κόμμα δεν μπορεί να κάνει, να συμμετέχει σε κόμμα.
2: Να βρει έναν τρόπο τέλος πάντων και να συμμετέχει. Και υπάρχουν και άλλα κόμματα σαν τον Κασιδιάρη σε όλη την Ευρώπη και τα λοιπά. Είτε τα κόμματα.
1: Όχι, υπάρχουν. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, προφανώς.
2: Όλα αυτά νομίζω ότι πολλοί. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης.
1: Η πείνα, έχουμε πείνα.
2: Ένα ποσοστό πεινάει.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Η πολιτική έκφραση αυτού που πεινάει, το μυαλό του νομίζω ότι θα αλλάξει με τον Κασιδιάρη. Με τον όποιο Κασιδιάρη.
1: Άρα υπάρχει πείνα.
2: Ναι, όχι πλειοψηφία.
1: Δεν είπα για την πλειοψηφία.
2: Μην τρελαθούμε γιατί τα πανηγύρια και τα μεταξύ και τα αυτά δεν τα είδαμε.
1: Άντε πάλι με τα πανηγύρια. Ναι.
2: Μα πώς θα το κάνουμε και μάλλον.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τα πανηγύρια.
2: Θέλω να σου πω, δεν είμαστε ανθρωπιστική κρίση. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί ο Κασιδιάρης.
1: Σε ανθρωπιστική κρίση, όχι, δεν είμαστε. Δεν πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα.
2: Ναι.
1: Αλλά το να πεινάει ένα ποσοστό είναι ζήτημα.
2: Και ούτε με τα συλλαλητήρια. Τα συλλαλητήρια έχουν γίνει χιλιάδες συλλαλητήρια. Παιδιά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το 11 κατέβηκε.
1: Άρα να μην γίνονται.
2: Ένα εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα. Άλλαξε τίποτα.
1: Άρα να μην γίνονται.
2: Δεν έχει νόημα.
1: Αλλά εδώ κατέβηκαν πόσα εκατομμύρια για τα Τέμπη και δεν άλλαξε τίποτα.
2: Αυτοί που οργανώνουν τα συλλαλητήρια είναι η δουλειά του. Βγάζουν από αυτό. Το κουκουέ.
1: Τι βγάζει το κουκουέ από το συλλαλητήριο. Μαζεύει λεφτά.
2: Είναι στη Βουλή με τις μεσεντές τους, με τα δικαιώματά τους σαν βουλευτές.
1: Ποιος
2: και περνάνε τα χρόνια. Αυτό δεν κάνει το κουκουέ 50 χρόνια τώρα. Επιχωρήσει.
1: Αυτά τα συλλαλητήρια ζούνε.
2: Πρέπει να κάνει κάτι, να κινηθεί, να το κάνει λίγο διαφήμιση.
1: Άρα δεν έχει λόγο που το κάνει. Το κάνει έτσι επειδή έρχονται εκλογές.
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα με το κουκουέ. Το πιο κουκουέ. Δεν έχει αλλάξει μετά. Ωραία, βγαίνουν ένα εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο. Ναι, και. Ωραία, μία μέρα, δύο, πέντε. Και μετά. Η διακυβέρνηση είναι αλλιώς. Και δεν είναι, λες πολλές φορές.
1: Το να βγει ένα εκατομμύριο στον δρόμο δεν σημαίνει κάτι.
2: Πήγε σαν Τέμπη.
1: Ναι, δεν σημαίνει κάτι.
2: Πού πήγε αυτό, πώς κύλησε αυτό το πράγμα. Πού κατέληξε. Το
1: είδαμε. Αρχικώς η κυβέρνηση αρχικώς θορυβήθηκε.
2: Πού κατέληξε, Μανώλη, αυτό το πράγμα.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε, η δίκη είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αύριο. Όχι, μισό λεπτό. Μην μου μπλέκετε την Καριστιανού και το κόμμα. Τα Τέμπη είναι μια άλλη ιστορία.
2: Αυτή εκμεταλλεύτηκε την όλη ιστορία.
1: Ναι, ναι. Αν ήταν έτσι, η Καριστιανού θα ήταν πρώτο κόμμα. Αύριο μπορεί να γίνει μια. Όχι. Αύριο μπορεί να γίνει μια νέα κινητοποίηση για τα Τέμπη που να μαζέψει 3 εκατομμύρια κόσμο. Δεν το ξέρω.
2: Η κινητοποίηση τότε, Μανώλη, την πρώτη φορά που κατεβήκαν για τα Τέμπη, έγινε κινητοποίηση από την Κωνσταντοπούλου, από το Κουκουέ, από όλο.
1: Και αύριο μπορεί να γίνει από τον Τζίπρα και από τον Ανδρουλάκη, δεν ξέρω.
2: Έχει Καρισιανού στα χέρια τη. Τώρα θα πει Καρισιανού μια χαρά βουλευτή, έχει την Mercedes τη, δεν ξέρει η γρία από πολιτική, στο και τι έγινε, μια χαρά. Το ίδιο και ο Κασιδιάρη, το ίδιο και τον Κουκουέ, το ίδιο και όλοι αυτοί.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μιχάλη, ζητώ συγγνώμη.
2: Εντάξει, Μανώλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Για να δώσουμε και την κυρία Νεφέλη. Κυρία Νεφέλη. Κυρία Νεφέλη. Έκλεισε η κυρία Νεφέλη. Δεν θα προλαβαίναμε. Ήθελα απλά να σας χαιρετήσω, να σας πω καλό μήνα, να σας ευχαριστήσω που καλέσατε. Αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο, αν θέλετε βεβαίως, μπορούμε να τα πούμε πρώτο Θεός σήμερα, αύριο. Αλλά σήμερα, επί της ουσίας. Λοιπόν, κύριε Θανάση, δεν πειράζει. Τα διάβασα τα μηνύματα. Μην αγχώνεστε. Α, δεν, ναι, εγώ τις άλλες εκπομπές ξέρετε, δεν έχει νόημα. Όχι, Γιάννη, εγώ έφερα ένα παράδειγμα, άσε το λαϊκισμό τώρα, στη λογική του αν μπορεί να κοιμάται ήσυχος ένας κάτοικος. Άστο, εντάξει, μην τα βλέπεις όλα μονόπλευρα. Λοιπόν... Γεια σου ρε Νίκο, είδες τι γίνεται. Είπαμε αυτό που έγινε στη Γυψέλη. Δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν τα εγκλήματα, υπάρχουν τα ιδεχθή εγκλήματα, υπάρχουν τα... Δεν ξέρω. Δεν είναι, κύριε Γιάννη, όλα μπορούμε να τα πούμε. Απλά επειδή είναι η ώρα τέτοια που έχουμε συνηθίσει με το νυχτερινό ρεύμα και βάζουμε, είπα να τα βάλουμε τραγούδι, δεν πειράζει, τα βάλουμε. Που βάζουμε το βράδυ πλυντήριο για να καίει λιγότερο, ότι εγώ δεν μπορώ τα πλυντήρια αυτά που ξεπλένουν συνειδήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Λοιπόν. Πόσο, ένα λεπτό έχουμε, πόσο έχουμε. Τόσο. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Μαρία Ψάλτη νωρίτερα και στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής και η κυρία Κατερίνα Βουτσά ακόμα πιο νωρίς. Κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους όσοι συμμετείχατε στην εκπομπή. Καλέσατε, μιλήσατε, δεν μιλήσατε. Κυρία Νεφέλη, ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν και η ώρα που καλέσατε περασμένη και καμιά φορά και με τον αντίλογο κρατάω και εγώ τις γραμμές λίγο παραπάνω. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε, πρώτο μηνιά είπαμε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Το βράδυ, πρώτα ο Θεός, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Γνήσια ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Είστε έτοιμοι και έτοιμες.
16: Είμαστε έτοιμοι.

0: Και εμείς λοιπόν περιμέναμε τόσο καιρό. Καλώς σας βρήκαμε, αδέλφια. Ναι. Καλώς σας βρήκαμε,
1: καλή
0: συντρόφια.
1: Καλημέρα. Καλά. Μπα, το βρήκε στο δρόμο, πουλάκι μου.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Εγώ τίποτα. Λέω, το βρήκε στο δρόμο. Αυτό λέω.
0: Αυτό μου μοιάζει λίγο κλεμμένο.
2: Ναι. Μα, τη βρήκε την πόρτα, Λεβέντη.
1: Λεβέντη,
0: τη βρήκε την πόρτα ο Λεβέντης, λοιπόν.
1: Φράπα.
0: Εδώ, συνεπεί στο ραντεβού.
1: Φράπα,
0: του. 31
1: του,
0: Αυγούστου.
1: Φράπα. Τι συνεπεί στο ραντεβού, ένα μήνα έλειπες με να θεμάσαι.
0: Την άδειά μου πήρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν πήρες άδεια.
1: Ναι.
0: Πόσες
1: ναι.
0: εβδομάδες πήρες?
1: Και εγώ το ίδιο, αλλά εσύ πήρες παστά.
0: Εσύ
1: δεν
0: πήρες παστά.
1: Ναι, εσύ δεν πήρες κι άλλο.
0: Εγώ την πήρα μόνο ακόμα.
1: Βέβαια, γιατί...
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Η φωνή φυσικά που ακούτε είναι γνωστή.
2: Καλώς είναι την Πέρδικα.
0: Είναι η Πέρδικα, είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία επέστρεψε και εκείνη.
3: Γυρίσατε από τα σεξοχά. Καλοπεράσατε.
1: Γυρίσαμε.
0: Καλοπεράσατε.
1: Εντάξει, όσο μπορέσαμε, 6 μερούλες. Καλές ήταν, μέχρι εκεί.
0: Τι 6 μερούλες, ένα μήνα πήρε συνολικά άδεια.
1: 6 μέρες έφυγα.
0: 6 μέρες μόνο έφυγες.
1: Ναι.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
1: Γιατί λεφτά υπάρχουν.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, εσύ.
0: Α, γιατί
1: πουλάκι...
0: σε βλέπω έτσι μαυρισμένη.
1: Καλά, εγώ δεν θέλω και πολύ για να μαυρίσω.
0: Είσαι έτοιμη για τον Παναθηναϊκό, για τον μπάσκετ, να σε πάρουμε μεταγραφή.
1: Ναι, θα προσπαθούσα να πάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Και εσύ δεν σε βλέπω μαυρισμένο, κοκκινισμένο σε βλέπω. Σαν μπαρμπούνι είσαι.
0: Είναι από το πολύ περπάτημα. Α. Γιατί με έβλεπε ο ήλιος. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε, ή όπως συνηθίζουμε, ναι. Ελληνιστή, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, ακριβώς. Εντάξει, θα είναι μια ειδική. Θέλω να πω μια χρονιά που θα έχουμε και εκλογές, δεν θα είναι μια απλή σεζόν. Θα έχει τις προκλήσεις της Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Έχουμε να πούμε.
1: Έτσι.
0: Και τι δεν έχουμε να πούμε. Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου βρίσκεται φυσικά η κυρία Αμαλία Κάτζου. Καλώς είναι την Αμαλία μας.
2: Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Τι φρόνημα,
0: φρόνημα. Φρόνημα, Αμαλίτσα,
1: φρόνημα.
0: Φρόνημα,
1: καινούριο είναι αυτό. Φρόνημα
0: ναι,
1: είμαι
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
4: Να
0: παναθέμασαι! Δεν χάρηκε πολύ. Η συγκεκριμένη κυρία δεν χάρηκε ιδιαίτερα.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, το είπε το ηχητικό.
0: Ναι. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι μαζί μας απέναντι στην επιμέλεια του ήχου.
3: Καλώστε το Λεβέντη μας. Καλώστε το αγοράκι μας.
1: Φέντη, Λεβέντη μου, εσύ,
0: Λεβέντη. Μέτρα,
1: Λεβέντη. Φέτες έχεις γίνει από το πολύ περπάτημα. Φέτες γελάει ο Απρανίδης. Φέτες.
0: Μαζί μας και η κυρία Εύη Βουλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
5: Γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε, τι κάναμε.
0: Γυρίσαμε, ναι, γυρίσαμε, το πήραμε απόφαση και γυρίσαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν κανονικά εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Αλλά μαζί μας επίσης και σήμερα, πέρα από τον Νίκο Σαπρανίδη και την Εύη Βουλιώτη, είναι και...
6: Και ο παππούς.
0: Και ο παππούς μαζί μας.
1: Παναθεμάσαι, να είσαι καλά πρωί. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα πρώτα σας πολλά μηνύματα. Τα καλωσορίσματα θα πω εγώ, έτσι λένε στο χωριό μου. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική χρονιά. Να χαμογελάμε, γιατί αυτό είναι βασικό. Γιατί χωρίς το χαμόγελο δεν γίνεται, δεν βγαίνει η μέρα, δεν βγαίνει ο μήνας. Όχι, δεν βγαίνει ο μήνας, γενικώς δεν βγαίνει.
0: Ο μήνας δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Έχουμε και δεύτερη, περίμενε.
0: Ναι, θα τα πούμε, παιδί μου, όλα έτσι κι αλλιώς. Θα σταματήσουμε να γκρινιάζουμε.
1: Έτσι,
0: έχουμε ακρίβεια, έχουμε τρόφιμα, έχουμε καύσιμα, όλα τα έχουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί το στέλνει και ο Χαράλαμπος. Καλημέρα, μπάμπι μου, να είσαι καλά. Είσαι από τους χειμωνάκης.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Χειμωνάκιας, νομίζω.
0: Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα. Δηλαδή προτιμώ το χειμώνα, δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι.
1: Είσαι χειμωνάκιας δηλαδή.
0: Θέλω δηλαδή δροσιά, θέλω συννεφιά. Μ' αρέσει και η άνοιξη. Δηλαδή φθινόπωρο, χειμώνα,
1: ναι,
0: άνοιξη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
1: Εγώ είμαι.
0: Αλλά από την άλλη δεν είμαι από αυτούς που αρχίζουν να λένε καλό χειμώνα. Δηλαδή λέω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Μπράβο.
0: Καλό από καλό καιρό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με το καλό να έρθει το φθινόπωρο, καταλαβες. Αλλά όχι, παιδί του καλοκαιριού δεν μπορείς να με πεις. Γι' αυτό δεν είμαι και πολύ μαυρισμένος. Άλλωστε, όπως διαπιστώνεις και εσύ. Και
1: ναι.
0: Το διαπίστωσαν και οι συνάδελφοι που με είδαν σήμερα το πρωί.
1: Ναι. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν σ' αρέσει πολύ η θάλασσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι τη θάλασσα να με βαράει ο ήλιος, να κάθομαι με τις ώρες. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω να κάνω μια βουτιά και να φύγω.
1: Ναι, και να πας να φας μετά.
0: Να φάω, να κοιμηθώ το μεσημέρι, να κάνω το περπάτημά μου, να κάνω άλλες δραστηριότητες.
1: Τι δραστηριότητες άλλες έκανες?
0: Να κάνω παραπέντε, να κάνω.
1: Παραπέντε κάνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Παραδέκα μπορεί, παραπέντε αποκλείεται.
0: Κάνω, ρε παιδί μου, αναρρίχηση.
1: Λάδρε. Τι κάνεις ακριβώς, αναρρίχηση.
0: Αναρρίχηση.
1: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να πέφτεις, ξέρεις, όταν πέφτεις από την αναρρίχηση, να πηγαίνεις σαν το βαρελάκι. Ξέρεις, έτσι κάτω, να κυλάς.
0: Αχου, δεν ξεκινάει καλά η σεζόν και νομίζω ότι τελικά είναι πολύ επίκαιρο το συγκεκριμένο ηχητικό, το καινούριο ηχητικό εδώ της Αμαλίας.
2: Αμαλίτσα, αμαλίτσα, φρόνημα.
0: Κάτσε φρόνημα γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ό,τι θέλεις Θεόδωρε. Καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό. Ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα. Να είμαστε καλά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχεται η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά Ελένη. Καλώς σε βρήκαμε.
1: Ο Πάρης λέει, ο παππούς και ο γιαγιάς. Καλημέρα, καλημέρα Πάρη μου, να σε καλά.
0: Είναι από εκείνο το περίφημο ηχητικό με εκείνη τη συμμορία.
1: Ναι.
0: Ο παππούς, ο γιαγιάς, ο παππουίνος και το πτώμα.
1: Μεγάλες στιγμές. Να σε σου πω, λέει ο Γιώργος από τη Δράμα και στη Δράμα μας ακούει. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλημέρα. Ρίξε λέει και ένα κουρέτα για να δέσεις το γλυκό.
0: Αμάν πια ρε παιδιά, αυτό το κουρέτα δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε
1: τώρα
0: με τίποτα.
1: Τι
0: δηλαδή, τον έχετε αγαπήσει τόσο πολύ που πραγματικά είναι αξεπέραστος. Άντε για τον Γιώργο στη Δράμα λοιπόν, για να μας ξεκινήσει καλά η σεζόν, άντε να το ρίξουμε.
4: Ρε κουρέτα!
0: Άντε καλώς βρεθήκαμε φίλε, να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Και ο Πάνος λέει καλή σεζόν με χαμόγελο, ωραίες στιγμές και σαρδάμ. Μην ανησυχείτε από αυτά. Εγώ μπόλικα δεν είναι. Που θα μας κάνουν να γελάμε μετά. Ακριβώς έτσι.
0: Καλά παιδιά, στη συνέχεια θα σας πω τι συνέβη και backstage όταν γράφαμε τα τρέιλερ με την κυρία Κάτζου. Τα τρέιλερ που έπαιξαν το καλοκαίρι, εκεί που η κυρία Κάτζου ήταν και medium, έκανε προβλέψεις για το μέλλον, αλλά γενικότερα κάναμε κάποιες εγγραφές. Μαρτυρήσαμε, μας πήρε κανένα δύο ώρο μέχρι να τα καταφέρουμε. Θα ακούσετε κάποιες από αυτές τις στιγμές στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως και πριν πιάσουμε τα θέματά μας ένα-ένα και αναλυτικά, είναι πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν και στην επικαιρότητα αλλά και όσα έχουν προηγηθεί στο διάστημα το οποίο απουσιάζαμε, Αμαλία μου, αλλά απασχολούν ακόμα και σήμερα. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και σε σένα αλλά και στους ακροατές μας. Είναι ένα quiz λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και θα θέλαμε τις δικές σας απαντήσεις.
7: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος, Β. Αρνησίπατρης, Γ. Αρχολύπαρος.
0: Ποιο είναι λοιπόν το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Είναι Αρημάνιος, είναι Αρνησίπατρης ή είναι Αρχολύπαρος?
1: Ναι.
0: Εσύ τι λες? Κατάβεις τη γλώσσα σου.
1: Τι να πω.
0: Πρέπει να μάθουμε γιατί πρέπει να μαθαίνουμε.
1: Είναι αρχαιολογική λέξη, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι το αρχιλί. Πώς το είπα αυτό?
0: Το αρχί.
1: Λίμπαρος.
0: Λίμπαρος. Εμπέμπαρος. Αρχολύπαρος.
1: Αυτό το αρχολύπαρος.
0: Αρχολύπαρος, Αρνησίπατρης και.
1: Ναι, αρχολύπαρος λέω.
0: Εσύ λες τον αρχολύπαρο.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω, λέω.
0: Πείτε μας λοιπόν και εσείς ποιο είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη, έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο σωστά ελληνικά και βέβαια αρχαία ελληνικά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι για να μην ξεχνάμε και την πλούσια γλώσσα μας.
1: Σταμάτη μου, καλημέρα. Μας ακούει στοιχείο στο νησί της Μαστίχας. Ο Σταμάτης στέλνει τις καλημέρες του. Λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλοκαίρι, λέει βρέσεις. Καλό καλοκαίρι, βρέσεις. Λοιπόν, Καλαμαράκης δεν είναι, νομίζω αδυνάτησες.
0: Αλήθεια είναι αυτό, όχι, έχει δίκιο, φαίνεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο. Καλημέρα στην Δανάη, να σε καλά Δανάη μας, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Γιώργο, στον γείτονα, στην Εθέλ, να σε καλά
1: καλημέρα.
0: Γιώργη, πατρίδα, καλημέρα.
1: Και στη Μέρη που μας ακούει στη Σκωτία, λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλημέρα Μέρη μου, να έχουμε καλή σεζόν, όλα τα καλά.
0: Και ο Παναγιώτης μου ήρθε μήνυμα 112, λέει ότι ξεκίνησε η εκπομπή σας. Φαρμακείο γεμάτο, πυροσβεστήρες έτοιμοι, καλή ραδιοφωνική σεζόν σε εσάς, πολύ κουράγιο σε εμάς. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο που μας ακούει καθημερινά, όπως και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, παραπέντε λέει κάνει η Αμαλία μας. Παραπέντε παραγγέλνει στην ταβέρνα πριν κλείσει η κουζίνα. Καλημέρα και καλή σεζόν, να σε καλά Βασίλη. Και στο Γιώργο τον Πατάγια, να σε καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου. Και στο φίλο μας το Δήμο που μας ακούει στον Βόλο. Λοιπόν, πώς πήγανε οι διακοπές, Αμαλία μου?
1: Εντάξει, εγώ είπα 6 μέρες έφυγα. Πήγα στην Κεφαλονιά. Πανέμορφη
0: Κεφαλονιά. Σ' άρεσε η Κεφαλονιά,
1: Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, λάτρεψα το Ιόνιο λόγω Κεφαλονιάς πραγματικά. 6 μέρες και μετά την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Εδώ, σπιτάκι.
0: Είδες λοιπόν που σου έλεγα για την Κεφαλονιά, είναι πανέμορφη η φυσική ομορφιά που έχει το νησί, πραγματικά η νέα συναγώνιση.
1: Εμένα μου άρεσε και το γεγονός ότι οι περισσότερες παραλίες δεν ήταν οργανωμένες όπως καταλαβαίνετε. Άρα έπαιρνες την ομπρελίτσα σου και τα καρεκλάκια σου και πηγαίνες. Δεν είχε αυτό το ταβαντούρι με τα beach bar και αυτά. Καταλαβαίνω ότι για τους νέους τους αρέσει. Εγώ είμαι και σε μια ηλικία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τη λάτρεψα, ξαναλέω. Είχε δίκιο ο Ιωσήφ, μου το έλεγε. Ήμουν πολύ μικρό όταν είχα πάει τότε. Τη λάτρεψα πραγματικά και θα ξαναπάω σίγουρα.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς πήγαν οι διακοπές σας, ρε παιδιά. Για πείτε μας στο studio 3LFM.gr και στο 211-200-8200.
1: Πόσες μέρες πήγατε?
0: Πήγατε πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από αυτό. Πήγατε διακοπές. Δεύτερον, πόσες μέρες πήγατε? Και τρίτον, πώς περάσατε? Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Γιατί κάποιοι από εμάς δεν πήγανε και πουθενά έτσι ιδιαίτερα, κάπου εξωτικά. Επιλέξαμε το κέντρο της Αθήνας. Εγώ τουλάχιστον σήμερα, αυτό το καλοκαίρι, αισθάνθηκα λίγο Ορέστης Μακρύς.
4: Και εσείς, κύριε Κίκα,
8: ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπάς? Στους πίνακας της Ομονίας, στην Ελλάδα. Εκεί κατά την οδό 3 Σεπτεμβρίου. Με παίρνει αυτό το λοξό.
0: Στους πίδακας της Ομονίας, εκεί στο Λοξό, της 3ης Σεπτεμβρίου. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ρε παιδί μου, σου λέει έχουν γυρίσει όλοι μαυρισμένοι.
1: Κατά μαυροί.
0: Οπότε πήγανε διακοπές, σου λέει.
1: Μην κρινιάζεις, σου λέει. Γιατί κρινιάζεις?
0: Ναι, πήγανε διακοπές. Εκεί πέρα άκουσα, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση για αυτή τη νέα σεζόν, μιλώντας το πρωί στον Sky την προηγούμενη Δευτέρα, είπε ότι γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές.
9: Θα τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε?
10: Πώς μας από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
9: φόρους, δηλαδή. Από τους φόρους, αυτό συζητάμε.
10: Υπεραπόδοση.
9: Από πού ήρθανε? Υπεραπόδοση
10: είναι σημαντικό. Πώς έχει τα διάσει το παντελόνι.
11: Καλά και η οικονομία. Σ' άκου, είναι τέλαλτο. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο Έλλας πόσο ώρα πέρασε στην
9: Κρήτη. Εγώ
11: πόσο ώρα πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε.
0: Ορίστε, μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε. Και εγώ είμαι μαυρισμένος. Αλλά εγώ είμαι μαυρισμένος επειδή έχω τη λόξα και πάω και περπατάω μέσα στον ήλιο. Μ' αρέσει, είναι το βλάψιμό μου αυτό. Πάω λοιπόν και περπατάω μέσα στον ήλιο, γι' αυτό έχω πάρει χρώμα. Μην φανταστεί κανείς ότι έχω πάει σε τίποτα νησιά και με έχει και ο ήλιος.
1: Εγώ είπα λοιπόν ότι πήγα 6 μέρες. Εγώ και 3 μέρες να πάω κάπου, λόγω και του ότι είμαι με λαμψή. Λοιπόν, αμέσως παίρνω χρώμα. Δεν σημαίνει ότι έκανα ένα μήνα διακοπές και ήμουν απλώ την κορμάρα μου επί 15, 20, 30 μέρες στην παραλία. Λέω εγώ τώρα αυτό. Πήγα 6 μέρες, παίρνω και το χρώμα εύκολα. Τι να κάνουμε τώρα, και μαύρισα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έφυγε αρκετός κόσμος. Εγώ, ας πούμε, έφυγα μια εβδομάδα, πήγα στο Ξυλόγαστρο, μην φανταστείς πουθενά.
1: Ναι.
0: Γινότανε το έλα να δεις, έτσι δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Αλλά στο Ξυλόγαστρο.
1: Περίμενε, βρε Ιωσήφ,
0: έτσι, δεν πήγανε σε νησιά.
1: Εγώ λέω.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα νησιά.
1: Εγώ λοιπόν από τον περίγυρό μου, όπως και νομίζω όλοι μας, οι περισσότεροι φύγανε. Φύγανε όμως για πολλές μέρες. Εγώ είχα ανθρώπους που φύγανε για ένα τρίμερο. Το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Δηλαδή πήραν και την φύγανε από Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα, Τρίτη γυρίσανε. Και οι περισσότεροι πήγανε και στα χωριά τους, που γεμίσανε, να ξέρετε. Δηλαδή, εμένα στο χωριό μου, επειδή πήγα, είχε πάρα πολύ κόσμο και όλα τα χωριά στην Ηλία. Όπως επίσης και σε φίλους. Δηλαδή, έχεις ένα κουμπάρο, έναν φίλο, έναν αδερφό, ξέρω κάπου.
0: Ακριβώς.
1: Και πας τρεις μέρες. Δεν σημαίνει ότι πήγες στις Κυκλάδες, πανέμορφες Κυκλάδες, δεν το συζητώ, ή στην Κρήτη όπου αλλού θέλεις εσύ.
0: Ναι, Αμαλία μου, έτσι. Απλά τον Αύγουστο είναι απαγορευμένη ζώνη για τον Έλληνα τα ελληνικά νησιά, τουλάχιστον για τους περισσότερους.
1: Εντάξει, μη μου λες τώρα γιατί άκουσα διάφορα για τον Αύγουστο και τα νησιά. Όχι, εγώ θα ήθελα οι Έλληνες να μπορούν να πηγαίνουν και τον Αύγουστο στα νησιά.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν το λέω για σένα εγώ. Λέω ότι δεν μπορούν. Και πολύ σωστά το λες. Λέω όμως επειδή ακούω ότι μην πηγαίνετε τον Αύγουστο που πάνε Τούρκοι, δεν μην πηγαίνουμε εμείς τον Αύγουστο. Εμείς πότε να πάμε? Να πάμε τον Ιούνιο που υπάρχουν ακόμα σχολεία, φροντιστήρια που ακόμα δεν μπορείς να πάρεις άδεια.
0: Μα δεν γίνεται, ο κόσμος τον Αύγουστο
1: πώς
0: μπορεί.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τουλάχιστον ο Νίκος που μας στέλνει το μήνυμά του εδώ είναι στην Αίγινα ακόμα.
1: Μπράβο,
0: να σε καλά,
1: μπράβο.
0: Βρε Νικόλα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε σένα και τη Λένα. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς φέτος λέει διακοπές γιοκ. Ευελπιστούμε του χρόνου. Στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. 1000 καλώς γυρίσατε. 1000 και 2000 να μας ενημερώνετε. Όχι άλλες αυξήσεις. Καλημέρα Γιώργο, και αυτό το ευχόμαστε. Και μας δίνει την πάσα τώρα γιατί σήμερα θα τεθεί σε ισχύ και η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό, Αμαλία?
1: Λοιπόν, εντάξει, την περιμένουμε αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Από σήμερα, λοιπόν, το ρεπορτάζ έλεγε ότι περίπου είναι 900 κωδικοί προϊόντων. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι πάνω από 1500 κωδικοί. Πάνω από 1500 κωδικοί. Και δεν θα είναι η μέση ελάφρυνση περί του 6-9%. Θα είναι παραπάνω. Εγώ θέλω να το δω αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Την περιμένει ο κόσμος και την περιμένει γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές, η ακρίβεια είναι εδώ. Ό,τι και να πούμε εμείς, δεν χρειάζεται. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο ακροπολείο και στο ποροπολείο. Όμως το να παίρνεις βασικά είδη που όλοι αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το σπίτι και να είναι 9, 10 και 12% φθηνότερα, πραγματικά να είναι φθηνότερα, είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, είναι πάνω από 1500 κωδικοί σίγουρα και αυξήσεις σημαντικές το 10-12% είναι σημαντικό. Αναρωτιέμαι βεβαίως, και εδώ θα το βάλω, παρόλη τις προσπάθειες του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης κτλ. Πριν την εθνική πρωτοβουλία και πριν εφαρμοστεί, υπήρχαν αυξήσεις τιμές, γιατί άκουγα διάφορους ανθρώπους να λένε ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ και βλέπανε ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή αν είναι πριν τον προηγούμενο μήνα να ανεβάσαν τις τιμές 5-6% για να τη μειώσουν τώρα 8%, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο.
1: Εδώ χρειάζονται λοιπόν έλεγχοι. Όμως είναι πραγματικά πάνω από 1500 οι κωδικοί και από προϊόντα, 1600 προϊόντα, συγγνώμη, και ελάφρυνση που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και το 20-25%. Θα τα δούμε γιατί υπάρχουν και ειδικά ταμπελάκια, έτσι.
0: Δηλαδή, υπάρχει ειδική σήμανση για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για τη μείωση τιμών. Εγώ δεν θέλω, δεν είμαι προκατηλημένος, δεν θέλω να κάνω σχόλιο πριν δούμε το μέτρο να είναι σε ισχύ. Θα περιμένουμε λοιπόν από σήμερα να κάνει την εμφάνισή του αυτό το ειδικό ταμπελάκι στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να δούμε αν πραγματικά οι πολίτες, γιατί εκείνοι κάνουν το ρεπορτάζ και εκείνοι βλέπουν αν ισχύει κάτι, θα δουν τελικά μειώσεις στις τιμές. Γιατί μέχρι τώρα τουλάχιστον οι άνθρωποι συνεχίζουν να λένε ότι δυσκολεύονται.
4: Κάνουμε λίστα με τα πράγματα που χρειαζόμαστε ακριβώς. Έχουμε και τα παιδιά βέβαια μαζί που πάντα ζητάνε κάτι, αλλά προσπαθούμε.
12: Σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει, να το πούμε φυσιολογικές.
13: Με τρία παιδιά και να άρχισε να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, με το που θα μπει σε ένα 50 σου έχει φύγει. Και ειδικά τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε.
0: Τώρα αρχίζουν και τα σχολικά. Είναι μέσα και αυτά στο πρόγραμμα,
1: είναι
0: να πούμε.
1: Μέσα στο
0: ότι υπάρχουν δεκάδες κωδικοί.
1: Καλό
0: και για
1: αυτό.
0: Σχολικά ήδη.
1: Ακριβώς. Να πω.
0: Και σε σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα με σχολικά και παιχνίδια.
1: Ναι, εγώ βεβαίως ακούγοντας και βλέποντας τα ρεπορτάζ των Δελτίων Ειδήσεων, λένε αυτό που λέγανε οι συνάδελφοι που κάνανε το ρεπορτάζ, είναι ότι τα σχολικά ήδη φέτος είναι αυξημένα 10% περίπου σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχουμε αύξηση στα σχολικά, άρα καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια με 2 και 3 παιδιά, πώς θα τα βγάλει πέρα. Άρα, η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών είναι σημαντική. Η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Είναι σημαντική. Περιμένω να δω τις πραγματικές μειώσεις από σήμερα στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
0: Απλά, Αμαλία μου, επειδή έχω ακούσει πολλές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια και αποτέλεσμα δεν έχουμε δει, αυτό με κάνει και εμένα, αλλά φαντάζομαι και τους περισσότερους να είναι αρκετά επιφυλακτικοί.
1: Φυσικά.
0: Ας το περιμένουμε λοιπόν να τεθεί σε ισχύ το συγκεκριμένο μέτρο και μετά να το σχολιάσουμε. Η κατάσταση πάντως, όπως λέμε, για τον κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ακούσουμε τώρα και πολίτες από τη Λαμία, αυτή τη φορά από το ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδος.
14: Ψώνια με μέτρο επιλέγουν να κάνουν αρκετοί πολίτες της Λαμίας που βρέθηκαν σήμερα στην κεντρική λαϊκή αγορά της πόλης. Όπως δηλώνουν στην κάμερα του Star, τα χρήματα φτάνουν μόνο για τα ψώνια της εβδομάδας.
15: Πριν τελειώσει ο μήνας, έχουν τελειώσει τα χρήματα με τις συντάξεις που παίρνουμε.
16: Τιμές στη λαϊκή πολύ καλές. Τα ψώνια που κάνω εγώ είναι ό,τι μου γράφει στο χαρτί η γυναίκα μου. Όσο έχουμε το Μητσοτάκη, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνια. Τα χάλια μας τα μαύρα εννοούμε. Τι εννοούμε?
0: Όπα, πάμε κανόνι, λέει ο κύριος εδώ από τη Λαμία.
1: Δεν νοιάζεις, πρωί-πρωί.
0: Πώς το είπε, κάτσε να τα ξανακούσω.
16: Όσο έχουμε το Μητσοτάκη, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνι.
0: Έπεσε και το κανόνι. Όπα, πάμε κανόνι, κάτσου.
1: Ναι, τι, μια χαρά πάμε. Γιατί όλα μαύρα είναι σε αυτή τη χώρα.
0: Όχι, παιδί μου, κανόνι πάμε.
1: Κανόνι πάμε, αυτό θέλω να λες.
0: Εγώ και εσύ θα κάνουμε τα βλήματα.
1: Άνετα τα κάνω εγώ. Λοιπόν, εντάξει, ξαναλέω και κάνουμε χιούμορ ότι η ακρίβεια είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Είναι το μόνο σίγουρο. Μακάρι, θα το ξαναπώ, και ο Ιωσήφ είπε κάτι πολύ σωστό. Θέλω να δω τα αποτελέσματα της ελληνικής πρωτοβουλίας μείωση των τιμών. Μπορεί να λέμε εδώ, να κάνουμε αναλύσεις, επί αναλύσεων με τον Ιωσήφ. Αν δεν δεις αποτελέσματα. Εγώ θέλω να δω το γιαουρτάκι που έπαιρνα. Πόσο θα το παίρνω. το απορριπαντικό που έπαιρνα πόσο θα το παίρνω, το τυρί που έπαιρνα πόσο θα το παίρνω, έτσι, αυτό, τα αυγά. Τα αυγά,
0: πού τα πας, τα αυγά τώρα, σου παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα αυγά, σύμφωνα με τα προηγούμενα, δεν ήσουνα, στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό, ανέβηκαν 9%.
0: Τι μου λες,
1: ναι,
0: με ξαφνιάζεις.
1: Τα γουλάκια. Δηλαδή καταλαβαίνεις εγώ τι τραβάω, έτσι.
0: Εγώ να δεις που μου αρέσουν και τα αυγά και τα τρώω.
1: Ναι,
0: εγώ να δεις τι τραβάω.
1: Λοιπόν, και τα αυγά και τα κοτόπουλα. Και το κοτόπουλο ανέβηκε.
0: Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλή σεζόν, λέει. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Πήγαμε διακόπτες για 7 ημέρες στη Σαρονίδα. Στα 53 μου λέει, λοιπόν, μπήκα πρώτη φορά σε πισίνα. Να σε καλά, Βερ Χριστίνα.
1: Να σε καλά. Όλα τα καλά.
0: Και του χρόνου καλύτερα. Για τα καύσιμα τι γίνεται?
1: Τι να γίνει για τα καύσιμα? Οι τιμές παραμένουν στο Θεό. Υπάρχει τεράστιο θέμα παρά την επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ και στα καύσιμα θα συνεχιστεί. Αναμένεται να ανακοινωθεί τώρα σήμερα, αύριο. Πάντως θα παραταθεί αυτό το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Πριν τους τίτλους, πολύ γρήγορα το quiz της ημέρας. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν στο ακόλουθο ερώτημα?
7: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησίπατρης. Γ. Αρχολίπαρος.

Αλληλούια, my sweet lord Αμαλία μου. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Επιστρέψαμε, καλό σας βρήκαμε, καλή σεζόν να έχουμε. Το 1970 που λες Αμαλία, μετά τη διάλυση των Beatles, ο George Harrison κυκλοφορεί το πρώτο σολοκομμάτι του, το My Sweet Lord, το οποίο έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία. Είναι μάλλον η μεγαλύτερη επιτυχία της σόλο καριέρας του. Υπήρξε ένα θέμα όμως στη συνέχεια, γιατί αυτό το τραγούδι κάτι θύμιζε. Για πάρε λίγο μια γεύση.

0: θα μπορούσες να πεις ότι μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι,
0: είναι η Σιφόνς αυτή, ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε γράψει το 1963 το He's So Fine. Ακούνε λοιπόν το My Sweet Lord, το οποίο βγήκε το 1970. Όπα, λέει, εδώ πέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πάνε λοιπόν, χτυπάνε την πόρτα του Χάρισον. Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση το ένα τραγούδι με το άλλο. Και προσφεύγουν σε δικαιοσύνη. Σαν σήμερα λοιπόν, Αμαλία μου, το 1976, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, το δικαστήριο απεφάνθη ότι ο Χάρισον αντέγραψε ασυνείδητα το τραγούδι. Δηλαδή είχε ακούσει κάπου τη μουσική.
1: Α, μάλιστα.
0: Του αποτυπώθηκε και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε. Ναι. Όχι ότι το έκλεψε.
1: Όχι,
0: ρε, παιδί μου.
1: Όχι, όχι. Ναι. Έτσι, έτσι, απλό.
0: Πάμε πάλι στο My Sweet Lord. Έτσι έχει ιστορία, βέβαια. Εμείς αγαπάμε Χάρισον, αγαπάμε My Sweet Lord, ό,τι έχει να κάνει με τους Beatles και την ιστορία τους. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν λιγάκι κλεμμένο, σύμφωνα πλέον και με την απόφαση της δικαιοσύνης. Το πλήρωσε. 1,6 εκατομμύρια δολάρια έβγαλε από την τσέπη του και έδωσε λοιπόν στους δημιουργούς του τραγούδιου. Έτσι και λίγα πράγματα από την ιστορία της μουσικής και από τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Να πω μια καλημέρα στην Κατερίνα Θεοπασαλιμάνη. Αρίμπα μου τσάτσος φωνάζει πρώτη μέρα στη δουλειά. Για εμένα και μέσα στο κατσούφιασμά μου, ευτυχώς ακούω το αγαπημένο μου ντουέτο και σκάει ένα χαμόγελο στο χιλάκι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μας. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στα Χανιά, στην Κρήτη. Πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά και με το quiz,
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι,
0: με το φίλο μας. Τον,
1: το έχουν πετύχει περισσότερο, να ξέρεις.
0: Ναι. Ο φίλος μας εδώ, ο Δημήτρης, λέει η απάντηση του quiz είναι αρχολύπαρος. Δηλαδή ότι είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη, δηλαδή ο αρχολύπαρος. Καλημέρα και στον Άρη στο Παλαιοφάλιρο και ο Άρης συμφωνεί μαζί του. Αυτός που έχει σπουδή για την αρχή, δηλαδή για την εξουσία. Είπαμε να μαθαίνουμε και κάτι.
1: Βέβαια.
0: Και η Ελένη προτιμώ, λέει, το καρκλοκένταυρος από το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει είναι αυτό το οποίο λέει και ο Κώστας ο Τσαλίκης. Μάλλον αρχολύπαρος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ποια είναι η απάντηση και θα ακούσουμε και την εξήγηση. Για τον σπουδαρχίδη. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: πάμε,
0: γιατί
1: πάμε.
0: Είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε για την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που θα θετηθεί σήμερα σε εφαρμογή. Ταυτόχρονα περιμένουμε την ανακοίνωση για παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων, που λύγει σήμερα και εκείνη. Και την περιμένουμε γιατί εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές είναι λογικό να περιμένει ο κόσμος.
1: Να σου πω κάτι, ότι αν μιλήσει με ανθρώπους της αγοράς, λένε του καυσίμων, λένε ότι πια ο κόσμος βάζει πολύ την βενζίνη που χρειάζεται ή το ντίζελ που χρειάζεται και δεν κινούν πολύ και τα οχήματά τους. Λογικό δεν είναι.
0: Απόλυτα.
1: Έχει πετάξει μόνο από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Και μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η παράταση της επιδότησης.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Σήμερα η άνθρωση. Ναι.
0: Και ταυτόχρονα και η έκπτωση εκείνη που είχαν εδώ στα δηληστήρια.
1: Στα δηληστήρια, ακριβώς.
0: Αν θα παραταθεί και αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε, Αμαλία, γιατί πάμε και για ΔΕΘ.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν για την εβδομάδα ΔΕΘ, την εβδομάδα οικονομικού. Του οικονομικού πακέτου που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, λένε ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν στο επίκεντρο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα έχουμε μια κατάργηση του τεκμαρτού, μείωση του. Θα το δούμε ανάλογα με τη συνέπεια του ελεύθερου επαγγελματία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δούμε μείωση προκαταβολή φόρου, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μάλλον αύξηση τα 250-300 ευρώ που παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι. Μέτρα για τη στεγαστική κρίση.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρουμε περίπου, υπάρχουν πληροφορίες που μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό των 300 ευρώ το ρύθμα ενώ για τους συνταξιούχους.
1: Πολλοί λένε, οι πληροφορίες λένε μπορεί και τα 400 ευρώ κλιμακωτά. Θα το δούμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα έχει εκπλήξεις. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά, έτσι. Θα έχει εκπλήξεις αυτή η ΔΕΘ. Νομίζω ότι κρατάνε 2-3 άσους στο μανίκι στην κυβέρνηση για να τα πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Λένε και για εκπλήξεις. Πάντως, σίγουρα θα έχουμε αύξηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης των συνταξιούχων. Θα δούμε τι θα γίνει με την ΕΑΣ, που είναι ένα πολύ... Πώς θα πω, είναι άδικο αυτό το πράγμα. Έπρεπε να έχει καταργηθεί, μειωθεί, όχι για καταργησή της, για μείωσή της, γιατί και με αυτόν τον τρόπο αν μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης θα αυξηθούν οι συντάξεις, θα δούμε τι θα γίνει και με τις ασφαλιστικές εισφορές, τι θα γίνει και με το τεκμαρτό, με την προκαταβολή φόρου και θα είναι ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Τώρα όμως, Ιωσήφ μου είπε η Εύη Βουγιουκλιώτη ότι έχουν πάρει πάρα πολλοί συνταξιούχοι τηλέφωνο. Συγγνώμη που χαλάω τη σκαλέτα της εκπομπής. Λοιπόν, και λένε για τη συντάξη χειρίας. Οι άνθρωποι πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και είδαν, δεν είδαν αυξήσεις. Θυμάσαι λοιπόν για τις μόνιμες περικοπές που πρέπει λοιπόν όμως Κατρούγκαλου και ότι η κυβέρνηση έφερε νομοθετική ρύθμιση ακριβώς και ουσιαστικά δεν θα μειωνόταν η σύνταξη. Δεν αφορούσε όλους αυτό το μέτρο όμως. Μόλις 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως γυναίκες, είδαν την προηγούμενη εβδομάδα διπλασιασμό των συντάξεων λόγω θανάτου. Λοιπόν, περίπου 100.000, κυρίως παλαιοί συνταξιούχοι προ-νόμου Κατρούγκαλου το 2016, έμειναν εκτός. Λοιπόν, άρα τι λέει η αντιπολίτευση αλλά και οι συνταξιούχοι, υπάρχουν δύο ταχύτητες στους συνταξιούχους. Δηλαδή, για 80.000 δεν υπήρξε καμία μεταβολή, καθώς δεν έγιναν περικοπές από τον ΕΦΚΑ μετά την τριετία, μετατόπιση τη σύνταξη από το 70% στο 35%. Από εκεί και πέρα, όσοι ήταν παλαιοί συνταξιούχοι πρώτου 16, και αυτοί δεν είδαν, και κυρίως αγρότησες, δεν είδαν αυξήσεις. Άρα υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει γκρίνια, σου λέει ναι, έφερε νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν αφορούσε από τους πόσους συνταξιούχους 100.000, μόνο 8.500 ήταν αυξήσεις. Άρα. Το λέω γιατί παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο και λένε οι άνθρωποι, γιατί εμείς δεν είδαμε αυξήσεις για δύο κατηγορίες. Είτε είστε στην κατηγορία πρώτου 16 νόμου Κατρούγκαλου, ή είστε στην κατηγορία εκείνων που ο ΕΦΚΑ μετά την τριετία δεν είχε προχωρήσει στη μετάπτωση της σύνταξης. Σε ποια κατηγορία ανήκετε δεν το ξέρω. Όμως υπάρχουν φοβερά παράπονα.
0: Οι περισσότεροι όμως ανήκουν από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτές τις κατηγορίες όπου δεν είδαν καμία αύξηση. Και ο Βαγγέλης ρωτάει για παράδειγμα αν θα υπάρξει κάποια αύξηση επιδομάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Κοίτα, πάντα τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν κάποιο όφελος από τα μέτρα έτσι, που ανακοινώνται στη ΔΕΘ. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν μέτρα και για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Θα ακούσουμε ένα πακέτο, τώρα θα είναι 1,7 δις λένε κάποιοι, πάνω από 2 δις λένε κάποιοι, άλλοι 2,5 δις. Υπάρχουν χρήματα, έτσι, από το, θέλω να πω, υπάρχει υπερπλεώνασμα.
0: Το υπερπλεώνασμα. Ναι. Ξέρεις τι έβλεπα, ότι πάλι αυτό το υπερπλεώνασμα το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό έχει προκύψει 2 δισεκατομμύρια από φόρους. Είναι παραπάνω τα έσοδα από φόρους, 2 δις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο πέρσι. Mm-hmm. Και από τα 2 δις, το 1 δις λοιπόν προέρχεται από το ΦΠΑ. 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρσι είναι τα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ, δηλαδή από αυτό που πληρώνουμε. Και λόγω της ακρίβειας και από αυτό που πληρώνουν και οι τουρίστες και όλοι οι υπόλοιποι, ένα δις παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν, προκύπτουν.
1: Ναι. Προκύπτουν όμως, υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, στα δημόσια ταμεία. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι και που και το ότι υπάρχει ακρίβεια ενισχύονται οι μεσοφόροι, έτσι. Δηλαδή το ΦΠΑ μπαίνουν προς τα λεφτά στα ταμεία.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση ήταν μειωμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί προφανώς ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση και τα υπόλοιπα. Αντίστοιχα όμως, ο ΦΠΑ εκεί πέρα που δεν μπορείς να το γλιτώσεις, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα, ένα δις παραπάνω. Κάτσε τώρα μικρό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι σχεδόν παρά 20, πάει προς παρατέταρτο, που σημαίνει ότι στο στούντιο έχει έρθει Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ξεχωφιασμένο τραβάδι.
0: Καλώς στο παλικάρι μας.
1: Γεια σου
0: μας.
1: Παναγιώτη μου, καλή σεζόν.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Καλή σεζόν παλικάρι μας. Όπου δεν είδαν καμία αύξηση. Και ο Βαγγέλης ρωτάει για παράδειγμα αν θα υπάρξει κάποια αύξηση επιδομάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Κοίτα, πάντα τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν κάποιο όφελος από τα μέτρα έτσι, που ανακοινώνται στη ΔΕΘ. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν μέτρα και για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Θα ακούσουμε ένα πακέτο, τώρα θα είναι 1,7 δις λένε κάποιοι, πάνω από 2 δις λένε κάποιοι, άλλοι 2,5 δις. Υπάρχουν χρήματα, έτσι, από το, θέλω να πω, υπάρχει υπερπλεώνασμα.
0: Το υπερπλεώνασμα. Ναι. Ξέρεις τι έβλεπα, ότι πάλι αυτό το υπερπλεώνασμα το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό έχει προκύψει 2 δισεκατομμύρια από φόρους. Είναι παραπάνω τα έσοδα από φόρους, 2 δις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο πέρσι. Mm-hmm. Και από τα 2 δις, το 1 δις λοιπόν προέρχεται από το ΦΠΑ. 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρσι είναι τα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ, δηλαδή από αυτό που πληρώνουμε. Και λόγω της ακρίβειας και από αυτό που πληρώνουν και οι τουρίστες και όλοι οι υπόλοιποι, ένα δις παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι
1: λοιπόν,
0: προκύπτουν.
1: Ναι. Προκύπτουν όμως, υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, στα δημόσια ταμεία. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι και που και το ότι υπάρχει ακρίβεια ενισχύονται οι μεσοφόροι, έτσι. Δηλαδή το ΦΠΑ μπαίνουν προς τα λεφτά στα ταμεία.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση ήταν μειωμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί? Γιατί προφανώς ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση και τα υπόλοιπα.
1: Αυτό.
0: Αντίστοιχα όμως, ο ΦΠΑ εκεί πέρα που δεν μπορείς να το γλιτώσεις, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για τρόφιμα

0: Πάλι αυτό το υπερπλεώνασμα το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό έχει προκύψει 2 δισεκατομμύρια από φόρους. Είναι παραπάνω τα έσοδα από φόρους 2 δις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο πέρσι. Mm-hmm. Και από τα 2 δις, το 1 δις λοιπόν προέρχεται από το ΦΠΑ. 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρσι είναι τα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ, δηλαδή από αυτό που πληρώνουμε και λόγω της ακρίβειας και από αυτό που πληρώνουν και οι τουρίστες και όλοι οι υπόλοιποι, 1 δις παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι
1: λοιπόν,
0: προκύπτουν.
1: Ναι. Προκύπτουν όμως, υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, στα δημόσια ταμεία. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι και που και το ότι υπάρχει ακρίβεια ενισχύονται οι μεσηφόροι, έτσι. Δηλαδή το ΦΠΑ μπαίνουν προς τα λεφτά στα ταμεία.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ήταν μειωμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί προφανώς ο κόσμος έχει σταματήσει
1: κατανάλωση.
0: Να βάζει βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση και τα υπόλοιπα.
1: Αυτό.
0: Αντίστοιχα όμως, ο ΦΠΑ εκεί πέρα που δεν μπορείς να το γλιτώσεις, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα,
1: σουπ,
0: ένα δις παραπάνω. Κάτσε τώρα μικρό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι σχεδόν παρά 20, πάει προς παρατέταρτο, που σημαίνει ότι στο στούντιο έχει έρθει Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ξεχωριασμένο στραβάδι.
0: Καλώς το παλικάρι
1: μου! Γεια σου Παναγιώτη μου, καλή σεζόν!
0: Καλώς σε βρήκαμε! Καλή σεζόν παλικάρι μου!
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα
0: και
3: εγώ!
0: Κάνεις και μεταδόσεις αγώνων!
3: Κάνω, ναι, ναι!
0: Μου ήρθανε κάτι μηνύματα ότι μετέδιδες αγώνα του Ολυμπιακού!
3: Ισχύει! Πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος!
0: Και όχι τίποτα άλλο! Ήταν και καλός, παιδιά! Ο Ολάνιος και στη μετάδοση των αγώνων! Μπράβο, αγόρι μου, είσαι ταλέντο.
3: Ευχαριστώ πολύ, ας κρυθούμε από το ακροατήριο.
0: Εάν δεν είχες και ένα κακό που έχεις πάνω σου, θα ήσουν δηλαδή τέλειος πραγματικά. Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι. Τι θες, Αμπρανίδη?
1: Ας τον άνθρωπο. Άρχισε το bullying.
0: Έλα Παναγιώτη Βολάνη, για πες μας τα ευχάριστα, γιατί ακόμα φαντάζομαι ότι είναι καλά τα νέα για την κίνηση.
3: Καλά, δεν θα είναι. Αρκετά έχουμε να πούμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γεμάτα.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησε να φορτώνει η κατάσταση στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας με υπομονή χρειάζεται να πλειστούν οι οδηγοί. Στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, λίγο πιο χαλαρή κατάσταση στην κάθοδο. Δυσκολίες σημειώνονται και στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Πάμε Μπελοκήπους.
0: Παναγιώτη, είναι 31 Αυγούστου.
1: Γυρίσανε.
0: Δεν έχουν ανοίξει καν τα σχολεία.
3: Είναι Δευτέρα όμως, σαν να λογίζεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο Σεπτέμβρης.
0: Α, έτσι λογίζεται.
3: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Για συνέχιση, παλικάρι μου.
3: Πάμε Μπελοκήπους, έχουμε καθυστερήσει τη λεωφόρα Αλεξάνδρας και βάζει γκολ και φυσιά στην ΑΕΚ. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Στον Πειραιά, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση Μικράς Ασίας, Ομυρίδος και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσει 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνιε.
3: Παρακαλώ, αυτό ήθελα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Εισέπραξα και μία βασιλικιά. Τέλος πάντων, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Φυσικά θα πάμε και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν κάνει κλικ από αυτή την περίοδο. Εμένα, παιδιά μου, έχει κάνει κλικ η κοπέλα Πιατέλα. Δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να το χωνέψω. Στη Μύκονο, λοιπόν, σε ένα εστιατόριο, έβαλαν μια κοπέλα γυμνή και την χρησιμοποίησαν ως πιατέλα, βάζοντας πάνω της φαγητό για να τσιμπάνε οι πελάτες. Θα το ακούσουμε κιόλας αυτό, γιατί υπάρχει και η μαρτυρία από το συγκεκριμένο. Θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ΔΕΘ. Θα πούμε φυσικά και για το μετρό, για την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
5: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
0: Ναι.

0: εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Δηλαδή, ναι. Ποιο μέτρο σου λέει.
1: Εγώ δεν... πήγα. Το είδα.
0: Πήγε στο μέτρο. Α, θα μας τα πει συνέχεια.
1: Ναι, ναι.
0: Α, είχε κάνει ρεπορτάζ εδώ.
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Αχ, αυτό το Brown Eyed Girl. Ο Van Morrison, γεννημένος σαν σήμερα το 1945, ο σπουδαίος αυτός Βόρειο Ιρλανδός τραγουδοποιός, 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Λέγαμε πριν για τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί το Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα όμως θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα πάει 2 Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι Τετάρτη, να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και δημιούργησε τεράστιο θέμα το ότι θα προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας του Πρωθυπουργού. Κάποιοι μιλήσαν για πολιτικό unfair. Από την Ελλάς απαντούν ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάς. Άρα, είδες καμιά φορά. Άρα ο κύριος Τσίπρας ανέβει 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και μετά θα ξανανέβει πια για την καθιερωμένη συνέντευξη. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ και για τη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, υπάρχει μπιφ εκεί. Κυρίως μεταξύ κυβέρνησης και.
0: Υπήρξε ενόχληση από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι, γιατί ανεβαίνει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, ναι, αλλά και από το Πασόκ.
1: Και από το Πασόκ ακριβώς.
0: Γιατί δεν Πασόκ προλαβαίνει την 3η Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό, δέχεται και τα πειρά του Πασόκ. Σου λέει το Πασόκ πάνω. Τι καμπάνια να κάνει μια μέρα πριν την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά εντάξει τώρα ανοίξει το Πασόκ αυτή τη μέρα.
0: Τώρα, εντάξει,
1: δεν μπορούμε να πούμε Πασοκάρα κτλ. Λοιπόν, πάντως θα ανέβει, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα με βασικό σύνθημα σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρώπη. Τι λένε στην Ελλάδα, σου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να συγκλίνει. Εμείς τι, πρέπει να συγκλίνουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και άλλοι δείκτες που αφορούν την κοινωνία. Αυτό λένε στην Ελλάδα, αυτό είναι το βασικό σύνθημα. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδας στο που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο και το. Είχε κάθε μέρα πάρα πολλές ανακοινώσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Αυτό πρέπει να το πω. Το Πασόκ βεβαίως ενοχλημένο και αυτό, θα ανέβει και ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιμένουμε και θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Είμαστε πια σε προεκλογική χρονιά, Ιωσήφ.
0: Καλά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Άξα. Πλέον υπάρχει και ένα μπιφ εκεί ανάμεσα και στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασό.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κάπου λοιπόν υπάρχει μια κόντρα, η οποία φυσικό είναι ότι θα γίνει πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε και πολλές συνεντεύξεις και κατά τη διάρκεια, ναι, ναι, αυτή την καλοκαιρινή. Μεταξύ άλλων, απέφυγε να τσακωθεί με το Πασόκ. Είπε ότι εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το καυγά με το Πασόκ. Ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στα συμφέροντα.
2: Εντάξει, η δική μου η εμπειρία δεν είναι μια εμπειρία διακυβέρνηση σε συνθήκες κανονικότητας. Σε εμάς οι πιέσεις που ασκήθηκαν πάνω μας δεν ήταν από τα συμφέροντα, ήταν από την Τρόικα. Πολλές φορές με bypass. Δηλαδή ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
0: Συγκρούστηκε. Με τα συμφέροντα,
1: με τοπικά. Αυτό είπε.
0: Με τοπικά κιόλας.
1: Ναι, με τοπική σύγκρουση.
0: Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, ναι, στην προηγούμενη σεζόν που τους είχα βάλει όλους,
1: ναι,
0: που συγκρούονται,
1: ναι,
0: με τα συμφέροντα.
1: Εγώ το θυμάμαι, βέβαια.
0: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Άνδρου. Όλοι συγκρούονται με τα συμφέροντα. Ναι. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι
1: είναι ο Αλέξης τοπική.
0: Κάνει με τοπική σύγκρουση με τα συμφέροντα. Ναι. Πώς έμεινε ο Καριμπού, τάγκ και ρίχνει την κουτουλιά.
1: Ποιος είναι ο Καριμπού?
0: Δεν θυμάσαι τον Καριμπού, τον μικρό Ινδιάνο από τα κόμιξ.
1: Α, αυτό είναι τον Καριμπού. Λέω πως έκανε ένας αθλητής και τον χάσει. Εγώ ξεχνάω κιόλα. Ναι, έτσι ακριβώς κάνει.
0: Έπαιρνε με το κεφάλι ο Καριμπού. Κάνει και την έριχνε την κουτουλιά. Έτσι, με τοπικά εκεί με τα συμφέροντα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Παιδιά,
1: κάνει.
0: Αφήστε τα λίγο αυτά τα κακόμοιρα τα συμφέροντα. Δηλαδή, μην τα βάζετε όλοι μαζί του. Μην τα χτυπάτε ανελέγχτα.
1: Ακριβώς, δηλαδή, λυπηθείτε τα αυτά.
0: Κρίμα από το Θεό είναι.
1: Κρίμα.
0: Να ηρεμήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα συμφέροντα τα οποία όνομα δεν έχουν. Όλοι λένε για τα συμφέροντα. Και ο Μητσοτάκης λέει, και ο Ανδρουλάκης λέει, και ο Τσίπρας. Όλοι λένε για τα, ναι, συμφέροντα. Αλλά όνομα δεν έχουν.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είναι.
0: Είναι τα συμφέροντα.
1: Είναι τα συμφέροντα.
0: Είναι τα κατεστημένα συμφέροντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα οποία τα χτυπάνε ανελέητα.
1: Κάτω, εκεί, σαν τα πόδια. Μαζί το πάμε.
0: Έτσι. Σαν σε κόκκινο. Φοράω και κόκκινο.
1: Πώς θα πάθει σε φορά σου
0: κόκκινο. Φοράω κόκκινο. Έχω ανεβάσει και φωτογραφία στα social media.
1: Το αφού το ξέρω.
0: Όχι, το λέω ρε παιδί μου, και σε Facebook και σε Instagram.
1: Και το λες.
0: Όλα, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ναι, μην είσαι χάσου τη φάτσα σου.
0: Παιδιά, προσοχή λοιπόν με τα συμφέροντα. Θα επανέλθουμε στις συγκρούσεις αυτές με τα συμφέροντα για να καταγράψουμε και τους τραυματισμούς. Δηλαδή, πόσο σοβαρή είναι το συμφέρον.
1: Εγώ αυτό φοβάμαι. Μήπως τραυματιστούν τα συμφέροντα.
0: Έτσι αυτό, και να δούμε άλλα. Την κατάστασή του προς το παρόν για να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε quiz από την αρχή της εκπομπής.
4: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α, Ρημάνιος. Β, Αρνησή Πατρίς. Γ, Αρχολύπαρος.
0: Ποιος είναι λοιπόν, είναι ο Αρημάνιος, είναι ο Αρνησή Πατρίς ή είναι ο Αρχολύπαρος το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Έπεσε αυτό στο Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου. Έπεσε η ερώτηση λοιπόν για να μαθαίνουμε λίγο, παιδιά, και τον πλούτο τη ελληνική γλώσσα.
1: Τη αρχαία
0: ελληνική γλώσσα.
1: Έχει και ενότητα επιστημονική.
0: Ακριβώς,
1: και
0: ακαδημιακή.
1: Και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είμαστε ακαδημιακοί σε την εκπομπή.
0: Είμαστε ακαδημιακοί.
1: Έχουμε και άλλη έρευνα.
0: Εννοείται.
1: Ποια μέλη του σώματος, μέρη, δεν έχουν εξερευνήσει επιστήμονες. Δύο είναι. Δύο. Ναι.
0: Κατάλαβα τι θα ακούσα στη δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα επιστρέψουμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα και για την απάντηση στο quiz, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχει επιμεληθεί η κυρία Αμαλία Κάντζου.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσι ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Εγώ και εσύ μαζί.
3: Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
2: Εγώ και εσύ μαζί.
4: Αναλία τη ζωγράφια.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
5: Καλαμαράκι.
1: Είναι γραφτό μας μοιρακίνη.
6: Πάλι μαζί σου θα είμαι. Δεν γλιτώνω με τίποτα.
7: Γλύκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.

0: Πώς το λέει το τραγούδι? Είναι γραφτό μας μοίρα κοινή.
1: Ναι.
0: Εγώ και εσύ μαζί.
1: Ναι.
0: Στην
1: τύχη μου.
0: Καλά στα λέει ο Μπέζος εσένα τόσα χρόνια.
1: Τι μου λέει ο Μπέζος, τι μου λέει, τι μου λέει.
0: Ο Μπέζος ρε παιδί μου αυτή την ατάκα. Λογικά δηλαδή πρέπει να σε είχε δει για να τη γράψει.
1: Σίγουρα.
0: Για να του βγήκε δηλαδή αυτό.